0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τον δημοσιογράφο κύριο Αντώνη Μποσνακούδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη Σαϊντολογία. Τη ρύθμιση του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Μπορούμε να πούμε ότι η Σαϊντόλογη είναι ένα κράμα ψυχοθεραπείας, επιστημονικής φαντασίας και αποκρυφισμού που πραγματικά έχει υπόβαθρο σατανιστικό. Ο ιδρυτής της Scientology, ο Ρον Χάμπαρτ, Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ, ήταν αφενός με συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας και αφετέρου ήταν μαθητής του μεγάλου μαύρου σατανιστή, του Άλιστερ Κρόουλι, του ιδρυτή του τάγματος του Ναού της Ανατολής, του Ordo Templis Orientis, του γνωστό Ότο. Η ιστορία του αρχίζει λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μετά από τα προβλήματα που είχε τόσο με τη θητεία του στο αμερικανικό ναυτικό, βέβαια στη Scientology αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο, περιγράφουν ότι δηλαδή ήταν μεγάλος ήρωας στο αμερικανικό ναυτικό και στον πόλεμο, ότι είχε σώσει πάρα πολλές ζωές και είχε κάνει μεγάλα κατορθώματα, έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα προβλήματα που είχε στο ναυτικό συνοψίζονται στο ότι αφενός μεν είχε κριθεί ότι δεν ήταν κατάλληλος για διοίκηση. Και ο ίδιος ο ναύαρχος, ο Μπρέινστιτ, άμα δεν κάνω λάθος το όνομά του, είχε αναφέρει ότι πρέπει να μετατεθεί σε κάποιο άλλο πλοίο, γιατί ήταν κυβερνήτης ενός πλοίου, και ότι πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη κάποιου αξιωματικού, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ικανός για διοίκηση. Και αυτά είναι τεκμηριωμένα πλήρως. Υπάρχουν επίσημα, αποχαρακτηρισμένα βέβαια, τα έγγραφα του αμερικανικού ναυτικού που δείχνουν τα τηλεγραφήματα που είχαν στείλει. Δυστυχώς ο Χάμπαρτ δεν αντιμετώπισε πολύ θετικά αυτήν την ελλειπή, την έλλειψη προσόντων που είχε, και άρχισε να πιστεύει ότι φταίνει άλλη, ότι το ναυτικό δεν ήταν τόσο ικανό να τον εκτιμήσει. Και τελικά άρχισε να ψάχνει διάφορους χώρους για να μπορέσει να εκδηλώσει, υποτίθεται, τις δυνατότητες του, και μέσα σε αυτές τις αναζητήσεις είχε εμπλακεί με τον λεγόμενο Jack ή John Parsons. Ο Parsons ήταν ένα από το πρωτοπολίκαρα του Άλιστερ Κρόουλι σε μια εκκλησία τότε της Καλιφόρνια, και ήταν λόγω της σχέσης του με τον Parsons η Scientology παρουσιάζει το Χάμπαρτ ότι είχε σχέση με πάρα πολλούς διαστημικούς επιστήμονες και μεγάλες επιστημονικές μορφές των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Parsons ήταν στέλεχος του λεγόμενου εργαστηρίου αεριώθησης στην Πασαντένα της Καλιφόρνια, το Jet Propulsion Laboratory. Είναι αυτό το τμήμα τώρα που στέλνει, το εργαστήριο της NASA που στέλνει διαστημόπλια για εξερεύνηση σε διάφορους πλανήτες. Και μάλιστα στο τμήμα, μάλλον της ΤΟΑΣ, του Ordo Templis Orientis που ήταν ο Χάμπαρτ με τον Parsons, έκανε ορισμένους αποκρυφιστικούς πειραματισμούς. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με τις τηλετουργίες το λεγόμενο Moonchild, το φεγγαρόπαιδο θα μπορούσαμε να πούμε τώρα, ότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν αυτό που στην Αποκάλυψη χαρακτηρίζεται ως πόρνη Βαβυλώνα. Δηλαδή, πίστευαν ότι είχαν το υπόβαθρο το αποκρυφιστικό να δημιουργήσουν, να υλοποιήσουν σε άνθρωπο αυτό που αναφερόταν ως πόρνη Βαβυλώνα. Βέβαια, κάποια στιγμή ο ίδιος ο Κρόουλι έμαθε αυτούς τους πειραματισμούς τους, και βέβαια και στους χώρους αυτούς υπάρχει κάποια εξαιρετικά ισχυρός έλεγχος του τι γίνεται και ποιος κάνει τι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ο Χάμπαρτ πετάχτηκε με τις κλωσιές έξω και από το τάγμα του Κρόουλι, μεταξύ άλλων και επειδή είχε ανακαλυφθεί ότι είχε κάνει και μερικές οικονομικές ατασταλίες. Δηλαδή ούτε εκεί μπόρεσε να κρατηθεί, ακόμη και εκεί έγινε. Στη συνέχεια αυτό που απέκτησε, η αποκρυφιστική γνώση που είχε αποκτήσει μέσα με την εμπλοκή του με το τάγμα του Κρόουλι, το σατανιστικό, και αργότερα με την εμπλοκή του με Ροδόσταυρους, μπόρεσε να τις χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να δημιουργήσει μία μορφή, ας πούμε light σατανισμού, υπό τη μορφή βέβαια αρχικά της επιστημονικής φαντασίας, γιατί ήταν και συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, αλλά όταν είδε ότι δεν μπορεί να βγάλει πάρα πολλά χρήματα από αυτό, προχώρησε στις, υιοθέτησε την προσέγγιση της θεραπευτικής τεχνολογίας, και εκεί βρίσκεται τα στάδια, οι ρίζες μάλλον των πρώτων σταδίων της διανοητικής, του Dianetics, γιατί ο Σαϊντόλος δεν είχε ξεκινήσει από την αρχή, είχε ξεκινήσει ως διανοητική, και ο στόχος, όπως έλεγε, είναι να θεραπεύσει το νου και τον άνθρωπο από διάφορες ανασχετικούς παράγοντες, χονδρικά μπορούμε να πούμε, που τον εμποδίζουν να αποκτήσει το μέγιστο του δυναμικού του. Βέβαια, όταν φάνηκε ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούσε ήταν καθαρά ιατρικές τεχνικές που είχαν άμεση επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων, και οι ιατρικοί σύλλογοι των Ηνωμένων Πολιτειών προφανώς τον κυνήγησαν, γιατί εξασκούσε ιατρική, και αυτό το κάνει η Σαϊντόλογη και σήμερα ακόμη, εξασκούσε ιατρική χωρίς να έχει

Ουσιαστικά είπαν ότι το Science δεν είναι από το Science την επιστήμη, αλλά είναι από το SEO, τη σκιά, δηλαδή σκιές από τα ελληνικά, δηλαδή με τα πνεύματα. Και ότι η διανοητική των Dianetics δεν ήταν από τη διάνοια, τη λέξη διάνοια που έχουμε κι εμείς, αλλά από τον Diana. Diana είναι, για όσους έχουν ασχοληθεί κάπως με αποκλεισμό, είναι μία άλλη μορφή, η θεά Diana, είναι σημαντική μορφή, μπορούμε να πούμε, στο σατανισμό μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μιλούμε, ότι και ο Μακαρίτης Παπαντώνης ο Λεβιζόπουλος όταν μιλούσε, ότι υπάρχει μέσα σατανισμός στην Σανατολόγηση, είναι τεκμηριωμένο αυτό, γιατί από εκεί πέρα έχουν βγει όλα. Τώρα, η Scientology είναι ένα νεογνωστικό σύστημα. Τώρα, νεογνωστικό σύστημα σημαίνει ότι διδάσκει όχι δημόσια, αλλά σε στάδια, ότι τη γνώση ή την αλήθεια, ανάλογα πώς το ονομάζουν, ή τη θεραπεία, άμα σε προσεγγίσουν επειδή πιστεύει ότι έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας ή απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, η καινούργια έκδοση που χρησιμοποιούν, που σου διδάσκει ότι γίνεται σε στάδια. Αλλά βέβαια τα στάδια είναι μελετημένα με τέτοιον τρόπο ώστε αφενός μεν δεν αποφασίζεις σε ποιο στάδιο θα πας αργότερα και πότε, αλλά εκείνοι σου λένε πότε θα πας, εκείνοι αξιολογούν με δικά τους εντελώς κριτήρια που δεν μπορείς εσύ να τα ελέγξεις καθόλου και ούτε καν σου αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχεις πει εσύ κατά τη διάρκεια είτε των πνευματικών αποκαθάρσεων είτε των σεμιναρίων που λαμβάνεις, άμα θες να λάβεις ας πούμε διάφορα σεμινάρια, επειδή είναι η πρώτη βιτρίνα για την ανάπτυξη κάποιων προσωπικών ικανοτήτων, εκείνοι αποφασίζουν πότε θα το λάβεις αυτό και κυρίως το πληρώνεις. Και εδώ θέλω να κάνω μία αντιπαραβολή, να σχολιάσω κάτι που είχαμε συζητήσει παλιότερα με τον πατέρα Κυριακό, ότι έχουν ισχυριστεί ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ισχυριστεί σε Scientology, είναι κάτι αντίστοιχο με την χριστιανική εξομολόγηση. Αυτό είναι παντελώς ανακριβές, γιατί αφενός μεν στη χριστιανική εξομολόγηση δεν γίνεται καταγραφή έγγραφη και δεν στέλνεται στο εξωτερικό οτιδήποτε λες εσύ σε αυτό, και μετά ο ίδιος ο ιερέας στην εξομολόγηση μπορεί καν να μην ξέρει ποιος είναι αυτός ο οποίος το εξομολογείται. Και αφετέρου και φυσικά υπάρχει ένα σημαντικό υπόβαθρο και μια ιστορία στη Χριστιανική Εκκλησία που τεκμηριώνει ακριβώς την πνευματική ανάγκη και την λειτουργία της εξομολόγησης. Ενώ στις Σαντολόγες δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απλώς ένας άνθρωπος που έγραφε βιβλία επιστημονικής φαντασίας, θέλησε να βγάλει χρήματα, το γύρισε στην ψυχοθεραπεία, τελικά τον κυνήγησε ο Ιατρικός Σύλλογος και αναγκάστηκε να το παίξει ότι είναι θρησκεία, σαντολογία, για να έχει κάλυψη από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δυσκόλευε πάρα πολύ τη δίωξη θρησκειών. Τώρα, επειδή και η Scientology και ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις χρησιμοποιούν ένα μεγάλο πλέγμα παραπλανητικών τεχνικών, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να καταλάβει και να αναγνωρίσει από πριν τι είναι μια τέτοια οργάνωση που ονομάζουμε παραθρησκεία, λατρεία ή σέκτα. Λοιπόν, με τον όρο αυτό γενικό ονομάζουμε μία οργάνωση που χρησιμοποιεί πρώτον, το βασικότερο, τεχνικές ελέγχου του νου. Παράνομα και ανήθικα μέσα ή ανήθικα μέσα για τη στρατολόγηση και διατήρηση οπαδών και μελών, γιατί πιστεύει πολλοί κόσμος ότι υπάρχουν τα μέλη που μπλέκουν στις οργανώσεις αυτές, ότι παρασύρονται και έψαχνα να βρουν μερικά πράγματα και απλώς τσίμπησε η οργάνωση και τους έβγαλε, τους κράτησε. Τα μέλη, οι άνθρωποι που μπαίνουν στις οργανώσεις αυτές στρατολογούνται. Υπάρχει θεσμοθετημένο, υπάρχει μελετημένο, εξαιρετικά αποτελεσματικό πρόγραμμα στρατολόγησης μελών και μάλιστα ειδικά στην Scientology, το λεγόμενο recruiting που γίνεται, η routing, δρομολόγηση μέσα στον οργανισμό, είναι με τέτοιον τρόπο που είναι εξαιρετικά ανηλαιές και μάλιστα είναι εξαιρετικά ρατσιστικό. Σε αυτό θα επιμείνω, γιατί ο αξιωματικός ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη δρομολόγηση προσώπων μέσα στην οργάνωση ονομάζεται body routing officer, δηλαδή αξιωματικός ή αξιωματούχος, πείτε όπως θέλετε, δρομολόγησης σωμάτων, όχι ανθρώπων. Γιατί η Scientology, όποιος είναι έξω από την οργάνωση, τον θεωρεί σώμα, ότι δεν έχει πνευματικό υπόβαθρο, αλλά μόνο μέσα στην οργάνωση ξυπνάει η πνευματική του φύση, που θα σας πω αργότερα ποια είναι η κοσμοθεωρία της και τι περιλαμβάνει. Λοιπόν,

0: μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι αυτά που θα σας πω παρακάτω. Βέβαια, όσο περισσότερα από αυτά ισχύουν για μία οργάνωση, τόσο βεβαιότερο είναι ότι η οργάνωση αυτή είναι λατρεία ή παραθρησκεία ή σέκτα. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι ο ηγέτης ή ο ιδρυτής είναι αυτοδιοριζόμενος και αυτόκλητος, όπως με τον Χάμπαρτ. Εκείνος είπε ότι είμαι αυτό που είμαι και συνέχισε. Μέχρι και σωτήρας της ανθρωπότητας. Ο ηγέτης ή ο ιδρυτής, γιατί δεν είναι πάντα ο ηγέτης, δεν είναι πάντα και ο ιδρυτής. Μπορεί να έχει πεθάνει ο ιδρυτής και να έχει αναλάβει κάποιος άλλος. Ο ηγέτης ή ο ιδρυτής έχει το αλάθητο. Δεν επιτρέπεται καν ούτε να πεις κάτι κακό για αυτόν. Δεν τίθεται καν να σκεφτείς ότι υπάρχει κάποιο λάθος αυτό που έχει κάνει. Και το κακό με αυτές τις οργανώσεις είναι ότι είναι ακριβώς αυτό το σημείο, ότι και να θέλουν κάποιοι να αλλάξουν κάτι, ειδικά για τη Scientology, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, γιατί από τη στιγμή που δέχεσαι ότι ο ηγέτης έχει κάνει αυτό για εκείνο και είναι η κορυφή, όταν πεθάνει ο ηγέτης, όπως στην περίπτωση του Χάμπαρτ, δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει κάτι, γιατί μόνο εκείνος θα μπορούσε να το αλλάξει. Και δυστυχώς αυτές οι οργανώσεις παραμένουν έτσι μέχρι ότου είτε γίνει μια καταστροφή, όπως αυτό που έγινε με την ΑΟΜ στην ηλικία του Ασαχάρα και η ίδια η κυβέρνηση τους κλείσει, είτε δυστυχώς μένουν και μπλέκουν σε διάφορα προγράμματα, κυρίως υπηρεσιών πληροφοριών, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μπορέσουν τουλάχιστον να εξυπηρετήσουν κάποια άλλα συμφέροντα. Βέβαια, αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν θα επιμείνω σε αυτό καθόλου. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ηγέτης, ο ιδρυτής και η ηγετική ομάδα πλουτίζει. Όλα αυτά που υπάρχουν τεράστια ποσά που διακινούνται στις οργανώσεις αυτές, και ένας λόγος που θέλουν να παρουσιάζονται ως οργανώσεις θρησκευτικές είναι επειδή για να μην πληρώνουν φόρους. Απλώς δηλαδή να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο. Μετά υπάρχει και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις οργανώσεις αυτές και στα μέλη. Τα μέλη μπορεί να είναι πανφτωχά, να πληρώνονται όσοι δουλεύουν εκεί με γελία ποσά, αν πληρώνονται κιόλας, και τη στιγμή που οι ηγέτες και η ηγετική ομάδα δεν ξέρουν τι έχουν, μπορούν να έχουν απίστευτες περιουσίες. Υπάρχουν οργανώσεις, βιτρίνες και παραπληνητική στρατολόγηση. Τώρα, ειδικά για τη Scientology, υπάρχουν στον κατάλογο των αιρετικών ομάδων που εκδίδει και η Εκκλησία κάθε χρόνο, νομίζω, υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτηρισμοί οργανώσεων δίπλα με παρένθεση Scientology, ΚΕΦΕ παλιότερα, όταν υπήρχε το ΚΕΦΕ ακόμη. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο, ότι δεν συμφέρει στην οργάνωση να εκτεθεί άμεσα, οπότε προτιμά να εκτεθεί μέσω κάποιων άλλων οργανώσεων βιτρίνας, έτσι ώστε αφενός με να μπορέσει να στρατολογήσει περισσότερο κόσμο από διαφορετικές κοινωνικές ή επαγγελματικές τάξεις, και χωρίς να φαίνεται άμεσα ότι εκείνη έχει κάποια σχέση με αυτό, ώστε άμα γίνει κάτι με τον άλλον, με την οργάνωση βιτρίνα που έχει, να μπορεί να αποστασιοποιηθεί και να πει ότι αυτός δεν έχει σχέση με εμάς, ότι είχαν κάποια σύνδεση, αλλά εμείς δεν έχουμε σχέση, αυτό είναι που έχουν κάνει οι ίδιοι. Είναι και αυτό μια νομική, ας πούμε, προστασία για τους ίδιους. Το άλλο είναι ότι υπάρχει δογματική αυστηρότητα και ακαμψία. Το έχω πει αυτό σε διδασκαλίες όσον αφορά την αντίληψη της πραγματικότητας και τον έλεγχο της ηγετικής ομάδας. Υπάρχει ολοκληρωτική κοσμοθεωρία, δηλαδή το σύνδρομο του εμείς και η έξω, δηλαδή αυτό που είχαμε πει ότι σαν τώρα όποιος είναι μέσα είναι άνθρωπος, είναι όν, αλλά άμα είσαι έξω είσαι σώμα. Τίποτα. Τίποτα πνευματικό δεν υπάρχει. Και αφενός μεν αυτό εξυπηρετεί και την προσέγγιση των οργανώσεων, ώστε να αποξενώνεται το μέλος από την οικογένεια και γενικά το φιλικό περιβάλλον και να έχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο η οργάνωση πάνω του. Υπάρχει επίσης εσωτερικός έλεγχος και δικαιοσύνη από τα έγγραφα που έχει κατάσχει ο εισαγγελέας ο Ιωάννης Αγγελής το 1995 από τρεις εφόδους που έχουν κάνει, και το έχω και στο βιβλίο μου πολλά από αυτά για μισθοφόροι της νέας τάξης, ότι εκπλήττεται κάποιος ακόμη και με τα δικαστήρια ηθικής που υπήρχαν για απίστευτα μικρά προβλήματα. Δηλαδή μπορεί κάτι να έχει πει κάποιος για κάποιον άλλο και περνάει από δικαστήριο ηθικής. Και φυσικά η εξωτερική δικαιοσύνη δεν λαμβάνεται υπόψη παρά μόνο άμα χρειάζεται για δημόσιες σχέσεις, άμα υπάρχει κάτι και δεν μπορεί να βγουν, ας πούμε, σε κάποιο μέσο ενημέρωσης και να πούνε ότι εμείς περιφρονούμε τη δικαιοσύνη, Γιατί δεν θα χτυπούσε κατά από δημόσια σχέση. Μόνο τότε εντελώς υποκριτικά δέχονται τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχει εσωτερικό σύστημα δικαιοσύνης σε όλους αυτούς. Υπάρχει επίσης κατάχρηση της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην κοινωνία που λειτουργεί οργάνωση. Κυρίως αυτό για καταδίωξη των επικριτών, είτε οικογενειών μελών οι οποίες αντιτίθενται στη συμμετοχή του μέλους της οικογένειας ως μέλους της οργάνωσης, και για εκφοβισμό πολλές φορές. Ο μακαριστός ο Παντής Αντώνης Λεβιζόπουλος είχε υποστεί πολλές τέτοιες ίδιες μηνύσεις, όπως όλοι ξέρουμε. Το άλλο που υπάρχει είναι ο σεξουαλικός έλεγχος. Ο σεξουαλικός έλεγχος δεν γίνεται όμως από λόγους ηθικής ή για διάφορους άλλους λόγους κοινωνικούς, όπως όλοι ξέρουμε, αλλά γίνεται για να μπορέσει να ελεγχθεί ακόμη περισσότερο το μέλος. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος έχει σεξουαλικό έλεγχο, από τη στιγμή που κάποιος έχει έλεγχο σε σεξουαλική ζωή σου, έχει έλεγχο σε οτιδήποτε πιο κρυφό μπορεί να έχεις εσύ και σε ελέγχει απόλυτα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό έχει εκτεθεί πάρα πολύ και στο εξωτερικό, ότι η Σανιτόνιση ειδικά το έχει κάνει μεγάλη κατάχρηση αυτό, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία των εξομολογήσεων εντός εισαγωγικών που έχουν κάνει παλιά πρώην μέλη, τα οποία έχουν φύγει μετά υψηλό βαθμό μέλη, σε διάφορες δικαστικές αντιμαχίες που γίνονται σε δίκες μέσα. Και τη στιγμή που μάλιστα η ίδια η Σανατόρας λέει ότι αυτά που μας παρουσιάζει ο εξομολογούμενος, εμείς δεν το λέμε καθόλου. Έγινε ακριβώς αντίθετο. Είναι πολλές περιπτώσεις που έχουν βγει αυτά στα δικαστήρια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο έλεγχος των εξωτερικών επαφών, που αυτό γίνεται είτε με ατέλειωτες ώρες μελέτης σε ακαδημίες, είτε στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, είτε κυρίως στην περίπτωση της Σανιτόνωσης με την αποστολή στο εξωτερικό, στη Δανία ή στο Λος Άντζελες. Και είναι χαρακτηριστικό ειδικά για τη Σανιτόνωση ότι τα προγράμματα που έχουν τη μεγαλύτερη, όπως ονομάζει η ίδια, πνευματική σημασία για την πνευματική αποκάθαρση του ανθρώπου, δίνονται στο πλοίο Free Winds, σε ένα πλοίο το οποίο είναι σε μια θάλασσα, έτσι ώστε ακόμη και να θες να φύγεις, πού να πας, γύρω σου είναι θάλασσα. Μετά υπάρχει αποκλειστικό λεξιλόγιο. Εγώ θυμάμαι ένα από τα πράγματα που ήταν στη Σανιτόνωση στο ΚΕΦΕ, στην Πατησίων πάνω, που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν το ογκοδέστατο λεξικό που ήταν δίπλα στην Ακαδημία, που σου έδινε, υποτίθεται, την ερμηνεία της Σανιτόνωσης για διάφορες έννοιες, το οποίο πραγματικά άμα είχες πρόβλημα με το χέρι δεν μπορούσες να το σηκώσεις. Ήταν τεράστιο. Και αυτό δεν γίνεται για κάποιον άλλο λόγο παρά μόνο, βασικό λόγο μάλλον, για να μπορέσει μέσω του ειδικού λεξιλογίου να γίνει μια κατεργασία κατά κάποιο τρόπο της διαδικασίας επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, ώστε να χρησιμοποιείς έννοιες επικοινωνίας και αντίληψης που σου δίνει η ίδια η οργάνωση μέσα. Υπάρχει επίσης καλλιέργεια εχθρών και φόβου για τους εχθρούς, το σύνδρομο του εμείς και οι άλλοι, που έχει επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, έτσι ώστε άμα ακούσεις κάτι εναντίον της οργάνωσης, να μπορεί η οργάνωση να έχει το θεωρητικό υπόβαθρο, σου πει είναι αυτό που σου λέγαμε τότε, ότι είναι οι καταπιεστικά άτομα, oppressive persons, όπως λέει ειδικά η Scientology, και είναι αυτή η περίπτωση που σου είχαμε πει, οι οποίοι είναι καταστροφής του κόσμου, που ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να σου πούν διάφορα πράγματα. Αλλά υπάρχει καλλιέργεια των εχθρών και του φόβου για τους εχθρούς. Υπάρχει επίσης καταπολέμηση διαρροής μελών. Αφενός μεν με εκβιαστικό τρόπο, να μην μπορέσει κάποιος να σηκωθεί να φύγει, για χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία τα οποία έχει εκμυστηρευτεί. Έχει αναφερθεί για παράδειγμα, ένα κλασικό παράδειγμα, ότι άμα θέλει να φύγει κάποιος, να του λένε, ξέρεις, μπορείς να φύγεις, αλλά δεν θα μπορούμε εμείς να ελέγξουμε μετά. Άμα μάθει η σύζυγός σου εκείνα που είχες πει, δεν θα μπορούμε εμείς να ελέγξουμε μετά τα αποτελέσματα. Οπότε εμέσως πλην σαφώς σου λένε, μη φύγεις, γιατί η γυναίκα σου θα μάθει κάτι, για παράδειγμα, που μας είχες πει εσύ. Ένα παράδειγμα τώρα είναι αυτό. Υπάρχει επίσης επισημοποίηση της βίας. Η Σανιτόνωση, κυρίως στη δεκαετία του 70 και του 80, είχε κάνει τέτοια κατάχρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της βίας και της απερίγραπτης επίθεσης οποιοδήποτε ήταν αντίπαλοι τους, που είχε φτάσει μέχρι το σημείο να κάνει διαρρήξεις σε κυβερνητικά κτίρια, για να καταστρέψει έγγραφα, και όταν έγιναν οι δίκες αργότερα και είχε καταδικαστεί η πρώτη σύζυγος του Χάμπαρτ, η περίπτωση αυτή είχε περιγραφεί ως η μεγαλύτερη περίπτωση εσωτερικής ανατρεπτικής δραστηριότητας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή είναι, ακόμη και οι ίδιοι οι Αμερικανοί είχαν φρίξει με αυτό που είχαν δει. Και επίσης υπάρχει διπλή ηθική. Δηλαδή άλλα ισχύουν για την ηγετική ομάδα και άλλα ισχύουν για τα μέλη. Οι ηγέτες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ τα μέλη έχουν φοβερούς ελέγχους, και κυρίως από θέματα πλουτισμού, χρηματοδότησης και όλα αυτά. Πολύ πολύ συνοπτικά μόνο να πω, τις πιο κρίσιμες περιόδους που κάποιος μπορεί να μπλέξει σε μια τέτοια οργάνωση είναι γενικά οι μεταβατικές περίοδοι. Όταν αλλάζεις δουλειά, όταν χάνεις τη δουλειά σου, όταν πηγαίνεις στο στρατό, όταν είσαι φοιτητής, όταν αλλάζει με κάποιο τρόπο η ζωή σου, και υπάρχουν ειδικοί στρατολόγοι οι οποίοι παρακολουθούν τέτοιου είδους άτομα για να δουν άμα είναι κάποιος σε μια μεταβατική περίοδο και είναι περισσότερο ευάλωτος για να μπορέσει να στρατολογηθεί. Οι μοναχικοί άνθρωποι βέβαια είναι για όλους, είναι πάρα πολύ μεγάλος στόχος, σημαντικός στόχος, όχι μόνο για οργανώσεις αυτές, γενικά για πάρα πολλές άλλες ομάδες, και φυσικά υπάρχουν οι ομάδες βιτρίνες. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος από τις ομάδες βιτρίνες. Δεν μπορείς να ξέρεις πότε η οργάνωση στην οποία βρίσκεσαι ποια είναι μέσα. Και ένας άλλος τρόπος που το προωθεί πάρα πολύ η Scientology είναι μέσω ενός φίλου ή του συζύγου. Δεν ανάγκη να γίνεις εσύ, μπορεί να γίνει ο σύζυγος ή η σύζυγος, και μέσω αυτού να μπορέσει να προσελκυστεί και το άλλο μέρος της οικογένειας στην οργάνωση.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το πρώτο μέρος της ομιλίας του κυρίου Αντώνη Μποσνακούδη, δημοσιογράφου, ο οποίος μας μίλησε για τη Σαϊντολογία. Την επόμενη εβδομάδα θα μεταδοθεί το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που μας βοήθησε στη ρύθμιση του ήχου, και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι κοντά σας, μόνο και μόνο για να οδηγηθούμε μαζί στο μεγάλο Απόστολο Παύλο που είναι ο χειραγωγός μας εις Χριστόν. Χαίρομαι διότι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές και παρακαλώ αν είναι δυνατόν να έχετε ανοιχτή και την Καινή σας Διαθήκη.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, σε μια καινούργια προσπάθεια να παρουσιάσουμε τον Απόστολο Παύλο με την Εκκλησία της Κορίνθου. Πώς την είδησε, πώς την έφτιαξε, πώς έγραψε τις δύο επιστολές προς την Κόρινθο και είμαστε στο εισαγωγικό σημείωμα της παρουσίας του Παύλου στην Κόρινθο. Όπως ξέρουμε, στους Κορινθίους έγραψε δύο επιστολές ο Απόστολος Παύλος. Έγραψε την πρώτη επιστολή και τη δευτέρα επιστολή. Η πρώτη μάλιστα επιστολή που θα αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του Ιερού Χριστόμου να την εγκολποθούμε, η πρώτη επιστολή αποτελεί τη λύση όλων των εκκλησιαστικών προβλημάτων. Θα έλεγα ότι χρωστάμε πάρα πολλά στους ατάκτους εκείνους χριστιανούς της Κορίνθου που δημιούργησαν πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια και πολλές τρικλοποδιές στην κηρυκτική πορεία του Απόστολου Παύλου. Χρωστάμε διότι έγιναν αφορμή στον Παύλο να γράψει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου λύνονται σχεδόν όλα τα προβλήματα. Τι πρόβλημα θέλετε? Οικογενειακό? Πρόβλημα γάμου? Πρόβλημα παρθενίας? Πρόβλημα θεολογικό? Πρόβλημα του προσώπου του Ιησού Χριστού? Πρόβλημα οικονομίας? Πρόβλημα λατρείας? Πρόβλημα θείας ευχαριστίας? Πρόβλημα αποστολικότητας? Πρόβλημα συνεργασίας των Αποστόλων? Πρόβλημα κηρύγματος? Πρόβλημα αγάπης? Πρόβλημα Αναστάσεως? Πρόβλημα χαρισμάτων? Όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα στους αιώνες στον εκκλησιαστικό χώρο, όλα τα προβλήματα λύνονται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Έτσι λοιπόν θα αξιωθούμε να δούμε πάλι τις δύο προς Κορινθίους επιστολές. Την πρώτη, όπως είπα, που την έγραψε για να λύσει όλα τα προβλήματα που εμφανίστηκαν από την αταξία, την ποικίλια αταξία μερικών χριστιανών της Κορίνθου, και η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή που τελικά είναι και η προσωπική επιστολή του Μεγάλου Παύλου. Για να καταλάβει το μεγαλείο του Παύλου, θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω λίγο δύο εγκόμια του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος Χρυσόστομος όχι απλώς αγαπάει τον Παύλο, αλλά ζει με τον Παύλο, ερμηνεύει τον Παύλο, κουβεντιάζει με τον Παύλο. Κάποτε είπε στην προσευχή του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Κύριε, θέλω να έρθω στη Βασιλεία Σου, αξίωσέ με, με το έλεό Σου. Για πολλούς λόγους θέλω να έρθω στη Βασιλεία Σου, στον Παράδεισο. Επίτρεψέ μου όμως, Κύριε, να πω και ένα προσωπικό μου λόγο, για να δω το πρόσωπο του Παύλου. Πώς είναι αυτός ο Παύλος?» Αυτόν τον Παύλο τον εγκομιάζει επανειλημμένα ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και τον ερμηνεύει. Είναι ο μεγάλος ερμηνευτής, άλλωστε όλες τις επιστολές του Παύλου τις ερμήνευσε ο Ιερός Χρυσόστομος και τις 14, και θα μου επιτρέψετε, προτού να προχωρήσω για την παρουσία του Παύλου στην Κόρινθο, να θυμίσω ένα από τα εγκόμια του Μεγάλου Χρυσοστόμου για τον Απόστολο Παύλο. Παύλος, ο πολλά κοπιά σας και μερία τρόπεα κατά του διαβόλου στήσας, ο ενσώματι την οικουμένη πεζεύσας, ο γην και θάλαταν και αέρα περιδραμών, ο καθάπερ υπόπτερός της την οικουμένη περιελθών, ο λιθαστής, ο φωνευθής, ο τυπτηθής, ο πάντα δια το όνομα του Θεού παθών, ο ουρανία φωνή κληθής, άνωθεν ώρα ούτως τη λέγει. Δηλαδή, ο Παύλος, Παύλος που τόσο κοπίασε, που έστησε ο Παύλος αμέτρητα τρόπαια κατά του διαβόλου, ο Παύλος που διέσχισε με το σώμα του ολόκληρη την οικουμένη, ο Παύλος που έτρεξε τη γη και τη θάλασσα, ο Παύλος που σαν φτερωτός άγγελος πέταξε σε όλη την οικουμένη, ο Παύλος που λιθοβολήθηκε πολλές φορές, ο Παύλος που χτυπήθηκε φωνικά από τους εχθρούς της πίστεως, ο Παύλος που τα πάντα υπέστη για το όνομα του Θεού, αυτός ο Παύλος κλήθηκε στο έργο του Θεού με ουράνια φωνή. Αυτός ο Παύλος θα τον προσέξετε σε τι μας λέει. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, ο Χρυσόστομος: «Ποιαν φωνήν έριξεν ο Παύλος, ελάβομεν χάριν φυσήν από του Θεού, αλλά καγώ εκοπίασα και συνεισήνεγκα, και η χάρις αυτού ήσε με, και νη ούκε γεννήθη, αλλά και περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα και συνεισήνεγκα».
Δηλαδή, προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πήραμε τη χάρη από το Θεό, αλλά μαζί με τη χάρη και εγώ κοπίασα και πρόσφερα ό,τι μπορούσα στη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού που μου δόθηκε δεν πήγε χαμένη. Περισσότερο από όλους κουράστηκα και προσέφερα. Γνωρίζουμε λοιπόν το μέγεθος της χάριτος αυτού. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος. Είδαμεν της χάριτος το μέγεθος. Ελάβομεν της χάριτος την δύναμη. Αλλού καργών με έβρε, φανερά τα παρέ μου η συνεχθέντα. Ούτωσουν και εμείς. Τα σχήρας προς ελεημοσύνη διδάξομεν. Είναι συνεισενέγκομεν μικρόν τι. Κλάψομεν επί τη αμαρτία, θρηνήσομεν επί τη ανομία, ή να δόξομεν μικρόν τι συνεισφέρειν. Δηλαδή, γνωρίζω καλά το μέγεθος της χάριτος που λάβαμε, αλλά αυτή η χάρη δεν έμεινε αργό. Είναι φανερά τα όσα συνέβαλα και εγώ, λέει ο Παύλος. Έτσι λοιπόν και εμείς, λέει ο Χρυσόστομος, ας μάθουμε τα χέρια μας να κάνουν ελεημοσύνη, τα μάτια μας να κλάψουν για την αμαρτία μας, να θρηνήσει η ψυχή μας για την ανομία μας, για να δείξουμε ότι προσφέρουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο στη μεγάλη δωρεά του Θεού που λέγεται χάρις. Βρίσκει, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα ωραιότερα επίθετα, τις ωραιότερες εικόνες για να εξυμνήσει το μεγάλο Παύλο. Άλλωστε, ο Χρυσόστομος δεν ξέρει τίποτα άλλο παρά μόνο την Αγία Γραφή και θέλει την Αγία Γραφή σε όλο το βάθος και το πλάτος να την ερμηνεύσει, και γι' αυτό παίρνει τον Απόστολο Παύλο και τον ερμηνεύει και τον εξηγεί, και αποτελεί ο Ιερός Χρυσόστομος τον καλύτερο εξηγητή της Καινής Διαθήκης και μάλιστα των επιστολών του Απόστολου Παύλου. Αυτόν τον Παύλο λοιπόν παρακολουθούμε στις εκπομπές αυτές, και είδαμε τον Παύλο και τον βλέπουμε τον Παύλο συγκεκριμένα στην Κόρινθο. Κουράζεται πολύ ο Απόστολος Παύλος στο έργο μέσα στην Κόρινθο, και το έργο του αυτό δεν θα μείνει έτσι. Έμεινε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο και μετά συνέχισαν το έργο αυτό γνήσιοι συνεργοί του, όπως ο Απολλός. Βρέθηκαν όμως και τα ζυζάνια των ψευδαδέλφων, και έτσι γράφει: εγώ εφύτευσα, Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξανε. Ύστερα από την αποστολή της πρώτης επιστολής, της πρώτης στους Κορινθίους, περίμενε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο να δει τα αποτελέσματα. Μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής του 57 μετά Χριστόν γύρισε ο Τιμόθεος από την Κόρινθο. Οι ειδήσεις του όμως δεν ήσαν όλες ευχάριστες για τη συμπεριφορά εκείνων που δημιουργούσαν μηχανοραφίες μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάντα θα συμβαίνουν αυτά. Θα υπάρχουν οι Άγιοι και οι Μάρτυρες που ζουν τον Χριστό, και θα υπάρχουν και οι εκμεταλλευτές και οι διαγύρτες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους και να εκμεταλλεύονται τους πιστούς. Η πρώτη και μεγάλη επιστολή του Αποστόλου ήταν ένα δυνατό χτύπημα εναντίον όλων αυτών των διαστρεβλωτών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκάστηκαν και οι αντίπαλοι του να σιωπήσουν. Λύθηκαν πολλά προβλήματα, παρέμειναν όμως και άλλοι τα πολλά. Αυτό έκανε τον μεγάλο πατέρα μας, τον Παύλο τον Απόστολο, να αποφασίσει να στείλει στην Κόρινθο τον Τίτο με καινούργια εξουσιοδότηση. Στο 11ο κεφάλαιο της Δευτέρας του Κορινθίους επιστολής υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος εκείνους τους χριστιανούς εντός εισαγωγικών που δυστυχώς ανέχονταν και σήμερα ανέχονται ψευδαδέλφους και ψευδαποστόλους. Δεν δίνουν προσοχή στο γνήσιο κήρυγμα του Ιησού Χριστού, αλλά προσέχουν περισσότερο εκείνους τους ψευδαδέλφους, εκείνους που γαργαλίζουν τα αυτιά, εκείνους που δήθεν ικανοποιούν εσχατολογικές περιέργειες, εκείνους που εκμεταλλεύονταν, εκείνους που στείνουν και έστειναν παγίδες πνευματικές στο έργο του Θεού, εκείνους που ήθελαν να κατατροπώσουν και να παραβιάσουν την ελευθερία της εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό ο Παύλος στέλνει τον Τίτο, και ξεκίνησε ο Τίτος με την εντολή να γυρίσει πίσω περνώντας από τη Μακεδονία και την Τροάδα, όπου θα συναντούσε και τον Παύλο. Τα γεγονότα όμως ανάγκασαν τον Παύλο να φύγει από την Έφεσο για τη Μακεδονία προκειμένου να συναντήσει εκεί τον Τίτο. Κάπου λοιπόν στους Φιλίππους
πρέπει να έγινε η μεγάλη συνάντηση των δύο ανδρών. Ο Τίτος έφερνε αυτή τη φορά ευχάριστες ειδήσεις. Η πρώτη επιστολή είχε προκαλέσει σεισμό. Έκανε θαυμαστά αποτελέσματα, χωρίς να σημαίνει ότι έλυσε και όλα τα προβλήματα. Συγκλονίστηκαν οι περισσότεροι χριστιανοί της Κορίνθου. Σεβάστηκαν το μεγάλο διδάσκαλο. Σοβαρεύτηκαν και με δάκρυα ζήτησαν το έλεος του Θεού. Έτσι, απομονώθηκαν εκείνοι που δημιουργούσαν προβλήματα. Ακόμα και το πρόβλημα του αιμομίκτη, που ύστερα από απόφαση της εκκλησιαστικής πλειοψηφίας είχε αποκλειστεί από την Εκκλησία. Και αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Έτσι λύνονται με τη χάρη του Θεού τα προβλήματα. Όταν ο εργάτης του Ευαγγελίου, όπως ήταν ο Παύλος, δεν είναι απλώς γνήσιος κήρυγας, αλλά είναι και αταλάνευτος στην αρχή του, αλλά και πιστικός στα επιχειρήματά του και προμαντός, χαριτωμένος με τη χάρη του Θεού και ενισχυμένος από τον ουρανό.

παρουσιάζουμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή, που γενικό τίτλο έχει «Γνωριμία με τον Παύλο, τον Απόστολο», παρουσιάζουμε τρόπον τινά μια σύντομη εισαγωγή στις δύο προς Κορινθίους επιστολές του Μεγάλου Αποστόλου. Η πρώτη επιστολή, είπαμε, είναι η λύση των περισσότερων κοινωνικών, πνευματικών, θεολογικών, εκκλησιαστικών, λατρευτικών, οικονομικών προβλημάτων. Θα έφτανε μόνο αυτή η επιστολή εάν οι χριστιανοί τη γνώριζαν και την εφάρμοζαν, και αν αυτή η επιστολή γινόταν κανόνα ζωής σε όλη την εκκλησία, σε όλο τον τόπο μας, θα έλεγα, για να λύσει όλα τα προβλήματα. Δυστυχώς ούτε καν την γνωρίζουμε την επιστολή, ούτε καν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Αποστόλου Παύλου, έστω τουλάχιστον στον χώρο της λατρείας, στον χώρο του εκκλησιαστικής συνάξεως. Εάν λατρεύαμε τον Ιησού Χριστό όπως ο Παύλος θέλει στο 11ο κεφάλαιο, στο 14ο κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο, κυρίως όμως στο 14ο κεφάλαιο, τότε θα ήταν ζωντανή η λατρεία μας και θα είχαμε ελκύσει όλους τους χριστιανούς και θα είμαστε όλοι συναγμένοι μέσα στην Εκκλησία και επομένως θα ζούσαμε εν Χριστώ Ιησού. Όμως πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που κάνουν ανυπακοή στο Λόγο του Θεού. Παρόλα αυτά που έγραψε ο Απόστολος Παύλος με την πρώτη του μεγάλη επιστολή, παρόλα αυτά που είναι 16 κεφάλαια η πρώτη επιστολή, δεν λύθηκαν όλα τα θέματα. Ήταν λοιπόν ανάγκη να γράψει ο Απόστολος Παύλος και δεύτερη επιστολή, τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Εκεί όχι μόνο επαινεί τους Κορινθίους που ξερίζουν το πρωτόγνωρο κακό, όπως ήταν ο αιμομύκτης, αλλά προσπάθησαν να ξεριζώσουν και τα άλλα κακά. Τους εγκομιάζει. Τα αγκάθια του εγωισμού που αυξάνονταν μαζί με τα άνθη της ταπεινώσεως έχουν ξεριζωθεί τώρα και τους εγκομιάζει. Όμως επειδή υπήρχαν προβλήματα στην εκκλησία της Κορίνθου, αναγκάζεται να γράψει. Γιατί η θρησκευτική ίηση, αγαπητοί ακροατές, και θρησκευτική ίηση λέγεται ο θρησκευτικός εγωισμός, ότι τα ξέρουμε όλα ενώ δεν ξέρουμε τίποτε. Αυτή η θρησκευτική ίηση είχε οδηγήσει μικρόψυχους χριστιανούς να σηκώνουν δικές τους σημαίες, να αποσχίζονται από την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας, και το χειρότερο, εξαπατούσαν τους αφελείς ότι αυτοί τάχα και μόνο ανήκουν στο κόμμα του Ιησού Χριστού, ξεχνώντας και αυτοί και μερικοί σημερινοί ότι η Εκκλησία δεν είναι κόμμα με δύο μη, αλλά είναι σώμα Χριστού. Ούτε είναι κόμμα με ωμέγα, δηλαδή δεν έχει πέσει σε κόμμα η Εκκλησία. Δεν είναι πιθανάτια η Εκκλησία, είναι η ζωντανή Εκκλησία. Είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού που δεν έχει κανείς δικαίωμα να το σχίζει και να δημιουργεί σχίσματα στην Εκκλησία. Αναγκάζεται λοιπόν να τους επισημάνει την ενότητα της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος και να τους πει «Η της πέπιθεν εαυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζές το πάλι να φε αυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και εμείς Χριστού». Μη θέλετε να ιδιοποιηθείτε το Χριστό και να λέτε μόνο εμείς είμαστε του Χριστού. Όλοι συναποτελούμε το σώμα του Χριστού. Η θρησκευτική ίηση έφτανε μερικούς στο σημείο να υποτιμούν ακόμα και το διδάσκαλό τους, τον πατέρα τους, εκείνον που τους γέννησε εν Χριστώ Ιησού, τον Μεγάλο Παύλο. «Και ποιος τάχα είναι αυτός ο Παύλος», λέγανε ηρωνικά. «Σιγά, μην του δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή». «Ε, βέβαια, όταν γράφει κάτι λέει, όταν όμως μιλάει προφορικά δεν λέει τίποτε». Αυτό υπονοεί ο ίδιος ο Παύλος όταν λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους: «Εμέν επιστολέ βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος». Σιγά μη δώσουμε σημασία σε έναν Παύλο. Μήπως και σήμερα υπάρχει αυτή η υποτίμηση? Αν υποθέσουμε ότι παρουσιαστούν σε δύο χώρους εκκλησιαστικούς, σε δύο ναούς μεγάλους, από μια μεριά ο Παύλος, ο ίδιος ο Παύλος, για να ερμηνεύσει ας πούμε την προς Ρωμαίους επιστολή ή την προς Εβραίους, που είναι από τις ωραιότερες και δυσκόλωτες επιστολές, και στον άλλο ναό παρουσιαστεί κάποιος που κατέβηκε ότι έχει χάρισμα προορατικό και κρατάει και στα χέρια του κάποια λειψανοθήκη από λείψανα ενός Αγίου όντος μάρτυρος. Σας ερωτώ, πού θα πάει ο πολλής κόσμος? Στον Απόστολο Παύλο, που είναι θεόπνευστος, που ερμηνεύει
την επιστολή της σωτηρίας και δικαιώσεως λέει προς Ρωμαίους και ερμηνεύει και προς Εβραίους την επιστολή του μεγάλου αρχιερέα Ιησού Χριστού. Να είστε σίγουροι ότι ελάχιστοι θα πάνε στον Παύλο. Οι περισσότεροι θα πάνε από περιέργεια θρησκευτική. Σε αυτόν που νομίζουν ότι έχει χάρισμα προαιρετικό. Γιατί τους ενδιαφέρει μόνο η μελλοντολογία και η περιέργεια και όχι η ενέργεια της αγάπης την οποία ο Απόστολος Παύλος οθούσε τους ανθρώπους. Είχαν φτάσει στο σημείο από θρησκευτικό εγωισμό και τότε να αμφισβητούν το αποστολικό κύρος ενός Παύλου. Λοιπόν, όλα τα ανεχόταν ο Παύλος. Η βαθιά ταπεινωσή του τον έφτανε στο σημείο να θεωρεί τον εαυτό του πρώτον αμαρτωλό. Η βαθιά ταπεινωσή του τον έφτανε ώστε να θυσιάζει όλα τα προσωπικά του δικαιώματα. Ένα όμως ούτε το ανέχτηκε, ούτε μπορούσε να το ανεχτεί. Ποιο? Δεν μπορούσε να ανεχτεί να το αμφισβητήσουν τη σφραγίδα της αποστολικής του γνησιότητας. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με προδοσία της πνευματικής του πατρότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους και για όλους ακόμα, όπως θα δούμε όταν θα φτάσουμε στο οικείο σημείο της ερμηνείας των δύο επιστολών, για όλα αυτά, για όλους αυτούς τους λόγους αναγκάστηκε να γράψει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή και να παρουσιάσει και προσωπικές πτυχές της ζωής του. Ένα είδος αυτοβιογραφίας δηλαδή. Γι' αυτό διαφέρει εμφανώς η Δευτέρα επιστολή προς τους Κορινθίους και από την πρώτη επιστολή και από τις άλλες επιστολές. Θα λέει κανείς είναι η προσωπική του επιστολή και έχουν δίκιο να την ονομάσουν έτσι. Ίσως η προσφυλήμωνα θα μπορούσε να διεκδικήσει επίσης τον αυτό χαρακτήρα. Σε αυτή την επιστολή διακρίνει κανείς και συγκινησιακά στοιχεία. Λέει κάποιος σπουδαίος ερμηνευτής, στοχαστής, βιογράφος του Αποστόλου Παύλου. Ποτέ δεν μιλάει και δεν γράφει ο άνθρωπος ευκολότερα και καλύτερα παρά όταν είναι συγκινημένος από ένα μεγάλο πάθος και η ψυχή του πλαταίνει από χαρά και αγάπη. Αν η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή είναι η πιο ενδιαφέρουσα για τον πλούτο των ιδεών της, η Δευτέρα προς Κορινθίους είναι η πιο συναισθηματική από όλες τις επιστολές του.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι μία τρόποντινα εισαγωγή στις δύο επιστολές που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Κορίνθου. Εκεί βλέπει κανείς τον Παύλο να παρουσιάζει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά βλέπει και τον Παύλο στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή να μιλάει, να αναγκάζεται να μιλήσει και για τον εαυτό του. Γέγον άφρον καυχόμενος, εμείς με αναγκάσετε. Με αναγκάσετε να σας πω πράγματα που δεν θα τα έλεγα για τη ζωή μου. Μια φυσικότητα βλέπει κανείς στην επιστολή, αλλά και μια ζωηρότητα. Μια χαρά, αλλά και μια κατήφια. Μια αγωνία, αλλά και μια ελπίδα. Μια πεποίθηση, αλλά και μια αδημονία. Μια οργή, αλλά και μια στοργή. Τελικά θα έλεγα ότι εκείνο που σε εμάς αρμόζει είναι να θαυμάσουμε τον Παύλο. Παύλος, πόσα δε λέει αυτό το όνομα Παύλος. Αν η αγάπη είναι το πλατύτερο στον κόσμο, τότε ο Παύλος είναι η πιο πλατιά ανθρώπινη καρδιά, γιατί αγαπούσε αχόρταγα το Χριστό, πλουσιοπάροχα τους ανθρώπους. Αν ο ουρανός είναι το αμέτρητο διάστημα, τότε ο Παύλος είναι αμέτρητος, όχι τόσο γιατί αξιώθηκε ζώντας να γίνει ουράνιος, να κατακτήσει το διάστημα, αλλά κυρίως διότι μες στην καρδιά του έκλεινε τον ουρανό, που έγινε επίγειος, και τους επίγειους που έπασχε να τους κάνει ουράνιους. Πάντε την εκκλησία την αληθινή, την ορθοδοξία, τη συγκινούσε το όνομα Παύλος. Το πρόσωπο του Παύλου, το έργο του Παύλου, η θεολογία του Παύλου, τα κείμενα του Παύλου, το μαρτύριο του Παύλου. Αλίμονος τη λειτουργούσα εκκλησία που δεν έχει κορυφαίο χειραγωγό της τον Απόστολο Παύλο. Αλίμονος τους ιερωμένους που δεν έχουν ανακαλύψει το θησαυρό που λέγεται Παύλος. Χωρίς Παύλο, ίσως άθελά τους οι κληρικοί κατατάσσουν τον εαυτό τους στους ιερωμένους μιας θρησκείας, όχι στους ιερουργούς του Ευαγγελίου, στους διακόνους της Καινής Διαθήκης, στους λειτουργούς του μυστηρίου του Ιησού Χριστού. Και αλίμονος τους Ορθοδόξους που αγνοούν τον Απόστολο Παύλο, διότι τη θρησκευτική τους προσοχή ή μάλλον περιέργεια την έχουν τραβήξει υποκατάστατα τη λατρείας του Θεού. Το όνομα Παύλος είναι σήμα κατά τεθέν της εγκυρότητας του χριστιανικού μηνύματος. Γι' αυτό θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή πάλι με ένα από τα πολλά αναρρύθμιτα εγκόμια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τον Απόστολο Παύλο. Λέει χαρακτηριστικά: Παύλος ο ταπεινοφρονών, Παύλος ο διδάσκαλος της οικουμένης, Παύλος ο ρήτορο πνευματικός, Παύλος το σκεύος της εκλογής, Παύλος ο λιμήν ο ακίμαντος, Παύλος ο πύργος ο ασάλευτος, Παύλος ο κυκλών εν σώματι βραχή την οικουμένη, Παύλος ο υπόπτερος άγγελος, ο περιδραμών των κόσμων όλων, Παύλος ο πένης και πλούσιος, τούτο αληθώς ταπεινοφροσύνη, το ταπεινούστε εν πάση και αυτόν καλήν ελάχιστον, ενόησον τις ειν ο λέγον ταύτα τα ρήματα. Παύλος ο ουρανοπολίτης, Παύλος ο το σώμα απλός περικείμενος, Παύλος ο επίγειος άγγελος, Παύλος ο επουράνιος άνθρωπος, Παύλος ο στήλος των εκκλησιών. Ο μεν ήλιος τα σόψις φωτίζει, ο δε Παύλος εις αυτάς αναπτερίτας αψίδας των ουρανών. Την ψυχήν και υψηλωτέραν του ηλίου απεργάζεται, και ανωτέραν της σελήνης, τη αυτή η δύναμη της αρετής κατά Παύλων, άγγελων των άνθρωπων ποιή, την ψυχήν αναπτερεί εις ουρανών, ταύτην την αρετήν διδάσκει μας ο Παύλος. Σπουδάσομεν ζηλωτέ αυτού γενέσαι της αρετής. Ας μεταφράσουμε μερικά από αυτά. Θαύμαζε τον Παύλο, τον Παύλο που είναι ταπεινός, τον Παύλο που είναι διδάσκαλος της οικουμένης, τον Παύλο που είναι ο κήρυκας, ο πνευματικός και ο ρήτορ, τον Παύλο που είναι το σκεύος της εκλογής, τον Παύλο που είναι το λιμάνι του ακίμαντο και ο πύργος ο ασάλευτος, τον Παύλο που στο μικροκαμωμένο σώμα του περικύκλωνε την οικουμένη ολόκληρη, τον Παύλο που σαν φτερός άγγελος πετούσε παντού. Πρόσεχε τον Παύλο, χριστιανέ μου, τον Παύλο που τόσο ταπεινός είναι, και τι ήταν ο απλός και φιλόσοφος, ο πνευματοκίνητος. Τον Παύλο πρόσεχε που ήταν και φτωχός και πλούσιος, φτωχός στα υλικά, πλούσιος στα χαρίσματα.
τον Παύλο που είναι ουρανοπολίτης, τον Παύλο που απλώς περιβαλλόταν σώμα ενώ ήταν πνεύμα. Ο Παύλος, τον Παύλο να θαυμάζεις, που είναι στήλος των εκκλησιών, τον Παύλο που είναι ο επίγειος άγγελος, τον Παύλο που είναι ο ουράνιος άνθρωπος. Αισθάνομαι χαρά, λέει ο Ιεροσόστομος, όταν το σκέπτομαι τον Παύλο και βλέπω την ομορφιά της αρετής στο πρόσωπό του. Πιστεύω ότι οι άγγελοι δεν τραγούδησαν τόσο όμορφα το Θεό με τις κιθάρες τους όταν έφτιαχνε τον ήλιο και τα άστρα, όσο τον τραγούδησαν όταν εμφάνισε στη γη τον ήλιο το πνευματικό που λέγεται Παύλος. Πόσο τον αγαπάει η αλήθεια ο Χρυσόστομος τον Παύλο, και συνεχίζει και λέει: τα μάτια μας δεν τα ευχαριστεί τόσο πολύ ο ήλιος που ανατέλει και σκορπά τις ακτίνες του, όσο τη διάνοιά μας την καταφωτίζει το πρόσωπο του Παύλου. Ο ήλιος φωτίζει τα μάτια μας απλώς. Ο Παύλος ανυψώνει στις ίδιες τις αψίδες του ουρανού την ύπαρξή μας. Ο Παύλος κάνει την ψυχή μας ψηλότερη από την κορφή των ωραίων, ψηλότερη ακόμα και από τον ήλιο. Ο Παύλος τοποθετεί πιο πάνω από τη σελήνη τον εαυτό μας. Ο Παύλος τόσο μεγάλη δύναμη είχε με την αρετή του, ώστε αστράφτη μπροστά μας αυτόν τον άνθρωπο. Ο Παύλος τον κάνει άγγελο και ανεβάζει την ψυχή στον ουρανό. Και τελειώνει ο Χρυσόστομος και τελειώνω και εγώ τη σημερινή εισαγωγική εκπομπή μας για τον Παύλο. Την αρετή αυτή μας την διδάσκει ο Παύλος. Ας φροντίσουμε λοιπόν να γίνουμε μιμητές της αρετής του Παύλου. Τον Παύλο να θαυμάζουμε, τον Παύλο να ακολουθούμε, τον Παύλο να μιμούμεθα, και δια του Παύλου χειραγωγούμενοι να φτάνουμε στον Ιησού Χριστό, στο σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα είχατε την όρεξη να ακούσετε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Χαίρετε, να είστε καλά.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

κάποτε ο μέγας πατήρ του κοινοβιακού συστήματος, ο Όσιος Παχώμιος, βρισκόταν σε μια από τις πολυάριθμες μονές που ο ίδιος είχε ιδρύσει. Ξαφνικά πήρε ειδοποίηση πως ένας αδελφός από το μοναστήρι των Χινοβοσκιών, βαριά άρρωστος, τον ζητούσε. Έφυγε βιαστικά με την προαίσθηση πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Πήρε μαζί του και 2-3 από τους γεροντότερους μοναχούς. Δεν είχε φτάσει καλά-καλά στο μέσο του δρόμου η μικρή συνοδεία, όταν ο Όσιος στάθηκε εκστατικός. Ο αέρας είχε γεμίσει από μελωδικούς ήχους ψαλμωδίας. Ο άνθρωπος του Θεού ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και είδε την ψυχή του αδελφού να ανεβαίνει, ενώ προπορεύονταν τάγματα αγγελικά που έψαλαν τα υπερκόσμια εκείνα άσματα. Οι μοναχοί που συνόδευαν τον Όσιο ούτε έβλεπαν ούτε άκουγαν τίποτε ασυνήθιστο και απορούσαν γιατί είχε σταθεί έτσι στη μέση του δρόμου. «Ας μην αργοπορούμε, πάτερ», του υπενθύμησαν, «για να προλάβουμε τον ετοιμοθάνατο». «Περιττώτους», αποκρίθηκε εκείνος, και η ικανοποίηση ήταν διάχυτη στη μορφή του. «Ο αδελφός μας πορεύει».

και για την άνεση που μπορεί να δοθεί στους δυστυχισμένους φυλακισμένους του. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, εξήγησε το κρανίο, τόση απόσταση πιάνει η βασανιστική φωτιά. Εμείς βρισκόμαστε στη μέση και είναι αδύνατο να ειδούμε ο ένας τον άλλο στο πρόσωπο, γιατί έχουμε στραμμένα τα νότα. Αλλά όταν κάποιος ευσεβή στη γη προσεύχεται για μας, τότε γυρίζομαι και βλέποντας ο ένας τον άλλο παίρνουμε μικρή παρηγοριά. Καταραμένη η ώρα που γεννήθηκε στον κόσμο ο άθλιος αμαρτωλός. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, όπως είπε ο Χριστός για τον Ιούδα, αναστέναξε πάλι ο Όσιος. Ύστερα ρώτησε πάλι το κρανίο. Υπάρχουν και μεγαλύτερα βασανιστήρια? Ω, βέβαια, κάτω από μας. Ποιοι πάνε εκεί? Εμείς που δεν γνωρίσαμε ποτέ τον αληθινό Θεό, είπε ο απόκοσμος συνομιλητής, βρίσκομαι κάποιο έλεος. Εκείνοι όμως που τον γνώρισαν, αλλά με τα έργα τον αρνούνται, βασανίζονται ανελέητα. Όταν πήρε τις πληροφορίες που παραχώρησε ο Θεός, έθαψε το κρανίο ο Όσιος και συνέχισε το δρόμο του, θρηνώντας τους αμετανόητους αμαρτωλούς και μάλιστα τους χριστιανούς. Ενώ συμπροσευχόταν κάποτε με τους μαθητάς του ο Αββάς Σιλουανός, έπεσε σε έκσταση και έμεινε πολύ ώρα γονατισμένος, ακουμπώντας το κεφάλι του στη γη. Όταν σηκώθηκε τον είδαν κλαμμένο. «Γιατί θλίβεσαι, Αββά?» τον ερώτησαν οι αδελφοί. Ο Όσιος τότε αναγκάστηκε να τους φανερώσει πως ο νους του την ώρα της προσευχής ξεπέρασε τον γήινο κόσμο και έφτασε στη μερική κρίση και είδε πολλούς μοναχούς να καταδικάζονται και να οδηγούνται στην κόλαση, ενώ πολλοί κοσμικοί ανέβαιναν στην αιώνιο βασιλεία. Η καταδίκη εκείνων που άφησαν τον κόσμο για να αφιερώσουν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στη λατρεία του Θεού, τόσο έθλιβε τον Όσιο που σ' όλη του τη ζωή πενθούσε για αυτούς και το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω από το κελί του και όταν αναγκαζόταν να το κάνει, σκέπαζε με το κουκούλι το πρόσωπο να μην βλέπει τον γύρω κόσμο. Δύο αγαπημένα αδέλφια συμφώνησαν να σκητέψουν. Βγήκαν στην έρημο και έφτιαξαν δύο χορτοκαλίβες σε αρκετή απόσταση τη μια από την άλλη. Έβαλαν και αυστηρούς κανονισμούς στον εαυτό τους να μην βγαίνουν έξω από τις καλύβες τους και να μην βλέπονται μεταξύ τους, για να μην σκορπίζεται ο νους τους στα εγκόσμια, αλλά να κάνει καθένας μόνος με σιωπή το εργό χειρό του, να προσεύχεται αδιαλείπτος και να αγωνίζεται για τη βασιλεία των ουρανών. Ύστερα από μερικά χρόνια, ο νεότερος αρρώστησε βαριά. Όταν το έμαθαν οι γύρω ερημίτε, πήγαν να τον επισκεφθούν, τον βρήκαν σε έκσταση. «Τι είδες, αδελφέ?» τον ερώτησαν έκπληκτοι, σαν συνήλθε. «Οι θείοι άγγελοι», τους φανέρωσε εκείνος, που είχε πάψει πια να ζει για το γήινο κόσμο, «πήραν τον αδελφό μου και εμένα και μας ανέβαζαν στον ουρανό. Οι δυνάμεις τους κόλους όρμησαν να μας εμποδίσουν. Εμείς όμως, περιτριγυρισμένοι από τους προστάτες μας, περάσαμε ανενόχλητοι. Εκείνοι τότε ντροπιασμένοι φώναζαν: «Μεγάλη δύναμη έχει η αγνότητα». Καθώς εκμυστηρευόταν αυτά, ο αδελφός τους πατέρες εκοιμήθη. Εκείνοι έστειλαν να ειδοποιήσουν τον αδελφό του, αλλά τον βρήκαν νεκρό.

Την ακόλουθη ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν κι άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Οι γονείς που με έφερα στον κόσμο ήσαν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιοικής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής, πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφού του είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπόφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επιστρατούσε στα χτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και εμένα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε. Πολλοί τον νόμιζαν άλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα αντιθέτως ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμων ήταν η καημένη που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γινόταν έξω από αυτήν. Φίλευτη καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άντρα της δεν έδειχνε καμιά στοργή και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρα τη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε. Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή που ήταν αδύνατο να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο 3 μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος 2 άντρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολλή δυσκολία να το μεταφέρουν στο κημητήρι και να το θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε τον νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατο του ο καλός μου πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει, έλεγαν, αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί. Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετάβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ότι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες, έλεγα στον εαυτό μου. Αλλά ποιον δρόμο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου 2 διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Αν άρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει. Υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και μου οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτό τον παράδοξο τρόπο. Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου
και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου, μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα, τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε: «Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλυα από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ, ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λυγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. Ακολούθησε με, πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή, με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δεν περιγράφονται τα περίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν μεγαλύνη τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον αποχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησέ με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να ειδείς και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα, λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά, σε ένα τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν, χωρίς ίχτο, από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό, σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές, η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. Θα με αναγνώρισε, γιατί ξέσπασε σε ασυγκράτητο θρήνο. Αλίμονο σε μένα την αθλία. Να τι κέρδισα για τόσο λίγη γειτονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος. Λόγια απεγνωσμένα. Κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτή την οδύνη». Τι να έκανα, σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι, νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχναν τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο, για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό τον δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του.

Όταν αισθάνθηκε πως έφτανε το τέλος του, παρήγγειλε Όσιος Αρσένιος το μαθητή του να μην φροντίσουν να τον θάψουν. Εκείνοι τον άκουσαν ταραγμένοι. Δεν ήρθε ακόμη η στιγμή, τους καθησύχασε. Όταν φτάσει θα σας το φανερώσω. Πλην όμως θα ζητήσω ευθύνες από σας μπροστά στο βήμα του κριτού, αν τολμήσετε και δώσετε σε άνθρωπο το λείψανό μου. Τι να το κάνω με αβά, ερώτησαν εκείνοι. Δέστε το με ένα σχοινί και σύρετε το ως την κορυφή του βουνού. Από εκεί ρίξετε το στη χαράδρα να το φάγουν τα όρνια. Τα έλεγε αυτά ο Άγιος γιατί φοβόταν και τη μεταθάνατο δόξα. Όταν έφτασε η τελευταία του στιγμή, οι μαθητές του που τον είχαν περιτριγυρισμένο τον είδαν να κλαίει. «Και εσύ φοβάσαι το θάνατο, αβά?» τον ρώτησε κάποιος. «Πιστέψατε με τέκνα πως αυτός ο φόβος δεν έλειψε ποτέ από την ψυχή μου, αφού του έγινα μοναχός», είπε ο μεγάλος στην αρετή και στην άσκηση ερημίτης, και παρέδωσε το πνεύμα. Ένας γέροντας ασκητής που δεν κατέβαινε ποτέ στον κόσμο είχε διακονητή ένα καλό χριστιανό. Αυτός πουλούσε τα πανέρια του γέροντος και του έφερνε το ψωμί του. Στην πόλη που κατοικούσε ο διακονητής έμενε και κάποιος πολύ πλούσιος, που ήταν όμως κακότροπος και ασεβής άνθρωπος. Ξαφνικά μια μέρα πέθανε ο πλούσιος. Οι συγγενείς του για επίδειξη του έκαναν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Όλη η πόλη και πρώτος ο επίσκοπος, με ολόκληρο τον κλήρο, συνόδευσαν τον νεκρό στο κημητήριο. Τον έθαψε σε καλυμάρμαρο μνημείο, για το οποίο σπαταλήθηκε ασυλλόγιστα πολύ χρήμα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου, ξεκίνησε ο καλός χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο. Λίγο πιο έξω από τη σπηλιά του όμως τον βρήκε νεκρό, φαγωμένον από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός ταράχτηκε. «Θεέ μου», συλλογίστηκε, «τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά και κηδεύτηκε με τιμές και δόξες, ενώ ο άγιος τούτος άνθρωπος, που σου ήταν τόσο αφοσιωμένος, βρήκε τον πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου?» Ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε φωνή να του λέγει: «Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου. Εκείνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξης στο διάστημα της ζωής του. Έλαβε την αμοιβή του στον επίγειο κόσμο. Στον άλλο μόνο τιμωρία τον περιμένει. Ο ασκητής σαν άνθρωπος είχε μικρές ατέλειες. Τις πλήρωσε εδώ για να παρουσιαστεί τέλειος εμπρός στο δημιουργό του». Δύο συνασκητές ζούσαν στην ίδια έρημο, σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο, και οι δύο αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους. Ο ένας όμως μελετούσε διαρκώς το θάνατο και αυτό του έφερνε κατάνοιξη στην καρδιά και το δάκρυ δεν έλειπε ποτέ από τα μάτια του. Ο άλλος είχε ένα μικρό κήπο και τον φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια. Μια μέρα ο κηπουρός έπρεπε να κατεβεί στην πόλη. Πήγε στο συνασκητή του και τον παρακάλεσε να προσέχει τον κήπο του ώσπου να γυρίσει. Εκείνος υποσχέθηκε και ο κηπουρός έφυγε ήσυχος. Τότε ο αδελφός είπε στον εαυτό του: «Όσο έχεις καιρό ταπεινέ, φρόντιζε τον κήπο». Λέγοντας αυτά παραδόθηκε σε κατανυχτική προσευχή και έχισε πολλά δάκρυα για την ψυχή του τη νύχτα εκείνη και ολόκληρη την άλλη μέρα χωρίς διακοπή. Το άλλο βράδυ γύρισε από την πόλη ο κηπουρός και βρήκε τον κήπο του κατεστραμμένο από σκαντσόχυρους. Στενοχωρημένος πήγε να βρει το γείτονά του. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει για την αμέλειά σου», του είπε πειραγμένος. «Έτσι φρόντισες τον κήπο μου?» «Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφέ μου», του αποκρίθηκε ήρεμα εκείνος, «πως έκανα ό,τι μπορούσα να τον περιποιηθώ και ελπίζω με τη χάρη του ότι θα μας δώσει καρπούς». Έλεγε αυτά και ο νους του ήταν στην πνευματική καλλιέργεια. Ο άλλος όμως, που δεν καταλάβαινε, του είπε θυμωμένα: «Τώρα που καταστράφηκε όλος, περιμένεις καρπούς?» Όταν ήταν ανομβρία, ο κηπουρός, που δεν έπαβε να ανησυχεί για τον κήπο του, έλεγε στο συνασκητή του: «Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να βρέξει, είμαστε χαμένοι». Και εκείνος που μόνο τα δάκρυα είχε στο νου του, με τα οποία ποτίζεται η καρδιά για να καρποφορήσει αρετές, του απαντούσε: «Αλίμονο, αδελφέ μου, αν ξεραθούν οι πηγές, δεν θα βρούμε σωτηρία». Ο Χριστός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο άγγελο. Όταν κατάλαβε πως έφτασε πια το τέλος του, φώναξε το συνασκητή του και τον όρισε να του κάνει τη χάρη που θα του ζητούσε.
Όταν θα έχω πια ξεψυχήσει, του είπε, θέλω να σύρεις το σώμα μου μακριά και να τα αφήσεις να φαγωθεί από τα όρνια, γιατί έχει αμαρτήσει και δεν είναι άξιο να τα φύγει. Εκείνος ταράχτηκε. Αδύνατο να κάνω τέτοιο πράγμα, αδελφέ. Δεν το στέργει η ψυχή μου. Αν μου υπακούσεις, αποκρίθηκε ο ετοιμοθάνατος, και μου κάνεις αυτή τη χάρη, σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω από εκεί που πηγαίνω. Με πολύ πόνο στην ψυχή ο αδελφός ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έσυρε γυμνό το σώμα του νεκρού και το έριξε σε μια βαθιά χαράδρα. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο νεκρός και του είπε, «Ο Θεός να σε ελεήσει, αδελφέ, όπως εσύ ελέησες εμένα. Μεγάλη χάρη βρήκε η ψυχή μου, γιατί καταφρονέθηκε το σώμα μου. Παρακάλεσα πολύ για σένα που τόσο με ευεργέτησες. Άφησε πια τη φροντίδα του κήπου και με ρίμνησε για την ψυχή σου. Το τέλος σου πλησιάζει. Πένθησε και κλάψε. Τα κατανυχτικά δάκρυα έχουν τη δύναμη να σβήσουν τη φλόγα της κολάσεως».

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εν γη ερήμου. Συντροφιά μας σήμερα στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Ένας γέρον, μιλώντας για την ψυχή που θέλει να μετανοήσει, μας είπε την εξής ιστορία. Σε κάποια πόλη ζούσε μια πολύ όμορφη πόρνη και είχε πολλούς φίλους πελάτες. Ένας μεγάλος άρχοντας της πόλης εκείνης πήγε στην πόρνη και της έκανε την ακόλουθη πρόταση. «Αν μου υποσχεθείς ότι από εδώ και πέρα θα ζήσεις με σοφροσύνη και μακριά από την πορνεία, εγώ θα σε κάνω γυναίκα μου». Εκείνη του το υποσχέθηκε. Και εκείνος την πήρε στο σπίτι και την έκανε σύζυγό του. Ωστόσο οι παλιοί φίλοι της που την αναζητούσαν άρχισαν να κάνουν περίεργα σχέδια. Ο δίνα πλούσιος άρχοντας την πήρε στο σπίτι του, την έκανε σύζυγό του. Αν τολμήσουμε να πάμε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού και το μάθει, θα μας κυνηγήσει και θα μας τιμωρήσει. Καλύτερα λοιπόν θα είναι να πάμε στο πίσω μέρος του σπιτιού και να τη σφυρίξουμε να κατέβει κάτω. Τότε εκείνη, αναγνωρίζοντας το σφύριγμά μας, θα κατέβει. Έτσι λοιπόν και έκαναν οι ανέσχυντοι φίλοι. Αλλά όταν εκείνη άκουσε πραγματικά τα σφυρίγματα, έκλεισε γερά τα αυτιά της και μπήκε μέσα στα ενδότερα του σπιτιού της, κλείνοντας καλά όλες τις πόρτες. Και ο γέροντας μας είπε: «Βλέπετε, και η ψυχή μοιάζει με την πόρνη. Οι φίλοι της είναι τα πάθη και όλα αυτά τα ανθρώπινα που έχουν οι άνθρωποι. Αυτοί που την περιτριγυρίζουν με τα σφυρίγματα είναι οι δαίμονες. Ωστόσο εκείνη καταφεύγει πάντα και με κάθε τρόπο προς τον Κύριο και Σωτήρα της. Έτσι είναι, παιδιά μου. Αυτός που θέλει να μετανοήσει και τελικά να σωθεί, βρίσκει τον τρόπο και φεύγει από την αμαρτία». Ο αείμνηστος και πολύ ενάρετος ιερομόναχος Ευθύμιος, ο οποίος ασκήτευε στο μοναστήρι του Αγίου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου, μου διηγήθηκε τα παρακάτω. Μία γυναίκα ενός μεγάλου και επίσημου άρχοντα, όταν πέθανε ο άντρας της, μάζεψε όλους τους λογισμούς της και συλλογίστηκε όλες τις αμαρτίες της, και βάζοντας με το νου της πως έρχεται ο θάνατος και ύστερα το φοβερό δικαστήριο της Δευτέρας Παρουσίας, τότε πήγε και επισκέφθηκε τον Αβά Νεόφυτο, προσκύνησε, τον χαιρέτησε και μετά του λέει: «Αβά μου, η πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου με φέρνουν κοντά σου για να σου εξομολογηθώ τα κρίματά μου». Εκείνος της απάντησε αρνητικά, λέγοντάς της: «Παιδί μου, δεν έχω τη δύναμη και την ικανότητα να ακούσω τις εξομολογήσεις των γυναικών και τις αμαρτίες τους». Εκείνη όμως επέμενε και κάπως επιθετικά του είπε: «Άγιε γέροντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο αληθινός, ο οποίος ντύθηκε τη μορφή μας, δεν δίστασε να φάει και να πάει με τελώνες και με αμαρτωλούς, όπως έγινε για παράδειγμα στο σπίτι του Σίμωνος, του Λεπρού και του Φαρισαίου. Και όταν ήρθε σε εκείνον η πόρνη και του καταφυλούσε με δάκρυα τα άχραντα πόδια του, της φανέρωσε τις αμαρτίες της, αλλά και πάλι δεν την έδιωξε. Εσύ λοιπόν τώρα με διώχνεις που έρχομαι κοντά σου να εξομολογηθώ, να μετανοήσω και να σωθώ». Όταν τ' άκουσε αυτά, ο μοναχός της είπε: «Επειδή μου λες, παιδί μου, πως ήρθες με πίστη να εξομολογηθείς στην αναξιότητά μου τις αμαρτίες σου, ας μπούμε στην εκκλησία και εκεί πες τον φιλάνθρωπο Θεό όλες τις πράξεις σου με πολύ ταπείνωση, με συντριβή καρδιάς, και εγώ θα σε ακούσω». Εκείνη λοιπόν, όταν τ' άκουσε αυτά, σήκωσε τα χέρια της, άρχισε να προσεύχεται, μετά προσκύνησε και έμεινε άφωνη σαν σε έκσταση. Τότε ο Αβάς Νεόφυτος την κοιτάζει με απορία. Σε λίγο της λέει: «Τι σημαίνει αυτό, παιδί μου?
ενώ πρώτα σε είχε πιάσει βιασύνη και παρακαλούσε στην αναξιότητά μου να ακούσω την εξομολόγησή σου, τώρα στέκεσαι βουβή χωρίς να λες τίποτα. Και εκείνη σαν να τα έχει χαμένα του αποκρίνεται: «Δεν τολμώ να τα ονομάσω Άγιε Γέροντα. Με κυριεύουν ολόκληροι, πολλοί, πονηροί και άλλοι λογισμοί». «Αν είναι έτσι, παιδί μου, τότε αν είσαι κυριευμένη από τους λογισμούς και δεν θέλεις να πεις τίποτα, γράψε τις αμαρτίες σου σε ένα χαρτί αν ξέρεις, και εγώ τις διαβάζω μπροστά στον Κύριο και Θεό μας, που γνωρίζει όλα τα κρυφά των ανθρώπων και συγχωρεί όλα τα κρίματά μας, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος και με αμέτρητη φιλανθρωπία». «Ούτε αυτό μπορώ να κάνω, Γέροντα», είπε εκείνη. Τότε ο Γέροντας έμεινε σκεφτικός για αρκετή ώρα και ύστερα της είπε: «Αν δεν σου είναι μπορετό ούτε να της πεις, ούτε να της γράψεις, τότε θα σου λέω εγώ ρωτώντασε, όσα συνήθως συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων, μήπως έτσι έκανες αυτό ή εκείνο». Εκείνη μετά τις ερωτήσεις του Γέροντα λέει: «Με τη βοήθεια του Θεού, Άγιε Γέροντα, και με τις Άγιες ευχές σου, τίποτα από όλα αυτά που με ρωτάς δεν έκανα, γιατί άλλα είναι τα δικά μου αμαρτήματα». «Αν υπάρχουν άλλα», της λέει ο Γέροντας, «δεν είμαι καρδιογνώστης, παιδί μου, ούτε γνωρίζω τα κρυφά των ανθρώπων. Εύχου και προσεύχου για μένα, Γέροντα, και όπως ξέρει ο Κύριος, θα οικονομήσει τα προβλήματά μου». Μόλις τελειώνει τη φράση, έβαλε μετάνοια στο Γέροντα και έφυγε. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, πέρασε από μία γέφυρα και είδε κάποιο μοναχό λεπρό γεμάτο πληγές και εντελώς απεριποίητο. Του λέει: «Τι θα έλεγες, Γέροντά μου, αν σε έπαιρνα στο σπίτι μου και σε περιποιηθώ και εσύ προσευχηθείς στο Θεό για μένα?» «Μακάρι, Κυρία μου, μακάρι να έδειχνες έλεος, να έδειχνες πλάκτρα εκτιρμό σε μένα τον ταλέπορο και μαρτωλό». Τότε η γυναίκα έφυγε, πήγε στο σπίτι της, εκεί καθάρισε με ευπρέπεια και με τον κατάλληλο τρόπο όλα όσα είχε, ετοίμασε ένα άδειο κελί και για τον άρρωστο μοναχό έστειλε μετά τους υπηρέτες να αγοράσουν νέα καλογερικά ρούχα. Στη συνέχεια πρόσταξε τους υπηρέτες να πάνε το λεπρό μοναχό στο δημόσιο λουτρό, να τον πλύνουν προσεκτικά, να μην τον πονέσουν και να τον φέρουν κατόπιν να τον εγκαταστήσουν στο ετοιμασμένο δωμάτιο. Και όταν έγινε αυτό, η ίδια η αρχόντισσα τον υπηρετούσε, αλήφοντάς του τα τραύματα και τις πληγές και θεραπεύοντας με κάθε τρόπο και περιποίηση τις ανάγκες που είχε ένας τέτοιος άρρωστος. Έφτασε η μεγάλη εβδομάδα, οπότε τη μεγάλη Παρασκευή των Παθών λέει στον άρρωστο μοναχό: «Θέλω, Γέροντα, να κάνω κάτι για σένα η μέρα που είναι σήμερα. Σε παρακαλώ λοιπόν να υπομένεις και να μην μπεις τίποτα και σε κανέναν». «Ό,τι νομίζεις καλό, Κυρία μου, κάνε μου και εγώ δεν θα μιλήσω». Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα της Θείας Λειτουργίας και καθώς ο ιερέας λειτουργούσε στο εσωτερικό εκκλησάκι του σπιτιού της, έφτασε στην ώρα του Αγίου Ευαγγελίου που λέει: «Του Ιησού γεννημένου εν Βηθλεέμ, εν τ' οικία σήμωνος του λεπρού, προσήλθε αυτό γυνή αλάβαστρο μύρου έχουσα βαρύτιμο». Και τα υπόλοιπα. Και τότε η αρχόντισσα πήρε και εκείνη μύρο πολύτιμο, πήγε κοντά στο λεπρό μοναχό και του περιέβρεξε τα πόδια. Μετά έσκυψε και τα καταφυλούσε, σκουπίζοντας με τα μαλλιά της κεφαλής της και εξομολογιότανε τις αμαρτίες της. Την ώρα εκείνη έγινε μεγάλος και φοβερός σεισμός, όχι σε όλη την πολιτεία, μονάχα σε εκείνο το σπίτι. Μετά το σεισμό ακούστηκε φωνή από τον ουρανό να λέει: «Έχουν συγχωρεθεί αμαρτίες σου». Όταν ακούστηκε αυτή η φωνή, ο άριστος μοναχός σηκώθηκε. Τότε αμέσως κατάγερος και υγιέστατος σε όλα, χωρίς την παραμικρή πληγή στο σώμα του, και άρχισε να υμνεί και να δοξάζει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που τελεί αυτά τα φοβερά και ξέσια θαύματα. Και εκείνη η μακαρία γυναίκα, τώρα που απόλαυσε την άφεση των αμαρτιών της και γνώρισε την άρρητη φιλανθρωπία του Θεού, αφιέρωσε όλη την υπόλοιπη ζωή της στη μετάνοια. Και ύστερα εκοιμήθη εν Κυρίω,
αφήνοντας ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους όσους θέλουν να πλησιάσουν, να ξομολογηθούν και να μετανοήσουν μπροστά στο φιλάνθρωπο Θεό, ο οποίος θέλει όλοι να σωθούμε και να γνωρίσουμε την αιώνια αλήθεια. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Το γεγονός αυτό μας το διηγήθηκε ένας καπετάνιος, ιδού τα ίδια τα λόγια του με τα οποία μας διηγήθηκε. Ταξίδευα μια μέρα με το καράβι μου, έχοντας για επιβάτες άντρες και γυναίκες, και τότε ξανοιχτήκαμε στο πέλαγος. Και ενώ όλα τα άλλα τα καράβια μπορούσαν να πλεύσουν με κάθε άνεση, με ούριον άνεμο, είτε για την Κωνσταντινούπολη, είτε για την Αλεξάνδρεια ή όπου αλλού ήθελαν, εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε καθόλου, λες και είχαμε πιάσει ρίζες εκείνο το σημείο. Επί 15 μέρες μέναμε πάντα στο ίδιο σημείο, χωρίς να μπορούμε να κουνηθούμε καθόλου. Μπήκαμε όλοι σε μεγάλη στενοχώρια και ιδιαίτερα εγώ που ήμουν ο καπετάνιος, που είχα την ευθύνη για το πλοίο, για το ταξίδι, για όλους όσους ταξίδευαν μαζί μου. Άρχισα λοιπόν τότε να δέομαι και να παρακαλώ το Θεό να μας γλιτώσει από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ξαφνικά τότε άκουσα να έρχεται μια φωνή και να μου λέει, χωρίς όμως να βλέπω ποιος μιλούσε, «Βγάλε από το καράβι τη Μαρία και τότε θα ταξιδέψεις χωρίς καμία δυσκολία». Ακούγοντας αυτά τα λόγια εγώ, άρχισα να σκέφτομαι τι να σημαίνουν άραγε αυτά και ποια είναι αυτή η Μαρία. Καθώς όμως απορούσα και δημονούσα, ξανάρχεται πάλι στο άγνωστό μου σημείο η ίδια φωνή. «Σου είπα, βγάλε από το καράβι σου τη Μαρία και θα σωθείτε». Τότε μου ήρθε μία σκέψη να σταθώ ξαφνικά στη μέση του πλοίου και να φωνάξω δυνατά «Μαρία». Δεν τη γνώριζα βέβαια ποια ήταν. Εκείνη ήταν ξαπλωμένη στο πρόχειρο στροσίδι της σε μια άκρη και όταν άκουσε τη φωνή της ανασηκώθηκε λέγοντας «Τι θέλεις να κάνω καπετάνιε? Κάνε μου τη χάρη», της λέω, «και έλα εδώ». Σηκώθηκε με προθυμία και ήρθε. Τότε την πήρα κατά μέρος και της λέω «Βλέπεις αδελφή μου πως είμαι πολύ αμαρτωλός και εξαιτίας μου κινδυνεύετε όλοι να πεθάνετε. Λοιπόν». Εκείνη δεν με άφησε να προχωρήσω άλλο. Αναστέναξε βαθιά και μου λέει «Καπετάνιε, στην πραγματικότητα εγώ είμαι η πανάθλια και αμαρτωλή. Καλύτερα όμως να σου πω από την αρχή όλα όσα έχω κάνει και να μην κρύψω τίποτα. Εγώ λοιπόν η ταλέπορη και η πανάθλια ήμουνα παντρεμένη. Είχα 2 παιδιά από τα 9 τα οποία μου είχε δώσει ο Θεός. Το ένα ήταν 9 χρονών και το άλλο 12. Όμως πέθανε ο άντρας μου και εγώ έμεινα χείρα. Στη γειτονιά μου έμενε κάποιος στρατιώτης που πολύ μου άρεσε και ήθελα εγώ να πάω μαζί του. Τότε λοιπόν έστειλα πολλούς προξενητάδες να του το πούνε. Εκείνος όμως μου είπε ότι δεν παίρνω γυναίκα που έχει παιδιά με άλλον άντρα. Κι εγώ η καταραμένη όταν τα άκουσα τότε αυτά συγκλονίστηκα και πολύ ταράχτηκα. Μου άρεσε, βλέπεις, εκείνος ο στρατιώτης και τον ήθελα πολύ, δεν ήθελα να τον χάσω. Τυφλώθηκα από το πάθος μου, παίρνω και σφάζω τα 2 μου παιδιά και τότε του λέω «Να λοιπόν, τώρα είμαι ελεύθερη για σένα, τώρα δεν έχω τα παιδιά μου». Μόλις τα άκουσε εκείνος ότι σκότωσα τα παιδιά μου, είπε «Ο Θεός να με φυλάξει από τέτοια γυναίκα, ποτέ δεν σε θέλω, ποτέ δεν θέλω να σε πάρω». Με έπιασε τότε σύγκριο και φόβος, μήπως φανερωθεί το έγκλημά μου και με σκοτώσουν και μένα. Τότε πήρα το νοματιόν μου και έφυγα. Βέβαια, όταν τα άκουσα όλα αυτά από την ταλέπορη εκείνη γυναίκα, συγκλονίστηκα, αλλά και πάλι δεν θέλησα να τη ρίξω στη θάλασσα. Σκέφτηκα έναν άλλο τρόπο και της λέω «Θα κατέβω εγώ μόνος μου στη μικρή ετούτη βάρκα και αν ύστερα από αυτό προχωρήσει το πλοίο, να ξέρεις πως οι δικές μου οι πολλές αμαρτίες το κράταγαν εδώ και δεν ξεκινούσε». Μπαίνω στη βάρκα που ήρθε κοντά μου, αλλά και πάλι το πλοίο έμεινε ακίνητο. Ούτε το πλοίο ούτε η βάρκα κουνιότανε. Τότε ανέβηκα εγώ από τη βάρκα και λέω στη Μαρία «Έλα λοιπόν, μπες εσύ στη βάρκα». Εκείνη με άκουσε και μπήκε στη βάρκα και αμέσως τότε η βάρκα έκανε 5 γύρους και μετά έφυγε κατευθείαν. Αλλά και το πλοίο ξεκίνησε και προχωρούσε με τέτοια γρηγοράδα που μέσα σε 3,5 μέρες κάναμε όλο το ταξίδι που συνήθως το κάναμε σε 17 ημέρες.
Ο Αββάς Δανιήλ πήγε με το μαθητή και τον υποτακτικό του στην Αλεξάνδρεια. Και ενώ ακόμα βρισκόταν εκεί, συνέβη τούτο το συγκλονιστικό γεγονός. Ένας Αββάς από την Αλεξάνδρεια είχε ένα γιο. Ο γιος του πήρε γυναίκα μέχρι 18 ετών. Έμεινε και ο καλόγερος μαζί με το γιο του, που ήταν ψαράς. Αλλά ο διάβολος, ο οποίος εχθρεύεται πάντα τις ψυχές μας, σήκωσε πορνικό πόλεμο στον καλόγερο κατά πάνω στην ύφη του και όλο ζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία για να βρεθεί μόνος μαζί της, αλλά δεν την έβρισκε. Ωστόσο, τάχα με στοργή, συχνά πυκνά, την κοιτούσε, τη χάιδευε και εκείνη τον ανεχόταν σαν πατέρα της. Μια μέρα λοιπόν ήρθαν μερικοί ψαράδες και φώναξαν το γιο του τον ψαρά να πάνε για ψάρεμα. Μόλις λοιπόν έφυγε ο γιος, ο πατέρας πήγε να κοιμηθεί με την ύφη του. Η κόρη ξαφνιάστηκε και του λέει: «Τι σημαίνει αυτό?» «Πήγαινε να σταυρωθείς για να συνέλθεις, γιατί το έργο που πας να κάνεις είναι δαιμονικό». Εκείνος δεν ήθελε να παραιτηθεί από το πορνικό του σχέδιο και να φύγει. Πάλεψε με όλη τη δύναμή του, αλλά η κόρη δεν υποχωρούσε με κανένα τρόπο. Τότε εκείνος αρπάζει το σπαθί του γιου του που κρεμόταν πάνω από το κρεβάτι, το ξεγυμνώνει και για να τη φοβήσει το κρατάει απειλητικά κατά πάνω της λέγοντας: «Αν δεν μ' ακούσεις και δεν υποχωρήσεις, με τούτο το σπαθί θα σε σκοτώσω». Μα εκείνη του απάντησε πολύ θαρετά: «Κι αν ακόμα χρειαστεί να με κόψεις κομματάκια, κομματάκι κομματάκι, δεν πρόκειται να κάνω αυτό το οποίο μου ζητάς». Εκείνος, κυριευμένος από το πάθος, από αυτή την ακολασία που τον είχε κυριεύσει, βαλμένος φυσικά από το διάβολο, τη χτυπάει με ορμή στα νεφρά και τη σκίζει στα δύο. Αμέσως όμως ο Θεός τον τύφλωσε και δεν μπορούσε να δει ούτε την πόρτα για να βγει και να φύγει. Πέρασε κάμποση ώρα και έφτασαν άλλοι ψαράδες εκεί τα χαράματα να πάρουν το γιο του για ψάρεμα. Φώναξαν και τους αποκρίθηκε τότε ο τυφλωμένος πατέρας: «Έχει φύγει νύχτα για ψάρεμα ο γιος μου. Δείξτε μου την πόρτα όμως, γιατί δεν βλέπω». «Εδώ είναι», του λένε. Και μόλις άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν, είδαν το σώμα καταματωμένο και τρόμαξαν. «Πιάστε με», τους λέει, «και παραδώστε με στον άρχοντα, γιατί έκανα φόνο». Τον έπιασαν πράγματι και τον παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλης. Ο άρχοντας και διοικητής τον εξέτασε και από τα χείλη του έμαθε όλη την αλήθεια και μετά τον τιμώρησε με σκληρά βασανιστήρια. Ύστερα από όλα αυτά λέει ο Αββάς Δανιήλ: «Ελάτε, πάμε να δούμε το λείψανο της κόρης». Φτάνοντας λοιπόν στην Αλεξάνδρεια, έμαθαν οι μοναχοί εκεί πως έρχεται ο Αββάς Δανιήλ και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και τους λέει ο γέροντας: «Ετοιμάστε το λείψανό της, Άγιοι Πατέρες, γιατί αυτής της κόρης το λείψανο δεν μπορεί να ενταφιαστεί παρά κοντά στους τάφους των πατέρων». Μερικοί όμως από τους μοναχούς άρχισαν να διαμαρτύρονται γογγίζοντας ότι ο γέροντας πώς επιτρέπει να θαυτεί το λείψανο μιας γυναίκας και μάλιστα σκοτωμένης δίπλα στους τάφους των Αγίων Πατέρων. Ο γέροντας τότε το άκουσε και τους λέει: «Η κόρη αυτή είναι και δική σας και δική μου, αμάς και γερόντισα, γιατί μαρτύρησε και πέθανε για την αρετή της σοφροσύνης και της τιμιότητας». Και τότε κανείς δεν εναντιώθηκε στη γνώμη του γέροντα και πήραν το λείψανο της κόρης και το έθαψαν κοντά στους τάφους των πατέρων. Και αφού ασπάστηκε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, πήρε το μαθητή και υποτακτικό του και επέστρεψαν στη σκήτη. Άλλοτε πάλι στη σκήτη ένας μοναχός πολεμήθηκε σκληρά από το δαίμονα της πορνείας. Με τις σφοδρές επιθέσεις του δαίμονα ο μοναχός δεν άντεχε άλλο και πήγε να το πει στο γέροντα. Ο γέροντας τον άκουσε καλά και στο τέλος του λέει: «Πήγαινε παιδί μου στο μοναστήρι που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια και εκεί στάσου πάνω στο κημητήριο των πατέρων και πες: ο Θεός της μάρτυρος το Μαΐδος, βοήθησέ με και λύτρωσέ με από τον πειρασμό της πορνείας και ελπίζω θα σε απαλλάξει από τον πόλεμο αυτού του πειρασμού».
και ο αδελφός, παίρνοντας την ευχή και την εντολή του γέροντα, πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια εκεί πραγματικά που του είπε και κάνει ό,τι του πρόσταξε ο γέροντας. Μετά επανέρχεται στη σκήτη, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει: «Άγιε γέροντα, με τη δύναμη του Θεού και την ευχή σου, ο πόλεμος της πορνείας με άφησε και ελευθερώθηκα ήδη από το δαίμονα». Ο γέροντας το ρωτάει: «Και πώς, παιδί μου, ελευθερώθηκες?» Και ο αδελφός απαντά: «Μόλις πήγα στο κημητήριο των πατέρων, όπως μου είπες, έκανα 12 μετάνοιες και με πήρε ο ύπνος. Έρχεται τότε μια κόρη και μου λέει: Αβά, πάρε αυτή την ευλογία και πήγαινε στο κελί σου εν ειρήνη». Και παίρνοντας την ευλογία που μου έδωσε η κόρη, αμέσως ανακουφίστηκα από το σφοδρό πόλεμο του πειρασμού και κατέληξα τότε στην ελευθερία μου. Ωστόσο, αν με ρωτήσεις τι ήταν αυτή η ευλογία, δεν ξέρω να σου πω». Και ο γέροντας του λέει: «Τέτοια παρηγορία γνώμης και μεσητείας έχουν κοντά στο Θεό όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται να κρατήσουν την αρετή της σοφροσύνης. Η πορνεία, παιδί μου, είναι ένας δαίμονας ο οποίος σε κυριεύει. Εσύ, με τη βοήθεια αυτής της Αγίας που σε εκείνον τον τάφο αναπαύεται το σώμα της, προσευχήθηκε αυτή η Αγία Ψυχή και σου βγήκε αυτός ο σατανάς από μέσα σου και από πόρνος έγινες πραγματικός χριστιανός».

Υπάρχει ένα λιμάνι στην Κύπρο που ονομάζεται Δάδε. Κοντά εκεί βρίσκεται κάποιο μοναστήρι λεγόμενο του Φιλοξένου. Όταν το επισκέφτηκαν κάποιοι μοναχοί, βρήκαν εκεί έναν αδελφό ονόματι Ισίδωρο, το γένος Μελιτινό. Οι μοναχοί ξαφνιάστηκαν όταν τον είδαν να οδύρεται και να κλαίει γοερά και ακατάπαυστα με δυνατή φωνή. Οι άλλοι προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν και να τον καθησυχάσουν για λίγο, αλλά κανένας δεν κατάφερνε. Και σε όλους έλεγε «Είμαι τόσο μεγάλος αμαρτωλός που όταν σαν εμένα κανένας άλλος δεν υπήρξε από τα χρόνια του Αδάμ ήσαμε σήμερα». Εκείνοι του έλεγαν «Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε, Αβά, ότι κανένας δεν είναι αναμάρτητος παρά μονάχα ο Θεός». Αλλά εκείνος τους διέκοπτε λέγοντας «Έχετε δίκιο αδελφοί, μα πουθενά δεν είδα και δεν άκουσα στους ανθρώπους να έχει κάνει κάποιος την αμαρτία που έκανα εγώ. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω και κατηγορώ άδικα τον εαυτό μου, ακούστε την αμαρτία μου για να μπορείτε να εύχεστε κι εσείς για μένα». Όταν λοιπόν ήμουνα στο κόσμο, είχα πάρει για γυναίκα μια χριστιανή και πολύ θεοσεβούμενη. Εγώ τότε ακολουθούσα το αιρετικό δόγμα του Σεβίρου. Επιστρέφοντας μια μέρα στο σπίτι μου, δεν βρήκα τη γυναίκα μου. Έμαθα πως είχε πάει στη γειτονιά, στη γειτονική εκεί εκκλησία για να μεταλάβει. Εγώ μόλις το άκουσα αυτό, έτρεξα γρήγορα μήπως και προλάβω να την εμποδίσω να μεταλάβει και τη βρήκα να επιστρέφει στο σπίτι αφού είχε ήδη κοινωνήσει. Τότε την έπιασα από το λαιμό και της έσφιξα τόσο πολύ το φάρικα που την ανάγκασα να κάνει εμετό την Αγία Κοινωνία. Την έπιασα κατόπιν και την πέταξα από το πάνω μέρος του σπιτιού κάτω και έπεσε εκείνη μέσα στις βρωμιές και το βόρβορο. Και εκεί τότε είδα να κατεβαίνει αμέσως ένα περιστέρι και να παίρνει τη μερίδα της Αγίας Κοινωνίας. Ύστερα από δύο μέρες βλέπω σε ένα όραμα πολύ ζωντανό ένα κατάμαυρο εθίωπα ντυμένο με κουρέλια να μου λέει «Εσύ κι εγώ καταδικαστήκαμε να είμαστε μαζί στην ίδια κόλαση». «Και ποιος είσαι εσύ?» το ρωτώ. Κι εκείνος ο εθίωπας μου αποκρίνεται «Εγώ είμαι εκείνος που έδωκε ράπισμα στη Σιαγώνα στον ποιητή των πάντων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον καιρό του θείου πάθους». Και αμέσως χάθηκε ο εθίωπας εκείνος. «Γι' αυτό αδελφοί μου, δεν μπορώ να παρηγορηθώ και να σταματήσω το κλάμα και τον ακατάπαυστο θρήνο». Μερικοί προσκυνητέ φιλομόναχοι επισκέφθηκαν τον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο της Λαύρας, της Καλαμόνας, κοντά στον Άγιο Ιορδάνη. Και εκεί από τον Άγιο Γέροντα εκείνο άκουσαν την ακόλουθη διήγηση για ένα γεγονός που είχε συμβεί στον ίδιο. Ένα βράδυ είδα σαν ζωντανό όραμα στον ύπνο μου μια γυναίκα πολύ σεμνή, στα πορφυρά ντυμένη, και είχε κοντά της δύο τίμιους και ιεροπρεπείς άνδρες. Στεκόταν και οι τρεις έξω από το κελί μου. Καθώς έβλεπα τότε την σεμνοπρεπή γυναίκα, την πήρα για τη δέσποινά μας, την κυρία Θεοτόκο, και τους δύο άνδρες που ήταν μαζί της, τον ένα για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και πρόδρομο και τον άλλον τον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο. Βγήκα λοιπόν και παρακαλούσα την Παναγία να μπει στο κελί μου και να μου δώσει την ευχή και την ευλογία της, μα εκείνη δεν θέλησε να μπει. Εγώ έμεινα εκεί και επέμεινα παρακαλώντας την και λέγοντας «Μη με αποστρέφεσαι, δέσποινά μου, μη με αφήσεις ντροπιασμένο και ταπεινωμένο» και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή, καθώς με έβλεπε να επιμένω στην παράκληση και τη δέησή μου, αποκρίθηκε τότε κάπως πονεμένα «Μέσα στο κελί σου έχεις τον εχθρό μου και εσύ θέλεις να πω κι εγώ εκεί?» Και με αυτά τα λόγια στράφηκε προς τα λού και έφυγε. Εγώ τότε ξύπνησα και με έπιασε μια βαθιά θλίψη για αυτά που είδα, για αυτά που μου είπε, και άρχισα να σκέφτομαι μήπως έστω και με τη σκέψη μου αμάρτησα μπροστά στην Παναγία, γιατί στο κελί μου μόνο εγώ μένω, δεν υπάρχει άλλος.
Πέρασε πολλή ώρα και ερευνώντας τον εαυτό μου, τις πράξεις, τις σκέψεις μου, δεν έβρισκα να έχω κάνει κάτι ή να έχω πει κάτι βλάσφημο για την Παναγία ή κάτι τέλος πάντων έχω κάνει που να την έχω προσβάλει. Και τότε έβλεπα τον εαυτό μου πεσμένο σε λύπη και απελπισμένο. Πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο να διαβάσω, μήπως και διώξω με το διάβασμα μακριά τη λύπη και τους στενόχωρους λογισμούς. Τότε διάβαζα το βιβλίο του Μακαρίτου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων.

αυτά, χωρίς να χάσει καιρό, εκείνος ο ευλογημένος αδελφός έκοψε από το βιβλίο τα φύλλα που είχαν τους δύο λόγους του αιρετικού Νεστορίου και τα έριξε στη φωτιά λέγοντας: «Δεν θα αφήσω να παραμείνει ούτε στιγμή μέσα στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου». Κάποιος γέροντας διηγήθηκε στους πατέρες ότι στα προάστια της Αντιόχειας υπάρχει ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι με 60 μοναχές. Είναι καστρογυρισμένο και πολύ καλά οχυρωμένο. Κάποιοι όμως ληστές, γύρω στους 12, με ένα φοβερό αρχιληστή, το έβαλαν στα πόδια, γιατί κάποτε το είχαν προσέξει και είχαν θελήσει να πέσουν νύχτα πάνω του και να το κυριέψουν. Τότε έπιασε ο αρχιληστής να ρωτάει έναν ένα τους συντρόφους του: «Πώς μπορούμε να μπούμε και να κυριέψουμε το μοναστήρι?» Ένας από αυτούς αποκρίθηκε λέγοντας: «Θα γυρίσω τα τυχογυρίσματα όλου του μοναστηριού και θα βρω, δεν γίνεται. Θα βρω κάποιο πέρασμα ή κάποιο άλλο πάτημα προκειμένου να μπορέσουμε να μπούμε». «Δεν λες τίποτα», του λέει ο αρχιληστής. Με τον ίδιο τρόπο ρώτησε και όλους τους άλλους, μα όταν τους άκουγε απάντησε σε όλους με τον ίδιο τρόπο: «Δεν ξέρεις τίποτα, δεν λες τίποτα». Στο τέλος το ρώτησαν και εκείνον οι ληστέ με τη σειρά τους: «Εσύ τι προτείνεις, καπετάνιε?» «Ακούστε τι λέω εγώ», τους απαντά. «Παίρνω και φορώ στο κεφάλι μου ένα κουκούλιο, να σαν τους μοναχούς της Μεσοποταμίας, έτσι ώστε να κρύβει τα ανασηκωμένα αγριό μαλλιά μου. Μετά φέρω και ένα εδώ πέρα έναν χιτώνα, το φοράω έτσι αυτόν το μαντία να σκεπαστεί το σπαθί μου που έχω δέσει πάνω στο μυρό μου, και μόλις νυχτώσει σαν ένας ξένος μοναχός πάω και χτυπάω την πόρτα του μοναστηριού. Στη θυρωρώ που θα μου ανοίξει να μπω, θα πω είμαι ξένος και ντρέπομαι να μπω και να μείνω στην πόλη όπου υπάρχουν γυναίκες και πειρασμοί. Για το όνομα του Θεού, κάντε μου τη χάρη και δώστε μου μία ψάθα να τη στρώσω να κοιμηθώ. Μέσα από αυτή την πόρτα θέλω να περάσω και ύστερα αύριο μεθαύριο θα φύγω κι εγώ». Έτσι λοιπόν πραγματικά και έγινε. Μπήκε λοιπόν μέσα, η θυρωρός του μοναστηριού άκουσε από το στόμα όλα αυτά τα λόγια και τον πήρε για Άγιο Ερημίτη και με πολύ χαρά έτρεξε να το αναγγείλει στην Αγία Ηγουμένη. Φυσικά μέσα στο σχέδιο του αρχιληστή ήταν και να ανοίξει την πύλη προκειμένου να ορμήσουν μέσα όλοι τους. Η Ηγουμένη λοιπόν, νομίζοντας πως είναι κάποιος μεγάλος αναχωρητής, τον κάλεσε να μπει στα επίσημα δωμάτια του μοναστηριού και κάλεσε και όλες τις μοναχές να πάρουν την ευχή και την ευλογία του γέροντα. Μάλιστα έδωσε εντολή να ζεστάνουν νερό και να φέρουν κοντά τον νηπτήρα. Μετά στάθηκαν όλες οι μοναχές σε δύο σειρές και άρχισαν να ψάλουν. Όταν ήφθηκε ο αρχιληστής, ο οποίος ήταν ντυμένος μοναχός, πήραν τότε το απόπλημα και με όλες οι μοναχές τότε ραντίστηκαν με αυτό για ευλογία. Μάλιστα μία μοναχή που διακονούσε μία άρρωστη καλόγρια, η οποία ήταν κατάκητη για ένα χρόνο, αυτή λοιπόν που διακονούσε την άρρωστη πήγε και πήρε λίγο από το απόπλημα και λέει στην κατάκητη: «Μεγάλος άνθρωπος και ασκητής ήρθε σήμερα στο μοναστήρι μας. Του ρίξαμε νερό να νυφτεί και μετά ευλογηθήκαμε όλες από το νερό εκείνο. Πήρα λοιπόν και έφερα και σε σένα αυτό το άγιο νερό για να ευλογηθείς και εσύ». Και τότε συνέβη το παράδοξο τούτο. Πήρε από το νερό αυτό η άρρωστη και με πολύ πίστη νύφτηκε και αμέσως έγινε καλά. Και ενώ ετοιμαζόταν η διακονούσα μοναχή να κατέβει και να πάει με τις άλλες, της λέει θαρετά η άρρωστη: «Περίμενε με λίγο σε παρακαλώ, γιατί θα κατέβω κι εγώ μαζί σου. Θέλω να πάρω κι εγώ την ευλογία του Αγίου Γέροντα». Σηκώθηκε λοιπόν και κατέβηκαν μαζί. Την πήρε τότε και την πήγε στο νομιζόμενο για Άγιο και διηγήθηκε μπροστά σε όλους το θαύμα. Βλέποντας με πολύ μεγάλη έκπληξη όλες οι μοναχές το παράδοξο αυτό θαύμα, δόξαζαν το Θεό και άρχισαν να πέφτουν

μια-μια στα πόδια του αρχιλιστή, ζητώντας την ευχή του. Και ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά, ο ληστής απορούσε και θαύμαζε. Σιγά σιγά ένα κύμα κατανήξεως τον συνεπήρε και λέει στις μοναχές: «Ο Θεός γνωρίζει, μητέρες και αδελφές, ότι είμαι αμαρτωλός και αρχιλιστής. Αυτή τη νύχτα μάλιστα είναι να έρθουν κατ' επάνω στο μοναστήρι και σε εσάς άλλοι 12 ληστέ. Ωστόσο μη φοβηθείτε, δεν πρόκειται να σας κάνουν κακό». Και εκείνη τη στιγμή ξεζώστηκε το σπαθί του και το πέταξε μπροστά στα πόδια των μοναχών. Οι μοναχές άκουσαν όλα αυτά, είδαν και το σπαθί του και παγώσανε. Και έμειναν από το βράδυ ίσα με το πρωί να ψάλουν κατά χορούς από το μεγάλο φόβο τους. Όταν προχώρησε η νύχτα και ήρθαν και οι άλλοι ληστές, βγήκε αυτός ο αρχιλιστής και τους διηγήθηκε με το νι και με το σίγμα όλα όσα συνέβησαν, προσθέτοντας το τέλος: «Από τούτη τη στιγμή αποφάσισα κι εγώ να γίνω μοναχός και να παρατήσω την μέχρι τώρα ληστρική ζωή μου, γιατί έτσι μέταξε η πρόνοια του Θεού που με έφερε σε αυτό το σημείο, εμένα τον αμαρτωλό». Τότε και εκείνοι με ένα σχεδόν στόμα του λένε: «Και αφού εσύ ένας τόσο δυνατός και φημισμένος για την αγριότητά του ληστής, τα αφήνεις όλα και γίνεσαι καλόγερος, τότε και εμείς αληθινά θα γίνουμε μοναχοί από τούτη την ώρα». Και έγιναν αληθινοί μοναχοί, όπως μας εμπιστεύτηκαν και μας πληροφόρησαν όσοι τους είδαν, και πρόκοψαν στη μοναχική ζωή και σε κάθε αρετή. Και εμείς που ακούγαμε, δοξάσαμε τον μεγάλο Θεό που δεν θέλει να χαθεί καμία ψυχή, που θέλει όλοι να οδηγηθούμε στη μετάνοια και στην αλλαγή της ζωής μας, προκειμένου να απολαύσουμε τα αγαθά της αιώνιας ζωής.

Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφθηκε τον Αβά Ποιμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αβά και κάποιοι μοναχοί να τον δουν και ζητούσαν να τους πει κάποιο λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αβάς Ποιμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό: «Πες σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πατέρα. Ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω, να μάθω αυτά τα οποία πρέπει από σένα, δεν ήρθα να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τότε ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος να του μιλήσει, του είπε: «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και μπορεύω με λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Αγοράζω πολλά μαζί για να πουλώ λίγα-λίγα. Και έτσι, αν ξέρω, θα σας διηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή». Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να δω το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις κι εσύ μαζί μου». «Έρχομαι», του απαντά εκείνος, «αλλά είσαι με τα μισά του δρόμου, δεν μπορώ να μπω μέσα». Πάει σε έναν άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνο: «Έλα να με πας να δω το βασιλιά, σε παρακαλώ». «Ναι», του λέγει εκείνος, «να έρθω, μα μέχρι την πόρτα του παλατιού πιο μέσα δεν μπορώ να μπω». Τότε λέει σε έναν τρίτο φίλο του: «Έλα τουλάχιστον εσύ, έλα να με συνοδέψεις στο βασιλιά». Και εκείνος του αποκρίθηκε προθυμότατα: «Πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου και να μπω μέσα στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά». Τότε το ρωτούν οι αδελφοί: «Δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής». «Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω», τους λέει. «Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί μέχρι τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνότητα που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ενώ ο τρίτος φίλος είναι η ελεημοσύνη. Αυτή μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία». Και οι αδελφοί τότε πολύ ωφελήθηκαν από αυτή την οικοδομητική παραβολή και αναχώρησαν ευχαριστημένοι για την έρημο. Ο Αβάς Τιμόθεος ο πρεσβύτερος είπε στον Αβά Ποιμένα: «Ξέρεις, γέροντα, υπάρχει στην Αίγυπτο μια γυναίκα η οποία είναι δοσμένη στην πορνεία. Με τα χρήματα που παίρνει τα δίνει σε ελεημοσύνες». Ο Αβάς Ποιμήν το αποκρίθηκε λέγοντας: «Σίγουρα αυτή η γυναίκα δεν πρόκειται να μείνει στην πορνεία, γιατί μου φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος καρπός μέσα της». Εκείνες τις μέρες έτυχε να έρθει και η μητέρα του Αβά Τιμοθέου για να τον δει και τη ρώτησε για το θέμα αυτό. Εκείνη η γυναίκα τι έγινε, έμεινε όπως ήταν δοσμένη στην πορνεία? Και η μητέρα του του αποκρίθηκε: «Ναι, δυστυχώς, και μεγαλώνει πιο πολύ τον αριθμό των εραστών της. Αλλά πρέπει να σου πω ακόμα ότι τώρα κάνει πιο πολλές ελεημοσύνες». Φεύγει τότε ο Αβάς Τιμόθεος και πάει στον Αβά Ποιμένα για να του πει τα καθέκαστα. Και εκείνος επιμένει στην πρώτη του γνώμη: «Όπως σου είπα και την πρώτη φορά, δεν φαίνεται να μένει στην πορνεία». Ύστερα από λίγο καιρό ήρθε πάλι στο μοναστήρι του η μητέρα του Τιμοθέου του πρεσβυτέρου και του λέει: «Ξέρεις, εκείνη η πόρνη για την οποία με ρώτησες την άλλη φορά ήρθε μέχρι εδώ μαζί μου. Ήθελε να σε δει για να προσευχηθείς για αυτήν, μα εγώ δεν τη δέχτηκα». Μόλις τα άκουσε αυτά ο Τιμόθεος, πήγε και τα είπε στον Αβά Ποιμένα και τότε του λέει ο γέροντας: «Μάλλον εσύ πρέπει, αδελφέ μου, να πας και να τη συναντήσεις». Σηκώθηκε λοιπόν ο Τιμόθεος και πήγε να τη βρει. Στη συνάντηση της μίλησε με τα συνήθη πνευματικά λόγια και τις παρενέσεις για τέτοιες περιστάσεις. Εκείνη άκουσε με ευχαρίστηση μεγάλη και με πολύ πόθο από το στόμα του το λόγο του Θεού. Έδειξε να ωφελήθηκε πολύ και άρχισε να κλαίει από κατάνοιξη. Σε μια στιγμή του λέει: «Εγώ, γέροντα, πάβω από σήμερα να δίνω το σώμα μου στην πορνεία και ντύνω με κατάσαρκα το φόβο του Θεού». Τότε πήρε όλα τα υπάρχοντά της, τα μοίρασε όλα σε φτωχούς,
Παράτησε μετά όλους τους εραστές, τα πάντα τα οποία είχε που την κρατούσαν σε αυτή την πορνική ζωή και μπήκε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, όπου από εκείνη τη μέρα έκαμε μεγάλη πρόοδο στα πνευματικά, έτσι όπως πραγματικά αγαπάει και θέλει ο Θεός.

ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης που είχε πλουτίσει όμως από πολλές πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα τη ζωή του και τη μέλλοντα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας και πήγε σε έναν ιεροδιδάσκαλο και του λέει «Σε παρακαλώ δάσκαλε, άκουσέ με. Το μυαλό μου όλο έχει γίνει εχμάλωτο από τις βιωτικές μέρημνες και τις φροντίδες. Γιατρέψέ με σε παρακαλώ για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος τότε αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία του δίνει τη Σοφία Σολομόντος να διαβάσει. Εκεί λοιπόν διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Και κλείνοντας το βιβλίο το δίνει πάλι στο σοφό δάσκαλο λέγοντας «Και ποιος θα μπορούσε να γίνει πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιτρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς για να μου το επιστρέψει». Φεύγει αμέσως λοιπόν και του λέει τα πάντα, τα μοιράζει όλα τα χρήματά του, όλα όσα έχει μαζέψει σε φτωχούς, δίνει για τον εαυτό του, κρατάει πάρα πολύ λίγα χρυσά νομίσματα, ίσα ίσα για τον τίσιμό του όταν χρειαστεί, και έγινε τελικά πάμφτωχος. Αργότερα ξανασκέφτηκε όλα αυτά τα οποία έκανε και λέει με το λογισμό του «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε, σκόρπισε σε φτωχούς όλα τα υπάρχοντά μου, όλα τα αγαθά μου και έμεινα πάμφτωχος». Στον δρόμο λοιπόν που πηγαίνει για τα Ιεροσόλυμα βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του άρχοντα. Τότε του άρχοντα Ααρών, του άρχοντα εκείνης της περιοχής, και αυτοί δεν γνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τότε τους ρωτάει «Γιατί μαλώνετε?» «Να, βρήκαμε αυτή την πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τότε τους λέει «Δώστε μου εμένα αυτή την πέτρα και θα σας δώσω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωσαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, δείχνει σε ένα χρυσοχό την πέτρα. Και εκείνος ξαφνιασμένος το ρωτάει «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε λοιπόν αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα λοιπόν που πήγαινε στον ιερέα για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμες πέτρες όσες θέλεις εσύ, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα λέγοντάς του αυτά τα λόγια: να μη διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να πιστείς στο Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Ιδού που σου έδωκε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε αυτή τη ζωή και για τον μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή».

λοιπόν αγαπητοί μου που για άλλη μια φορά η εκπομπή μας Εν Γη Ερήμο έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ρύθμισε τον ήχο, την Έλλη Ζάχαρη που απαντούσε στα δικά σας μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς που μας ακούγατε από όπου και αν μας ακούγατε.

0: Ερήμο. Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την Έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε πιστός, αναγεννημένος δια του βαπτίσματος, έχει κληθεί να κάνει αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ, να κάνει δηλαδή να βασιλεύσει στον κόσμο αυτόν η δόξα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος της γης που δεν έχει αρδευθεί με το αίμα των μαρτύρων, που δεν λούστηκε με τα δάκρυα των μοναχών και στο οποίο δεν αντίχησε ο λόγος του Ευαγγελίου. Σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο ανέρχονται οι προσευχές των Αγίων υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Στη γειτονική χώρα της Βουλγαρίας τρεφόμαστε σήμερα για να παρουσιάσουμε τη θαυμαστή οσιακή ζωή του Αγίου Ρωμίλου και να νιώσουμε ότι η Ορθοδοξία περικλείει στους κόλπους της όλους όσους αγωνίστηκαν για την αγιότητα ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Όσιος και Θεοφόρος πατήρ Ρωμήλος γεννήθηκε περί το 1300 στα παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο από γονείς ευσεβείς που είχαν φόβο Θεού στη ζωή τους. Ήσαν πλούσιοι και ο μεν πατέρας του ήταν ελληνικής καταγωγής, η δε μητέρα του βουλγαρικής. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Ράικος. Από την παιδική του ηλικία έδειχνε μεγάλη δίψα για μάθηση. Γι' αυτό και οι γονείς του τον παρέδωσαν σε ευσεβή διδάσκαλο για να μάθει τα ιερά γράμματα. Φρόνιμος και έξυπνος όπως ήταν, σε λίγο καιρό κατέπληξε όλους με τις επιδόσεις του, ξεπέρασε όλους τους συμμαθητές του και οι διδάσκαλοι του ανέθεσαν να διδάσκει τους συνηλικιώτες του, ώστε να πορεύονται εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι ο νεαρός Ράικος εθαυμάζεται από όλους για την πρόωρη σύνεσή του και την ανάπτυξή του στη σοφία και επενεί το παραπάντον. Όταν ανδρώθηκε ο καλός και ευσεβής Ράικος, άρχισε να σκέπτεται την αναχώρησή του εκ του ματαίου του του κόσμου και την είσοδό του σε κάποιο μοναστήρι όπου θα ασκηθεί στην αρετή και θα αξιωθεί της απολαύσεως των ουρανίων αγαθών. Ενώ αυτά εσκέπτετο και οραματιζόταν ευσεβής Ράικος, οι γονείς του εσκέπτετο να τον παντρέψουν και να τον δουν ευτυχισμένο οικογενειάρχη. Όταν του ανακοίνωσαν το σκοπό τους, ο Ράικος, ζηλωτής των αυθάρτων και αιωνίων αγαθών, χωρίς καμία καθυστέρηση, επισπεύδει την αναχώρησή του. Κρυφά, από τους γονείς του, φεύγει από το σπίτι και έρχεται στο μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας, κοντά στο Τύρνοβο, το οποίο την εποχή εκείνη ήταν πρωτεύουσα. Έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και αφού δοκιμάστηκε, εκάρη μοναχός και από Ράικος μετονομάστηκε Ρωμανός και τοποθετήθηκε στην υπηρεσία και τη φιλοκαλία της εκκλησίας του μοναστηριού. Με ευλάβεια και προθυμία αλλά και φόβο Θεού, ο μοναχός Ρωμανός για 3 συνεχή έτη εξετέλεσε τη διακονία του. Ακούραστος υπηρετούσε στο ναό και έπειτα στις ακολουθίες ζούσε ουράνιες στιγμές, καθώς ο νους του απολάμβανε το άρωμα που ξεπηδούσε από τις ευχές και τις ψαλμωδίες και τους κανόνες και τα συναξάρια. Οι άγιες μορφές που στόλιζαν το τέμπλο και τους τοίχους και τα προσκυνητάρια και μάλιστα η άφθαστη σε χάρη εικόνα της Θεοτόκου της Οδηγήτριας όλα εισχωρούσαν με το βλέμμα του στην καρδιά του και του χάριζαν πνευματική χαρά και γαλήνη. Μα περισσότερο απ' όλα ο μοναχός Ρωμανός ένιωθε ανίποτη χαρά καθώς πλησίαζε και να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, για την αγάπη του οποίου είχε εγκαταλείψει τα πάντα.

Έτσι ο μοναχός Ρωμανός δυνάμωνε πνευματικά και στερεωνόταν και ρίζωνε βαθιά στον αγρό που ο Θεός τον είχε φυτέψει. Μαθεύτηκε τότε ότι στα παρόρια βουνά της Ανατολικής Ρωμιλίας, στα βυζαντοβουλγαρικά δηλαδή σύνορα, είχε έλθει από το Άγιο Όρος με την πολυπληθή συνοδεία του ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, κορυφαία φυσιογνωμία της εποχής εκείνης. Έκτισε μοναστήρι στην έρημη εκείνη περιοχή των παρορίων και από εκεί φώτιζε πολλούς με τη θεόπνευστη διδασκαλία του αλλά και την αγιότητα του βίου του. Η φήμη του μεγάλου εκείνου πατρός της νοεράς προσευχής έφτασε και στην οδηγήτρια του Τυρνόβου. Τότε ο θείος Ρωμανός έρχεται στον ηγούμενο και ζητά επιμόνως άδεια να μεταβεί στο μοναστήρι του Οσίου Γρηγορίου του Σιναήτου προς τελειοποίηση της αρετής πλησίων του Θεοφόρου αυτού πατρός. Τέλος λαμβάνει την πολυπόθητη άδεια και μαζί με κάποιον άλλο μοναχό ονόματι Ιλαρίωνα έρχεται στα παρόρια στο μοναστήρι του Οσίου Γρηγορίου. Ο μέγας αυτός πατέρας τους δέχτηκε με πολύ χαρά και τους συναρρύθμισε στην ακολουθία του.

Το Ρωμανό, επειδή ήταν δυνατός και γεροδεμένος με ισχυρή κράση, του ανέθεσε τις βαρύτερες και κοπιαστικότερες υπηρεσίες, τις οποίες εκτελούσε με απόλυτη υπακοή. Μετέφερε ξύλα και πέτρες από το όρος, νερό από το ποτάμι που έρεε στους πρόποδες του βουνού και έφτιαχνε τον πυλό για τις οικοδομές. Παράλληλα, διακονούσε στο μαγειρίο και στο ζυμωτήριο της Μονής, αλλά είχε και τη φροντίδα των ασθενών αδελφών. Μέσα σε όλα αυτά του ανατέθηκε και η φροντίδα ενός ηλικιωμένου μοναχού, ο οποίος ήταν ασθενής και τόσο κακότροπος σε τέτοιο σημείο ώστε κανένας δεν μπορούσε να τον υπηρετήσει. Και ήταν να βλέπει κανείς με τεκπλήξεως, σημειώνει ο ιερός συναξαριστής, τον θείο Ρωμανό να υπηρετεί κατά πάντα τον σκληρόν εκείνο γέροντα και να δέχεται από αυτόν τα κακολογήματα και τα λοιπά του θυμού αποτελέσματα. Όλα τα εδέχεται με ευχαρίστηση και υπομονή σαν δώρα σταλμένα από το Θεό με σκοπό να συμβάλλουν στην ψυχική του τελειοποίηση. Πίστευε ο μοναχός Ρωμανός πως ο Θεός έτσι ήθελε να μοχθεί και να παλεύει και με απτόητη την ψυχή έλεγε τα λόγια του ψαλμωδού «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Μεταξύ των πολλών προβλημάτων υγείας, ο γέροντας έπασχε και από το στομάχι του, ένεκα του οποίου δεν έτρωγε τίποτε άλλο παρά μόνο ψάρια. Δεδομένου ότι το κρέας απαγορεύεται στους μοναχούς, για τούτο ο καλός αγωνιστής Ρωμανός, προκειμένου να ευχαριστεί το γέροντα, ψάρευε από το ποτάμι και του έφερνε φρέσκο ψάρι. Επειδή όμως το χειμώνα το ποτάμι πάγωνε και μέχρι τον Απρίλιο ακόμα το ποτάμι ήταν σκεπασμένο με πάγους, ο θείος Ρωμανός ερχόταν με ένα φτιάρι και ένα σφυρί, έσπαζε τους πάγους και με γυμνά πόδια έμπαινε στο παγωμένο εκείνο νερό και ψάρευε για τον ασθενούντα γέροντα. Αυτό το έκανε με χαρά, γιατί πραγματικά αγαπούσε τον γέροντα, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου που λέγει «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ίνα της την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού». Έτσι και ο θείος Ρωμανός, μάρτης κατά προαίρεσιν, υπήρξε που έμπαινε με γυμνά τα πόδια στα παγωμένα εκείνα νερά του ποταμού για να ψαρεύει, θυσιάζοντας τον εαυτόν του υπέρ της αγάπης του πλησίον του και μάλιστα του κακότροπου γέροντα που αντί να τον ευχαριστεί τον επέπλητε άσχημα.

Ωστόσο ο γέροντας ανεπάφθην κυρίω και μετά από λίγο καιρό και ο θαυμαστός Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, ο δε μοναχός Ρωμανός που όλοι τον ονόμαζαν για την αγάπη του καλορωμανών, υποτάχθηκε σε άλλο γέροντα, μαζί του και ο μοναχός Ιλαρίων. Όμως το βουνό την εποχή εκείνη γέμισε ληστές, οι οποίοι συνελάμβαναν και τυραννούσαν φρικτά τους μοναχούς. Οι μοναχοί τότε εγκαταλείπουν τα παρόρια και έρχονται κοντά στην πόλη Στάρα Ζαγορά της Ανατολικής Ρωμιλίας. Εδώ εκοιμήθηκε ο νέος γέροντας. Εν τω μεταξύ, ο τσάρος των Βουλγάρων, Ιωάννης Αλέξανδρος, κατεδίωξε τους ληστές από τα παρόρια. Τότε και οι δύο μοναχοί, Ρωμανός και Ιλαρίων, γύρισαν εκεί στο ερυπωμένο μοναστήρι για να συνομιλούν με το Θεό δια της νοεράς προσευχής, έτσι όπως διδάχτηκαν στον τόπο αυτών από τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναήτη. Επίσης, ο θείος Ρωμανός τώρα υποτάχθηκε στον Ιλαρίωνα επειδή ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Ο ταπεινός Ρωμανός με τις αρετές οι οποίες του είχαν γίνει δευτέρα φύση και την αδιάλειπτη ευχή αξιώθηκε να λάβει από τον Πανάγαθο Θεό πολλά χαρίσματα, ιδιαίτερα των αείρωων δακρύων. Αργότερα, με την ευλογία του Ιλαρίωνα αποσύρθηκε σε τέλεια μόνωση για να εντρυφά απερίσπαστος στις θείες θεωρίες. Αφού έζησε πολλά χρόνια κατά αυτόν τον τρόπο, έγινε και μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ρωμίλος.

Νέα απειλή ξεσπά στα παρόρια, η εμφάνιση των Τούρκων, οι οποίοι κατέστρεψαν και λαιλάτισαν τη μονή του Οσίου Γρηγορίου του Σιναήτη. Τότε, πολλοί μοναχοί κατέφυγαν στο Άγιον Όρος. Μεταξύ αυτών και ο Άγιος Ρωμήλος, ο οποίος με τη μικρή του συνοδεία ήλθε και κατοίκησε στην περιοχή Μελανά, έξω από τη Μεγίστη Λαύρα. Επειδή όμως η μυστική αγιότητα της ζωής του δεν ήταν δυνατόν πλέον να μείνει αφανής, αλλά έλαμπε και προσήλκυε πολλούς, ο Άγιος συνεχώς δίδασκε και νουθετούσε. Αυτό όμως τον κούρασε πολύ και επιπλέον τον έκανε να χάσει την αγαπημένη του ησυχία. Έτσι αναγκάστηκε να αναχωρήσει σε ένα απομονωμένο κελί στους πρόποδες του Άθωνα. Μα όσο αποφεύγει τη δόξα των ανθρώπων, τόσο ακτινοβολεί αρετή του και πάλι γύρω του συγκεντρώνεται πλήθος που ζητά χάριν ψυχικής ωφέλειας τον θεόπνευστο λόγο του. Χρονικά βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμες καταστάσεις μετά την ήττα του Σερβοβουλγαρικού κράτους και το θάνατο του βασιλιά Ιωάννη Ούγκλεση, οι Οθωμανοί ξεχύνονται στη Θράκη και στη Μακεδονία. Απειλούν το Άγιον Όρος. Τότε πολλοί μοναχοί, φοβούμενοι τη γενική ανασφάλεια των καιρών, έφυγαν από το Άγιον Όρος. Μαζί τους και ο Όσιος Ρωμήλος, ο οποίος ήλθε στην Αυλώνα της σημερινής Αλβανίας. Εδώ βρήκε έναν λαό αμαθή, απαίδευτον, βάρβαρον, σε φόνους και ληστείες συνηθισμένων, πολλούς και αυτή την ορθόδοξη πίστη να έχουν διαστρεβλώσει. Οι άρχοντες, πολλές αδικίες σε βάρος των αθώων να πράττουν, οι μοναχοί να βρίσκονται σε πλάνη και πολλοί ιερείς αναξίως να ιερουργούν. Ο Άγιος Ρωμήλος ένιωσε ότι η χάρις του Θεού τον έφερε εδώ να διδάξει την ορθόδοξη πίστη. Πράγματι, με ζήλο φλογερό ξεκίνησε μια ιεραποστολική δράση, ώστε πάντας δια του και χαριτωμένου αυτού λόγου η ενότητα της αληθούς πίστεως συνεκάλεσεν. Διόρθωσε τα διεστραμμένα ήθη των κατοίκων, δίδαξε την ορθή πίστη και όλους έφερε σε μετάνοια, ώστε μικροί και μεγάλοι να λέγουν «Δόξασαι ο Θεός, ο εξαποστήλασης ημάς των φωστήρων σου τούτων, ώστις εκ του σκότους εις το φως συνήγαγε».

Όταν πέτυχε αυτό, δεν έμεινε στην Αυλώνα. Έφυγε και ήρθε στη μονή Ραβένιτσα της Σερβίας. Ένιωσε ότι εκπλήρωσε το έργο που ο Κύριος του ανέθεσε. Δεν ήθελε καμία αναγνώριση και τιμή από τους ανθρώπους. Γι' αυτό και έφυγε. Εξάλλου και τα χρόνια είχαν πλέον περάσει. Ένιωθε την ανάγκη κάπου να αποσυρθεί, να προσευχηθεί και να καρτερεί το τέλος. Η μονή της Θεοτόκου Ραβένιτσα ήταν το τελευταίο του λιμάνι. «Καλό είναι το δόσιμο, αλλά θέλει γέμισμα η ψυχή». Γύρισε, κήρυξε, εφώτισε, έφερε πολλούς σε μετάνοια. Τώρα, εδώ στο Σέρβικο μοναστήρι, ο Άγιος Ρωμίλος ειρηνικά αφήνει τα επίγεια για τα ουράνια σκηνώματα. Οι μαθητές του με θρήνο ενταφίασαν το πολύαθλο σώμα του. Μια θεία ανέκφραστη ευωδία έβγαινε από τον τάφο του, αλλά και θαύματα πολλά εγίνοντο. Δαίμονες εξ ανθρώπων φυγαδεύονταν, χολοί περπατούσαν, τυφλοί έβλεπαν και κάθε ασθένεια εθεραπεύοντο. Έτσι ο Θεός ετοίμησε τον Άγιο Ρωμίλο, ο οποίος σε όλη τη ζωή του δια τον έργο του τον είχε ευαρεστήσει. Αντιδοξάζει ο Κύριος τους αυτόν δοξάζοντας, δίδοντας χαρίσματα και μετά τον θάνατο.

0: στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: όλων.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσον

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Βασάνων ανδρικός υπομείναντες πόνους, την άπονον ζωήν εκομίσας θεάμα, Δωρημέδων και τρόφιμε και Σαββάτιε πάνσοφε. Όθεν σήμερον ή του Χριστού Εκκλησία, εορτάζουσα την ιεράνημον μνήμην, εν Θεός αγάλλεται.

19 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Πνέοντες εν τρόφιμε και δωρημέδον, εν εξήφους δέχεστε και βίου τέλος. Έχοντας το αυτό φρόνημα τρόφιμε και δωρημέδον, δεχθήκατε και το ίδιον εκ του ξήφους τέλους. Ξεστής σιδήρη Σαββάτιος οξέσιν εις Σαββατισμόν θείον ως Μάρτης φθάνει. Ο Σαββάτιος καταξεσχιστής με μητερά σίδερα από τους δημίους έφθασεν ως Μάρτης στην απόλαυση της ουράνιας αναπαύσεως και μακαρίω.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων έζησαν και άθλησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα της Ρώμης Πρόβου 276-282 μετά Χριστόν. Και πρώτον ο Σαββάτιος, αυτός οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα της Αντιόχειας Βικαρίου, επειδή δε ο Άγιος δεν πίστηκε να αρνηθεί τον Χριστόν, τον έδιραν ανηλαιώς και εν συνεχεία τον έκλεισα σε μια απάνθρωπη φυλακή. Τελικά ο Άγιος Μάρτης Σαββάτιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό την ώρα που οι δήμοι τον είχαν υποβάλει σε ανίκουστα βασανιστήρια. Ο Τρόφιμος και ο Δωρημέδων, με προσταγή του ηγεμόνα, οι δήμοι φόρεσαν στα πόδια του Τροφίμου σιδερένια υποδήματα και τον εξόρισα στα σύναδα. Εκεί ο Άγιος Τρόφιμος μαζί με τον Άγιο Δωρημέδοντα υπέστησαν πολλά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

αστίγωθείς δια Χριστόν μάρτης τρόφιμε, εν ετρύφας πόνης υπερβάλλουσιν από σκοπών τας εν ουρανής θείας αντιδόσεις, και την τρυφήν την αδάπανον εις νυν κατηξιώθης των αγώναν τελέσας και τρυφή το δεσπότη γενόμενος.

Υπομονή των οικισμών λαμπρινόμενη, επί ξύλου μάρτυρες ηρτήθητε και σιδηρής όνειξη πλευράς ένδοξη ξεσθέντες τη απεκδύση του σώματος την θείαν αυθαρσίαν ενεδίσαστε θρόνο της Τριάδος αΐ παριστάμενη.

Οι τρεις Άγιοι Μάρτυρες, αγαπητοί ακροατές, έζησαν τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια της Πισιδίας επί αυτοκράτορα Ρώμης Πρόβου. Ήταν χριστιανοί νέοι σε χρόνια ειδωλολατρικά. Η πίστη τους έφτασε στα αυτιά των διοκτών και οδηγήθηκαν στον άρχοντα της Αντιόχειας. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ηγεμόνα της Φρυγίας, από τον οποίον δικάστηκαν και μετά από επίμονα βασανιστήρια αποκεφαλίστηκαν. Τα ονόματα τους γράφτηκαν στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας. Θα σημειωθούν εδώ μια-δυο ερωτήσεις των ανακριτών προς τον Τρόφιμο, καθώς και οι απαντήσεις του μάρτυρα, για να φανεί η αυτοθυσία του Δευτέρου. Του λέει ο ανακριτής: «Διάβασε στο θέσπισμα του αυτοκράτορα κατά των χριστιανών και παρά ταύτα εξακολουθείς να πιστεύεις στο Χριστό?» «Το διάβασα», απαντά ο Τρόφιμος σεμνά. «Σέβομαι την εξουσία του ανωτάτου άρχοντα, αλλά πάνω από αυτόν που σαν άνθρωπος δεν αποκλείεται να περιπέσει και σε σφάλματα είναι ο Θεός, που λέει πάντα την αλήθεια και είναι δίκαιος και αλάθητος. Ποια είναι η πατρίδα σου και ποιο το αξίωμά σου?» ξαναρωτά ο ανακριτής. «Πατρίδα μου και αξίωμά μου», λέει ο μάρτυρας, «και πλούτος μου και χαρά μου είναι ο Χριστός». Η απάντηση του μάρτυρα στην πρώτη ερώτηση μας θυμίζει την απάντηση του Αποστόλου Πέτρου, που όταν ο αρχιερέας τον ρώτησε: «Δεν σας δώσαμε αυστηρή παραγγελία να μην διδάσκετε στο όνομα του Χριστού?» απάντησε: «Ναι, μας δώσατε, αλλά καθήκον μας είναι να πειθαρχούμε μάλλον στον Θεό παρά σε εσάς». Η απάντηση του Αγίου Τροφίμου, αγαπητοί ακροατές, μας διδάσκει πως πάνω από όλες τις ανθρώπινες επιθυμίες και προσταγές πρέπει να υπολογίζουμε την εντολή του Θεού και προς αυτή να προσαρμόζουμε τη ζωή μας. Η φωνή του Θεού να είναι κριτήριο στις εκλογές μας. Ό,τι συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, εκείνο ας είναι και η προτίμησή μας. Ό,τι δεν συμφωνεί με τις εντολές του Θεού, θα το απορρίπτουμε έστω και αν μας στοιχίζει πολύ. Πρώτα και πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Θεοκρατία στη ζωή μας, στις οικογένειες μας, στο έθνος μας, στον κόσμο όλων. Αλήθεια, τι θα ήταν αυτός ο κόσμος αν ήθελε να πειθαρχήσει στο Άγιο θέλημα του Θεού? Εξάλλου αυτό μας συνιστά και ο Απόστολος, να διακρίνεται, λέει, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ένα τέτοιο δοκιμαστήριο στις προθέσεις και στις ενέργειές μας από πολλές πλάνες και απάτες θα μας είχε προφυλάξει, διότι συχνά ο άνθρωπος επηρεασμένος από την γεώδη αντίληψη της ζωής εκτιμά ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι προς το συμφέρον του. Βλέπει λόγου χάρη τον θάνατο του μάρτυρα ως κακό, ενώ ο Θεός το δίνει στον άνθρωπο ως θείο δώρο, αφού θα τον ασφαλίσει στις αιώνιες και μακάριες μονές των εκλεκτών του στους ουρανούς. Αν ο άνθρωπος αρνηθεί τον Χριστό και αποφύγει το μαρτύριο, ασφαλώς θα ζήσει πάνω στη γη 2-3 δεκαετίες παραπάνω. Ποιο το όφελος όμως να ζει μια ζωή αβέβαιη και ανερμάτιστη χωρίς Θεό? Από πού θα αντλεί χαρά και ευτυχία όταν έχει αποκόψει τις γέφυρες με τον Θεό? Πού θα στηρίξει το μέλλον του όταν έχει απομακρυνθεί από τον ζωοδότη? Ας υποτάσσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το ανθρώπινο και φιλάρεσκο θέλημά μας στο πανάγαθο θέλημα του Θεού, το οποίο αποβλέπει πάντα στο αληθινό και αιώνιο συμφέρον μας. Η υποταγή μας θα δείξει την εμπιστοσύνη και την αγάπη μας στο Θεό και ο Θεός θα ευλογήσει την θυσία μας.

μακρινθέντες φιλίες, σώματος πανέμφημη, προσοκιώθητε διαπλήστων πόνων και μεγίστων, Θεό πανικτήρμονη, το ημάς διήκτον πεφιλικότη και τα πάθη της αυτού αποκτήν αντιπάθεσιν. Νεανικός εγκαρτερίσας Σαββάτιε τες βασάνης, χαίρον εναπέδοκας Θεού ισχύρας την συν ψυχήν, και προς ουρανίους μονάς καλώς εσαββάτισας, νικήσας τον εκείθενε κρυφθένταν αθλίος και βραβεία της νίκης δεξάμενος.

η φωνή του προφήτου σου Μωυσέως, ο Θεός πεπλήρωτε, η λέγουσα, όψεστε την ζωήν ημών κρεμαμένην απέναντι των οφθαλμών ημών. Σήμερον σταυρός υψούτε και κόσμος εκπλάνης ηλευθέρωτε. Σήμερον του Χριστού η Ανάσταση εγγενίζεται και τα πέρατα της γης αγάλλονται εν κυμβάλης δαβητικής. Ύμνον σοι προσφέροντα και λέγοντα, ηργάσω σωτηρίαν εν μέσω της γης ο Θεός, σταυρών και την Ανάστασιν διόν ημάς έσωσας αγαθέ και φιλάνθρωπε, παντοδύναμε Κύριε, δόξα Σοι.

19 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχίας Ηλιοδόρου. Όταν λοιπόν ο Τρόφιμος με τον Σαββάτιο βρέθηκα στην Αντιόχεια και είδαν τα πολυπίκυλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμή του Απόλλωνα, δεν συγκρατήθηκαν και αποδοκίμασαν δημόσια την αμαρτωλήν αυτή παραφροσύνη. Βέβαια γρήγορα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Θαραλέα δήλωσαν πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα, τόσο που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή. Ο δε Τρόφιμος οδηγήθηκε σε άλλο σκληρότερο ηγεμόνα, τον Διονύσιο Περώνιο. Αυτός αφού τον έγδαρε με σιδερένια νύχια, μισοπεθαμένο τον έριξε στη φυλακή. Εκεί τον επισκέφθηκε κάποιος βουλευτής, ο Δωρημέδων, που είδε το μαρτύριό του και στερεώθηκε στην πίστη του Χριστού. Όταν το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, βασάνισε σκληρά τον Δωρημέδοντα. Έπειτα έριξε και τους δυο τροφή στα θηρία μέσα στο αμφιθέατρο. Αλλά η πεινασμένη αρκούδα και η αιμοβόρα λεοπάρδαλη στάθηκαν στα πόδια του σαν ήμερα αρνιά. Το ίδιο και το αγριεμένο λιοντάρι που ελευθέρωσαν αργότερα, για να πληρωθεί έτσι ο λόγος του Θεού, ή διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων. Αυτοί δηλαδή οι Άγιοι, επειδή είχαν μεγάλη και συνειδητή πίστη, βούλωσαν και έφραξαν στόματα λιονταριών. Όταν λοιπόν είδαν ότι δεν τους άγγιξαν τα θηρία, οι δήμοι τους αποκεφάλισαν. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιο της μνήμης των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος των Μαρτύρων, την ακαθαίρετον τριάδος δύναμην, ανθυφορήσαντες μάρτυρες ένδοξοι, εναπετέματε στερός την άκανθαν της απάτης, Τρόφιμε μακάριε, Εκκλησίας εν τρίφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, αθλητών εγκαλόπισμαν, και δόξα ευσεβών Δωρημέδων, όθεν ημάς ανεφημούμεν.

Ούτε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Αγίση, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξεων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. 5η 24 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου, Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρα στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Θέκλας. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρητο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προάβλιο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχο. Ο Ιερός Ναός στις 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη θα είναι ανοιχτός από τις 3 μετά μεσημβρίαν.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συνεξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Βασάνων ανδρικός υπομείναντες πόνους, την άπονον ζωήν εκομίσας θεάμα, Δωρημέδων και τρόφιμε και Σαββάτιε πάνσοφε. Όθεν σήμερον ή του Χριστού Εκκλησία, εορτάζουσα την ιεράνημον μνήμην, εν Θεός αγάλλεται.

19 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Πνέοντες εν τρόφιμε και δωρημέδον, εν εξήφους δέχεστε και βίου τέλος. Έχοντας το αυτό φρόνημα τρόφιμε και δωρημέδον, δεχθήκατε και το ίδιον εκ του ξήφους τέλους. Ξεστής ιδύρι Σαββάτιος οξέσιν εις Σαββατισμόν θείον ως Μάρτης φθάνει. Ο Σαββάτιος καταξεσχιστής με μητερά σίδερα από τους δημίους έφθασεν ως Μάρτης στην απόλαυση της ουράνιας αναπαύσεως και μακαρίων.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων έζησαν και άθλησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα της Ρώμης Πρόβου 276-282 μετά Χριστόν. Και πρώτον ο Σαββάτιος, αυτός οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα της Αντιόχειας Βικαρίου, επειδή δε ο Άγιος δεν πίστηκε να αρνηθεί τον Χριστόν, τον έδιραν ανηλαιώς και εν συνεχεία τον έκλεισα σε μια απάνθρωπη φυλακή. Τελικά ο Άγιος Μάρτης Σαββάτιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό την ώρα που οι δήμοι τον είχαν υποβάλει σε ανίκουστα βασανιστήρια. Ο Τρόφιμος και ο Δωρημέδων, με προσταγή του ηγεμόνα, οι δήμοι φόρεσαν στα πόδια του Τροφίμου σιδερένια υποδήματα και τον εξόρισα στα σύναδα. Εκεί ο Άγιος Τρόφιμος μαζί με τον Άγιο Δωρημέδοντα υπέστησαν πολλά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Μαστίγωθείς δια Χριστόν μάρτης τρόφιμε, ενε τρύφας πόνης υπερβάλλουσιν από σκοπών τας εν ουρανής θείας αντιδόσεις και την τρυφήν την αδάπανον εις νυν κατηξιώθης τον αγώναν τελέσας και τρυφή το δεσπότη γενόμενος.

Υπομονή των οικισμών λαμπρινόμενη, επί ξύλου μάρτυρες ηρτήθητε και σιδηρής όνυξη πλευράς ένδοξη ξεσθέντες, τη απεκδύση του σώματος την θείαν αυθαρσίαν ενεδίσαστε, θρόνο της Τριάδος αΐ παριστάμενη.

Οι τρεις Άγιοι Μάρτυρες, αγαπητοί ακροατές, έζησαν τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια της Πισιδίας επί αυτοκράτορα Ρώμης Πρόβου. Ήταν χριστιανοί νέοι σε χρόνια ειδωλολατρικά. Η πίστη τους έφθασε στα αυτιά των διοκτών και οδηγήθηκαν στον άρχοντα της Αντιόχειας. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ηγεμόνα της Φρυγίας, από τον οποίον δικάστηκαν και μετά από επίμονα βασανιστήρια αποκεφαλίστηκαν. Τα ονόματα τους γράφτηκαν στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας. Θα σημειωθούν εδώ μια-δυο ερωτήσεις των ανακριτών προς τον Τρόφιμο, καθώς και οι απαντήσεις του μάρτυρα, για να φανεί η αυτοθυσία του Δευτέρου. Του λέει ο ανακριτής: «Διάβασε στο θέσπισμα του αυτοκράτορα κατά των χριστιανών και παρά ταύτα εξακολουθείς να πιστεύεις στο Χριστό?» «Το διάβασα», απαντά ο Τρόφιμος σεμνά. «Σέβομαι την εξουσία του ανωτάτου άρχοντα, αλλά πάνω από αυτόν, που σαν άνθρωπος δεν αποκλείεται να περιπέσει και σε σφάλματα, είναι ο Θεός που λέει πάντα την αλήθεια και είναι δίκαιος και αλάθητος. Ποια είναι η πατρίδα σου και ποιο το αξίωμά σου?» ξαναρωτά ο ανακριτής. «Πατρίδα μου και αξίωμά μου», λέει ο μάρτυρας, «και πλούτος μου και χαρά μου είναι ο Χριστός». Η απάντηση του μάρτυρα στην πρώτη ερώτηση μας θυμίζει την απάντηση του Αποστόλου Πέτρου, που όταν ο αρχιερέας τον ρώτησε: «Δεν σας δώσαμε αυστηρή παραγγελία να μην διδάσκετε στο όνομα του Χριστού?» απάντησε: «Ναι, μας δώσατε, αλλά καθήκον μας είναι να πειθαρχούμε μάλλον στον Θεό παρά σε εσάς». Η απάντηση του Αγίου Τροφίμου, αγαπητοί ακροατές, μας διδάσκει πως πάνω από όλες τις ανθρώπινες επιθυμίες και προσταγές πρέπει να υπολογίζουμε την εντολή του Θεού και προς αυτή να προσαρμόζουμε τη ζωή μας. Η φωνή του Θεού να είναι κριτήριο στις εκλογές μας. Ό,τι συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, εκείνο ας είναι και η προτίμησή μας. Ό,τι δεν συμφωνεί με τις εντολές του Θεού, θα το απορρίπτουμε έστω και αν μας στοιχίζει πολύ. Πρώτα και πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Θεοκρατία στη ζωή μας, στις οικογένειες μας, στο έθνος μας, στον κόσμο όλων. Αλήθεια, τι θα ήταν αυτός ο κόσμος αν ήθελε να πειθαρχήσει στο Άγιο θέλημα του Θεού? Εξάλλου αυτό μας συνιστά και ο Απόστολος, να διακρίνεται, λέει, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ένα τέτοιο δοκιμαστήριο στις προθέσεις και στις ενέργειές μας από πολλές πλάνες και απάτες θα μας είχε προφυλάξει, διότι συχνά ο άνθρωπος, επηρεασμένος από την γεώδη αντίληψη της ζωής, εκτιμά ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι προς το συμφέρον του. Βλέπει λόγου χάρη τον θάνατο του μάρτυρα ως κακό, ενώ ο Θεός το δίνει στον άνθρωπο ως θείο δώρο, αφού θα τον ασφαλίσει στις αιώνιες και μακάριες μονές των εκλεκτών του στους ουρανούς. Αν ο άνθρωπος αρνηθεί τον Χριστό και αποφύγει το μαρτύριο, ασφαλώς θα ζήσει πάνω στη γη 2-3 δεκαετίες παραπάνω. Ποιο το όφελος όμως να ζει μια ζωή αβέβαιη και ανερμάτιστη χωρίς Θεό? Από πού θα αντλεί χαρά και ευτυχία όταν έχει αποκόψει τις γέφυρες με τον Θεό? Πού θα στηρίξει το μέλλον του όταν έχει απομακρυνθεί από τον ζωοδότη? Ας υποτάσσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το ανθρώπινο και φιλάρεσκο θέλημά μας στο πανάγαθο θέλημα του Θεού, το οποίο αποβλέπει πάντα στο αληθινό και αιώνιο συμφέρον μας. Η υποταγή μας θα δείξει την εμπιστοσύνη και την αγάπη μας στο Θεό, και ο Θεός θα ευλογήσει την θυσία μας.

μακρινθέντες φιλίες, σώματος πανέμφημη, προσοκιώθητε διαπλήστων πόνων και μεγίστων, Θεό πανικτήρμονη, το ημάς διήκτον πεφιλικότη και τα πάθη της αυτού αποκτήν αντιπάθεσιν. Νεανικός εγκαρτερίσας σαββάτιε τες βασάνης, χαίρον εναπέδοκας Θεού ισχύρας την συν ψυχήν, και προς ουρανίους μονάς καλός εσαββάτισας, νικήσας τον εκείθεν εκρυφθένταν αθλίος και βραβεία της νίκης δεξάμενος.

και τα πέρατα της γης αγάλλονται εν κυμβάλης δαβητικής, ύμνων σοι προσφέροντα και λέγοντα, «Ιργάσω σωτηρίαν εν μέσω της γης ο Θεός, σταυρών και την Ανάστασιν, διόν ημάς έσωσας αγαθέ και φιλάνθρωπε, παντοδύναμε Κύριε, δόξαση

19 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Μαρτύρησαν επί βασιλέως πρόβου και διοικητού Αντιοχίας Ηλιοδόρου. Όταν λοιπόν ο Τρόφιμος με τον Σαββάτιο βρέθηκα στην Αντιόχεια και είδαν τα πολυπίκυλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμή του Απόλλωνα, δεν συγκρατήθηκαν και αποδοκίμασαν δημόσια την αμαρτωλήν αυτή παραφροσύνη. Βέβαια γρήγορα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Θαραλέα δήλωσαν πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα, τόσο που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή. Ο δε Τρόφιμος οδηγήθηκε σε άλλο σκληρότερο ηγεμόνα, τον Διονύσιο Περώνιο. Αυτός αφού τον έγδαρε με σιδερένια νύχια, μισοπεθαμένο τον έριξε στη φυλακή. Εκεί τον επισκέφθηκε κάποιος βουλευτής, ο Δωρημέδων, που είδε το μαρτύριό του και στερεώθηκε στην πίστη του Χριστού. Όταν το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, βασάνισε σκληρά τον Δωρημέδοντα. Έπειτα έριξε και τους δυο τροφή στα θηρία μέσα στο αμφιθέατρο. Αλλά η πεινασμένη αρκούδα και η αιμοβόρα λεοπάρδαλη στάθηκαν στα πόδια του σαν ήμερα αρνιά. Το ίδιο και το αγριεμένο λιοντάρι που ελευθέρωσαν αργότερα, για να πληρωθεί έτσι ο λόγος του Θεού, ή διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων. Αυτοί δηλαδή οι Άγιοι, επειδή είχαν μεγάλη και συνειδητή πίστη, βούλωσαν και έφραξαν στόματα λιονταριών. Όταν λοιπόν είδαν ότι δεν τους άγγιξαν τα θηρία, οι δήμοι τους αποκεφάλισαν. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιο της μνήμης των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος των Μαρτύρων, την ακαθαίρετον τριάδος δύναμη, ανθυφορήσαντες μάρτυρες ένδοξοι, εναπετέματε στερός την άκανθαν της απάτης. Τρόφιμε μακάριε, Εκκλησίας εν τρίφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, αθλητών εγκαλόπισμαν, και δόξα ευσεβών Δωρημέδων, όθεν ημάς ανεφημούμεν.

αυτές των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ιερατικές Παρενέσεις των Γερόντων της Όπτινα. Οκνηρία. Η οκνηρία συνιστά μεγάλο ελάττωμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των θανάσιμων αμαρτημάτων. Γι' αυτό και πρέπει να επιβάλλουμε στον εαυτό μας την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας, να ζητήσουμε από το Θεό τη βοήθειά Του και να μην βασιστούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Εκείνος, βλέποντας τη δική μας προαίρεση, θα μας δώσει δύναμη και αντοχή και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την αποδυναμωμένη οκνηρία. Χωρίς όμως τη δική μας επιμέλεια και προαίρεση, και ο Θεός δεν βοηθά. Σε περίπτωση δε αδυναμίας ή ανικανότητας, αναπληρώνει τη δική μας απραξία, πόνος καρδίας, συμπόνια και ταπεινοφροσύνη. Συχνά η οκνηρία επιτίθεται στους ενευλαβή ακοπιόντες και αν αυτοί επιδείξουν αμέλεια, συχνά τους καταλαμβάνει. Για την εκδίωξη αυτού του πάθους, οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν να έχουμε μνήμη θανάτου, τα αιώνια μαρτύρια και τη μακαριότητα των δικαίων, καθοδηγούμενοι σε αυτό από την ταπεινοφροσύνη, η οποία μας έρχεται εξ ουρανού δια της ευλογίας του Θεού και μας απελευθερώνει παντελώς από την αιχμαλωσία της οκνηρίας. Κατά της οκνηρίας ας αντιτάξουμε το θάρρος και το φόβο του Θεού, Όσιος Μακάριος. Προσπαθήστε να καταπολεμήσετε την οκνηρία, να την αποδιώξετε και να επιβάλλετε στον εαυτό σας άνθρωπους προσευχής. Να θυμάστε ότι ο καταναγκασμός που επιβάλλετε στον εαυτό σας είναι απαραίτητος για να λάβετε τη σωτηρία. Όσιος Ιωσήφ. Κατά την εξέλιξη της προσευχής μπορεί να μας έρθει ύπνος, να μας κυριεύσει οκνηρία, πλήξη και μια ψυχρότητα προς τα πάντα για μερικές μέρες ή ακόμα και για μια εβδομάδα. Πολύ πιθανό να έχουμε κυριευτεί έναντι αυτού του αντιπάλου, αποκρυφή ματαιοδοξία, αλαζονία, επικριτική διάθεση, οργή ή οτιδήποτε άλλο. Ιδού, ο εχθρός της ψυχής μας βιάζει τη φύση μας, ώστε μέσα σε απραξία και οκνηρία να κυλούν οι μέρες μας, αντί να προετοιμαζόμαστε για την αιωνιότητα. Αν όμως κατανικήσουμε την αδυναμία μας, δεν θα αποθαρρυνόμαστε από αυτήν, αλλά θα δείχνουμε ταπεινοφροσύνη και θα επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού. Η γαρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Όσιος Ανατόλιος. Ολιγοψυχία. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν κλαίει προκαταβολικά για κάτι, αλλά περιμένει ό,τι του στείλει ο Θεός. Και ό,τι στείλει ο Θεός, είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό, το δέχεται με τα χαράς και προσπαθεί να το αντέξει κατά δύναμην. Αν όμως δεν το αντέξει, τότε υποπίπτει στο αμάρτημα της ολιγοψυχίας. Εμείς όμως θα επιδείξουμε ολιγοψυχία. Αν δίχως να έχουμε ακόμα δει τη συμφορά ή τη θλίψη, θλιβόμαστε προτού έρθει αυτή. Χριστιανοί, ζήσε χριστιανικά. Όσιος Ανατόλιος. Το γεγονός ότι συχνά μας κυριεύει ολιγοψυχία επιτρέπει όχι μόνο πάμπολα αμαρτήματα, αλλά και συμβάλλει σε αυτά, κυρίως δε στην αλαζονία. Όσιος Λέων. Πάλι θα αποθαρρυνθείς με κάθε έξαρση των αναπόφευκτων στον κόσμο θλίψεων. Αλλά πού να πας για να τους ξεφύγεις? Αυτό είναι πλήθος ολόκληρο. Τιμή όμως και δόξα αιώνια, όχι σε όποιον απομακρύνεται τρέχοντας από αυτές, αλλά σε όποιον τις υποδέχεται χωρίς να τρέμει. Άφησε την παιδιάστικη ολιγοψυχία. Το θέμα γίνεται σοβαρό. Πρόκειται για την ψυχή σου, για την ατελεύτητη βασιλεία, την οποία απόλεσε ο εχθρός ο διάβολος. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις κοιτούν πως μάχεσαι με τον πρίγκιπα του άλλου κόσμου και ικετεύουν τον Παντοκράτορα να σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει αρκεί να μην απογοητεύεσαι. Ο Κύριος είναι κοντά μας. Όσιος Ανατόλιος. Οργή. Βρίσκεστε σε αμηχανία και στην ψυχή σας κοχλάζει η κακία εναντίον όλων. Αυτό πηγάζει από φιλαυτία και ματαιοδοξία.
Προσπαθήστε να θεωρήσετε τον εαυτό σας τον χειρότερο και πιο αμαρτωλό από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο και εκείνη τη στιγμή να προσεύχεστε. Κύριε, ελέησέ μας τους αμαρτωλούς. Συμπεριλαμβάνοντας εννοείται και τον εαυτό σας και αυτόν κατά του οποίου οργίζεστε. Όσιος Ιωσήφ. Μάθετε την προέλευση της οργής και της μανίας. Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Με τη βοήθεια του Θεού, ο οποίος προστατεύει τους ταπεινόφρονες, ξεριζώστε τη μόνο με την ταπεινοφροσύνη, η οποία έρχεται σε αντίθεση προς αυτήν. Όσιος Μακάριος. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να δικαιολογήσει τον εκνευρισμό του με κάποια ασθένεια. Αυτός προέρχεται από την υπερηφάνεια. Κατά τα λεγόμενα του Αποστόλου Ιακώβου, οργή γαρανδρός, δικαιοσύνην Θεού ου κατεργάζεται. Για να μην υποκύπτετε στον εκνευρισμό και την οργή, πρέπει να μην βιάζεστε. Η κατάσταση εκνευρισμού προέρχεται πρώτον από τη φιλαυτία, επειδή κάτι γίνεται παρά τη θέλησή μας και παρά τη δική μας θεώρηση των πραγμάτων, και δεύτερον από την έλλειψη πίστης ότι η εκπλήρωση των εντολών του Θεού στο παρόν σημείο δεν θα επιφέρει κανένα όφελος. Όσιος Αμβρόσιος. Αν νιώθεις ότι συγκυρίευσε η οργή, μην είσαι σιωπηλός και μην λες τίποτε έως ότου με αδιάκοπη προσευχή και αυτομεμψία ηρεμήσει η καρδιά σου. Όσιος Ιλαρίων. Πάθη. Τα πάθη δεν μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω μας αν εμείς τους αντισταθούμε και επικαλεστούμε εναντίον τους τη βοήθεια του Θεού. Ενώ ο εγωισμός μας και η υπερηφάνειά μας ενισχύουν τα πάθη και τους επιτρέπουν να μας νικήσουν. Εμείς οι ταλέποροι αγαπούμε τα πάθη μας, τα σεβόμαστε. Και ποια ανταμοιβή μας προσφέρουν αυτά? Το μαρτύριο της συνείδησης και την εξάντληση της ψυχής. Όσιος Μακάριος. Είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε τα όρια των παθών μας. Να απαλλαγούμε δηλαδή από αυτά εντελώς και να τα αντικαταστήσουμε με το αντίθετο, δηλαδή την αρετή. Όταν περνάς τα πραγματικά σύνορα μιας χώρας, πρέπει απαραίτητος να έχεις μαζί σου διαβατήριο. Έτσι και όταν κατανικούμε τα πάθη, λαμβάνουμε ένα νέο είδος διαβατηρίου. Το διαβατήριο για την αιώνια ζωή. Όσιος Βαρσανούφιος. Παρηγοριά. Της παρηγορίας είτε προηγείται είτε έπεται η αναστάτωση. Εξού και η περιπαθής διάθεσή μας. Τα πάθη μας είναι απλώς η πύλη η οποία μας αποκλείει την έναντί μας ευρισκόμενη πνευματική χαρά. Όσιος Μακάριος. Ο Κύριος μπορεί πάντοτε να μας παρηγορεί. Η διαρκής παρηγορία όμως θα μας βλάψει. Όπως ακριβώς αν ο ήλιος καίει συνεχώς, τότε τα πάντα θα καούν. Ή αν βρέχει συνεχώς, τότε τα πάντα θα σαπίσουν. Αν όμως υπάρχει εναλλαγή, τότε αυτό είναι καλό. Όσιος Ανατόλιος. Πειρασμοί. Ακόμα και να σκεφτεί κάποιος να βαδίσει στην ορθή οδό, θα πρέπει να υποστεί ένα πλήθος πιθανών πειρασμών. Άγιοι και υπεράγιοι όσοι βάδισαν την ορθή οδό. Όσιος Βαρσανούφιος. Όταν αρχίζει να εκδηλώνεται η κλίση προς την πνευματική ζωή, ο Κύριος μας επισκέπτεται με το έλεος του και διάφορες παρηγοριές. Στη συνέχεια όμως μας τις αφαιρεί και μας ρίχνει στην πυρά ποικίλων παραστατικών πειρασμών και θλίψεων, ούτως ώστε η εγωιστική και η φιλόδοξη διάθεσή μας να αποτεφρωθεί στην πυρά του πειρασμού και εμείς να μην ελπίζουμε τίποτα από τον εαυτό μας και τα έργα μας παρά μόνο από το έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού. Μέγα αγαθό, η ταπεινοφροσύνη. Στον καθένα είναι απαραίτητη η πυρά των πειρασμών με στόχο τη δοκιμασία και την εκμάθηση της υπομονής. Είναι απαραίτητο να δούμε τα πράγματα από τη σκοπιά του πώς η Θεία Πρόνοια μεριμνά για τη σωτηρία μας. Για άλλον περισσότερο και για άλλον λιγότερο. Είναι απαραίτητα περιστατικά που απαιτούν υπομονή προς εκπαίδευσή μας, ενώ για άλλον δεν ήρθε ακόμη η ώρα. Μην αποθαρρύνεστε όταν επέρχονται διάφοροι κλονισμοί. Αυτό είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση στην πνευματική ζωή. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε το σφάλμα εντός σας και μην κατηγορείτε κανέναν από τους συνανθρώπους σας. Όσιος Μακάριος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. 5η 24 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου, Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρα στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Θέκλας. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρητο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προάβλιο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχο. Ο Ιερός Ναός στις 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη θα είναι ανοιχτός από τις 3 μετά μεσημβρίαν.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ως βασικές προϋποθέσεις των πιστών για να μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι πάρεργο, δεν είναι καθόλου λίγο και πρέπει να το τονίσουμε πάντοτε, ώστε στην Εκκλησία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παίρνουν μέρος αυτοί που έχουν βαπτιστεί, που είναι συνειδητοί, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μερικοί λένε, μα καλά όσοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Η δυνατότητα να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι τους έχει δοθεί με το ιερό τους βάπτισμα. Το αν ανακάλυψαν ή έχουν ανακαλύψει το μυστήριο μέσα στο οποίο βρίσκονται, αυτό είναι στο δικό τους χέρι και στη δική τους καλλιέργεια και αξιοποίηση. Ωστόσο, είναι σε περισσότερο προνομιακή θέση, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται έξω, είτε με τη θέλησή τους, είτε χωρίς τη θέλησή τους, από τη μάνδρα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με το Ιερό Βάπτισμα, με τον Νήπιο Βαπτισμό, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μετέχουν σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας και βέβαια να ζουν εμπειρικά, βιωματικά, όλα τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας. Ξέρετε, βάζουμε μια μικρή παρένθεση, ο Νήπιο Βαπτισμός καθιερώνεται στην Εκκλησία και καμιά φορά ακούν που λένε μερικοί άνθρωποι γιατί να βαπτιζόμαστε μικρά παιδιά, καλύτερα είναι να πηγαίνουμε σε μεγάλη ηλικία συνειδητά να βαπτιζόμαστε. Πρόκειται για ένα ψευτοδίλημα, γιατί ουσιαστικά αν κάποιος δεν θέλει το βάπτισμά του μπορεί να το ακυρώσει μόνος του, δεν ακυρώνεται, δεν εννοώ ότι ακυρώνει το μυστήριο, μπορεί να το μυστήριο πάνω είναι ανεξίτηλο και να θέλει δεν μπορεί να το βγάλει. Να το ακυρώσει, να το κάνει ανενεργό σαν να λέγαμε, δηλαδή να μην το αφήσει να λειτουργεί απάνω του. Το μυστήριο όμως υπάρχει, είναι αυτόνομο, δεν έχει να κάνει με την καλοσύνη, με την κακοσύνη ενός ανθρώπου. Τα μυστήρια αυτά υπάρχουν, φτάνει οι άνθρωποι μέσα τους να τα ανακαλύψουν και να τα αφήσουν να ενεργούν και να λειτουργούν. Η Εκκλησία καθιερώνει τον επιβαπτισμό για δύο λόγους. Το πρώτο, γιατί υπήρχαν παιδιά, οι άνθρωποι που έφευγαν πρόωρα και έφευγαν αβάπτιστοι, παρόλο που ήταν συνειδητοί χριστιανοί και ήθελαν να μετέχουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας, δεν προλάβαιναν να βαπτιστούν. υπήρχε έπειτα το πρόβλημα των οικογενειών που έπρεπε ολόκληρη η οικογένεια, ήθελε ο πατέρας, η μητέρα και έπρεπε και τα παιδιά να μετέχουν από νωρίς, από πολύ νωρίς το μυστήριο της δεσευχαριστίας. Ωστόσο υπήρχε και μια ακόμα παράμετρος που έκανε πάρα πολύ ζημιά στα χρόνια τα πρώτα των μεγάλων πατέρων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το τονίζει ιδιαίτερα. Όπως σε όλα τα πράγματα, εμείς οι Έλληνες βρίσκουμε έναν τρόπο πλάγια και πάμε πάντοτε δια της πλαγίας οδού, ακόμα και στα πνευματικά πράγματα. Ακούστε τι έγινε. Το θέμα του βαπτίσματος, μερικοί λοιπόν το πήραν και προσπάθησαν και από εκεί να, να περάσουν με πονηρία. Τι θέλησαν λοιπόν? Προσπάθησαν μέχρι τα τέλη της ζωής τους να αφήσουν το βάπτισμα λίγο πριν πεθάνουν, αφήνοντας τη ζωή τους όλη ελεύθερη, να ζουν μέσα σε αμαρτίες, πάθη κτλ. Και άφησαν τελευταία στιγμή να βαπτιστούν, εξαγοράζοντας και αυτή τη ζωή, προσπαθώντας να κατακτήσουν και ως βαπτισμένοι, άρα όταν βαπτίζονταν σβήνονταν όλες οι αμαρτίες, και την άλλη. Ο Άγιος Γρηγόριος όμως ο Θεολόγος καταλαβαίνει αυτή τη μεγάλη πλάνη, η οποία άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει και να φουντώνει, και τους λέει, ακούστε εδώ, αυτό που κάνει, λέει μια πολύ τολμηρή φράση, αυτό που κάνετε δεν είναι βάπτισμα, είναι το λουτρό ενός νεκρού. Όπως κάνουνε τον πεθαμένο, τον πλένουν τον πεθαμένο, αυτό είναι, λέει, για σας. Δεν είναι βάπτισμα, είναι λουτρό πεθαμένο. Λίγο πριν πεθάνει δηλαδή που τον πλένουν. Δεν μπορείτε να παίζετε με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και καθιερώνει η Εκκλησία με νόμο τον επιβαπτισμό, και έτσι αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις των ανθρώπων που παίζουν με το χάρισμα, παίζουν με το βάπτισμα. Λοιπόν, προϋπόθεσης λοιπόν είναι η μετοχή μας, της εισόδου μας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, η μετοχή μας μέσα στο ιερό βάπτισμα. Έχουμε, είπαμε, ενότητα καρδιών, ενότητα πίστης, αλλά και ζήλο προκειμένου αυτή την ενότητα των καρδιών να την κρατήσουμε ζωντανή και αναμένη. Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο με το βάπτισμα, αλλά για να την κρατήσουμε αναμένη οφείλεται στο δικό μας, στη δική μας εργασία. Λέει ο ιερέας, «Σι παρακατεκηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηκετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Μια σύντομη ερμηνεία αυτής της ευχής του ιερέα είναι: «Σε σένα δέσποτα φιλάνθρωπε παραδίδουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη μας τη ζωή και όλη μας την ελπίδα». Και σημειώνουμε ότι ο ιερέας δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει «Σι παρακατεθέμεθα, εμείς σε σένα». Εξ ονόματος όλων ο ιερέας μιλά. «Και παρακαλούμε και δεόμεθα και ηκετεύομαι». Αυτή η επανάληψη των ρημάτων δείχνει την ένταση αυτής της προσευχής. «Όπως μας καταξιώσεις να μεταλάβουμε με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και με μη μαρτυρούσα ενοχή τα φρικτά και μεγάλα μυστήρια αυτής της ιερής και πνευματικής σου τράπεζας. Έτσι με την Αγία και ιερά μετάληψη να λάβουμε συγχώρηση σφαλμάτων, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, υλικό και ευλαβικό θάρρος, παρησία ενώπιόν σου, και όχι τιμωρία και καταδίκη, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Είχαμε αναφερθεί από εδώ και είχαμε πει πως τα Άγια Δώρα από μόνα τους δεν είναι τιμωρία για τον άνθρωπο. Δεν μπορούν τα τίμια δώρα να τιμωρήσουν έναν άνθρωπο. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ανέτοιμος να δεχτεί τα τίμια δώρα, τα ίδια αυτά τα τίμια δώρα, ενώ για τον έναν είναι ευλογία, για αυτόν που έχει προετοιμαστεί, που εργάζεται τις εντολές του, που προσπαθεί, για τον άλλον όμως που χωρίς προετοιμασία μεταλαμβάνει, αυτά τα τίμια δώρα γίνονται φωτιά. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι οι άνθρωποι τις ημέρες, ιδίως τώρα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, πηγαίνουν στην Εκκλησία και κοινώνουν, λέει, για το καλό. Ποιανού καλό? Του Θεού το καλό. Το δικό μου το καλό. Αν είναι το δικό μου το καλό, τότε πρέπει να προετοιμαστώ και καλά. Όταν θέλω λοιπόν να μετέχω συνειδητά, πρέπει να προετοιμάζομαι καλά, ώστε να κοινωνώ καλύτερα. Και να έρχεται ο Χριστός μέσα μου και να με φωτίζει, να με καθαρίζει, να με εξαγνίζει, να βγάζει τα ρυπαρά και να φέρνει τα καινούργια. Όταν όμως δεν αγωνίζομαι, τότε βάζω μέσα μου φωτιά. Όχι επειδή ο Θεός με τιμωρεί, αλλά επειδή εγώ είμαι ανέτοιμος και δεν μπορώ να δεχθώ το πυρ της θεότητος. Η Παναγία ανέχτηκε μέσα της τον Χριστό, αλλά είχε την καθαρότητα να τον δεχθεί. Οποιασδήποτε άνθρωπος που θα δεχόταν μέσα του το ίδιο το φως, γι' αυτό η Παναγία μας είναι η άφλεκτος βάτος. Είναι, λέει, η βάτος η οποία πήρε φωτιά αλλά δεν κάηκε. Εμείς παίρνουμε φωτιά και κυγόμαστε, άμα δεν είμαστε έτοιμοι. Πόσο σημαντικό, λέει, σε αυτή την ευχή, δύο σημεία αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουμε. Τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Πόσο φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, είναι να αναθέτουμε όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με τα έργα μας, με την ψυχή μας, τη ζωή μας, την ελπίδα μας στο Θεό. Πόσες φορές ο ιερέας μέσα στη λειτουργία, αλλά και σε όλες τις ακολουθίες, λέει «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Σχεδόν σαν να επιμένει εκείνος που έγραψε τις αιτήσεις και οι Άγιοι Πατέρες να θυμίζουν στις καρδιές μας ότι πόσο δύσκολο είναι να αφήσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Ο κόσμος στην καθημερινότητά του και παλιά ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι πρόγονοί μας είχαν μια φράση με τρεις μικρές λεξούλες που τις είχαν σαν μυστικό κλειδί που άνοιγε όλες τις πόρτες της απόγνωσης, της απελπισίας, της μελαγχολίας, του φόβου, της σκοτεινιάς, του θανάτου. Αυτές οι λεξούλες ήταν «έχει ο Θεός». Ήταν η θεολογία στην πράξη. Ήταν αυτή η φράση που λέμε εδώ «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεδα» με τρεις λέξεις μικρές. Ήταν η βαθιά θεολογία στην καθημερινότητα. Έχει ο Θεός. Και όταν πίστευαν οι άνθρωποι ότι έχει ο Θεός, τότε πραγματικά ο Θεός μεριμνούσε και αναλάμβανε λογαριασμό για τους ανθρώπους που δεν είχαν, είτε σε πράγματα, είτε σε καταστάσεις, είτε σε ασθένειες, είτε σε πόνους. Και όταν λέμε έχει ο Θεός, σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό μας εμείς έχουμε την εξέλιξη μιας ιστορίας με ένα τέλος. Λέμε ότι αυτό θα γίνει εκείνο. Όμως ο Θεός ξέρει την πραγματική εξέλιξη της ιστορίας. Και όχι αυτή που σκεφτόμαστε, αλλά αυτή που θέλει ο Θεός να δώσει και που στο τέλος είναι αυτή που συμφέρει. Αν δείτε τη διαδρομή ο καθένας της ζωής του και δείτε από πού μας έχει περάσει ο Θεός. Θέλαμε να πάμε παραδείγματος χάρη στον Πειραιά και μας είπε ο Θεός «δεν πας καλά, θα πας από Λαμία». Μα του λέμε του Θεού «έχει πιο σύντομο δρόμο, θα πάμε από εδώ, θα κόψουμε από το βουνό και θα πάμε». Επειδή είμαστε πεισματάρδες, μας άφησε ο Θεός. Μας λέει «καλά, πήγαινε». Πάμε εκεί πέρα στα μισά του δρόμου, χάσαμε το δρόμο, χαθήκαμε, ξανά πάλι γυρίζουμε πίσω και του λέμε «από πού είπες ότι πρέπει να πάω». Πάλι μας λέει «θα πας από Λαμία». «Μα είναι μακριά». «Όχι, όχι, όχι». Ωστόσο γράφει το ρολόι, περνάει ο καιρός. Και τελικά, αν δείτε το τέλος της διαδρομής, της ιστορίας, θα δείτε τελικά από τη Λαμία έχουμε περάσει. Και λέει, αν δει κάποιος τη ζωή του και πει «καλά, αυτή τη ζωή εγώ ονειρεύτηκα, αυτή τη ζωή ήθελα». Κι όμως, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν ήμασταν για άλλη ζωή. Αυτή η ζωή ήταν πριν από μας, για μας, γραμμένη, χωρίς να πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει τις μοίρες μας γραμμένες. Οι άνθρωποι ορίζουν τις μοίρες, τη μοίρα της ζωής τους. Αλλά ο Θεός επιτρέπει και δίνει αυτά για τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και αυτά τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και να ζήσουμε. Λέμε «όχι, δεν θέλω αυτό, μα δεν το θέλω αυτό το πράγμα». Και τελικά αυτό που δεν θέλω, αυτό ζω. Πώς τα έχει κάνει ο Θεός και τελικά μας θυμίζει είτε με το καλό, είτε με το φιλότιμο, είτε με το ζόρι ότι πρέπει και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εμείς βέβαια δεν την αφήνουμε στο Θεό τη ζωή μας με φιλότιμο, την αφήνουμε από ανάγκη. Ψάχνουμε τους καλύτερους γιατρούς, ψάχνουμε τους καλύτερους τα πάντα και όταν απογοητευτούμε τότε λέμε Τώρα ο Θεός. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και οι γιατροί, γιατροί και ο Θεός, Θεός. Αλλά θα ξεκινήσουμε πριν από τους γιατρούς, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το Θεό. Να μας φωτίσει να βρούμε έναν καλό άνθρωπο που θα μας βοηθήσει στην αρρώστια, όχι θα μας μπερδέψει. Έχετε δει πως άνθρωποι νοσούνε και πεθαίνουν από τον γιατρό. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, και λέει τι είχε τόσα χρόνια και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και εις το χείρον ελθούσα. Δηλαδή ήταν άρρωστοι και πήγε σε γιατρούς και έγινε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μεριμνήσει ο Θεός, να ανοίξει τους δρόμους ώστε να βρούμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, τα κατάλληλα σημεία να μας βοηθήσουν. Παντού χρειάζεται ο Θεός και παντού χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι με χείλη και ψυχή και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα προβλήματα της ζωής μας πραγματικά προκύπτουν γιατί δεν τα αναθέτουμε στο Θεό. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας το θυμίζει τα μεγάλα απόδειπνα. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψεση ουκ έχομαι. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Σχεδόν με επιμονή, με αιμονή ο ιερός υμνοδός θυμίζει σε όλους μας ότι εν θλίψεση ουκ έχομαι, και όχι μόνο στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα. Κανένας πραγματικά δεν μπορεί να μοιραστεί την ψυχή μας παρά μόνον εκείνος που τη δημιούργησε, του οποίου έργο είμαστε, από τα χέρια του έχουμε βγει. Άρα λοιπόν πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε το Θεό και να αναπτύσσουμε αυτή την οικειότητα μαζί του που έχουν τα μικρά παιδιά στους γονείς τους, που όταν κλαίνε είναι σίγουρα πως θα φάνε, κάτι θα τους δώσουν να φάνε. Τέτοια οικειότητα, τέτοια πίστη, τέτοια ελπίδα. Αφού παρακαλέσαμε το Χριστό τα τίμια δώρα να μην γίνουν τιμωρία μας, και αφού τον παρακαλέσαμε αυτά τα τίμια δώρα της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης να γίνουν πάνω μας, να μετέχουμε σε αυτά με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και να αποκτήσουμε παρησία, ιερό θάρρος, οικειότητα δηλαδή απέναντι στον Θεό,

αξιώσεις, ώστε με θάρρος παρησία που πηγάζει από συνέστηση και ευγνωμονούσα διάθεση, γιατί είμαστε κατά χάριν παιδιά σου, μας έχεις υιοθετήσει δηλαδή, και χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, να τολμήσουμε να σε πούμε πατέρα, τον επουράνιο Θεό, και να λέμε σε τον επουράνιο Θεό πατέρα και λέγει. Τι λέγει? Την Κυριακή προσευχή. Και απαντά ο κόσμος. Είναι ολόκληρο αυτό το κομμάτι ενιαίο. Έως και το ότι σου εστίν η βασιλεία του Πατρός είναι ενιαίο. Λέει λοιπόν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος ότι συνομιλεί ενώπιος ενώπιο με το Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Εμάς αν μας καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχουμε και πρόσκληση, το φάκελο θα τον εβάλουμε στα εικονίσματα και θα πούμε, κοίταξε πόσο σημαντικό που με κάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα έχω να το λέω. Για σκέψου όμως πόσο σημαντικό είναι ότι δεν μας καλεί ο πρόεδρος, αλλά έχουμε μια σημαντική προσωπική πρόσκληση. Ένας έκαστος, κάθε ένας από μας, σε αυτό το ουράνιο και επουράνιο τραπέζι, το υπερό του μυστικού δείπνου, στο οποίο καλούμεθα να πάρουμε μέρος. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να καταλάβει ότι δεν είναι φιλοξενούμενος αυτό το τραπέζι, αλλά είναι προσκεκλημένος γιος, που έχει πατέρα, που η μητέρα του είναι η Εκκλησία, που ζει και ανήκει μέσα στην Εκκλησία. Ζητά λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι κατορθωμά του να είναι γιος. Δεν ήταν καλός άνθρωπος δηλαδή και ο Θεός τον έκανε γιο. Αλλά από την αγάπη του Θεού, από τη συγκατάβαση του Θεού, από την ευσπλαχνία του Θεού γίναμε παιδιά. Εκείνος έγινε πατέρας μας και εμείς έγιναμε κατά χάρη γη του. Ο Χριστός είναι κατά φύσιν υιός του Πατρός. Εμείς είμαστε κατά χάρη υιοί του. Έχουμε τη Θεία υιοθεσία. Υιοθετηθήκαμε δηλαδή από τον Χριστό και γίναμε παιδιά του. Πόσο σημαντικό προνόμιο είναι αυτό για τον χριστιανό. Πόσο πρέπει από καιρού εις καιρό να το καταλάβει. Τι είμαστε? Ένα τίποτα. Και μας πήρε ο Θεός και μας έκανε κάτι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει για το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως κάτι πολύ συγκλονιστικό και που σήμερα και στην εποχή μας ακούγεται τολμηρό, για να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός, σε ποιο μέγεθος και πού κατέβηκε. Το ύψος δηλαδή της συγκατάβασής του. Λέει, βάλτε στο μυαλό σας ότι το γένος των κουνουπιών χάνεται. Χάνεται απάνω στον κόσμο. Και για να σωθεί το γένος των κουνουπιών χρειάζεται τούτο. Ένας άνθρωπος να κάνει το παιδί του κουνούπι και να το στείλει να σώσει το γένος των κουνουπιών. Μόνο με αυτή την εικόνα ο Ιερός Χρυσόστομος μπορεί να ζωγραφίσει με πολύ απλά χρώματα τι είναι ο Θεός για τον άνθρωπο και τι είναι, τι αξία έχει ως ένα κουνούπι. Ένα τίποτα. Τι είναι ένα κουνούπι, πόση ζωή έχει ένα κουνούπι. Του δίνεις μια και τελειώνει. Ένα μικρό κουνουπάκι. Κι όμως για χάρη αυτού του μικρού ζώου, του εντόμου, κάνει ο Θεός το γιο του ένα μικρό κουνούπι. Μια φοβερή εικόνα που μέχρι και σήμερα σοκάρει. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ένα τίποτα είναι. Αυτό το τίποτα ο Θεός του έδωσε τη χάρη, τη δυνατότητα να ονομαστεί παιδί του και εκείνος να είναι πατέρας του. Φανταστείτε το μεγαλείο. Και ας ελέγχουμε τον εαυτό μας ο καθένας όταν χειριζόμαστε εμείς τον εαυτό μας βασιλικότερα από το βασιλέα. Δηλαδή όταν δεν συγχωρούμε, όταν δεν αγαπούμε, όταν δεν συγκαταβαίνουμε, όταν δεν αφήνουμε τα παραπτώματα των άλλων. Αυτό που θα υποθεί σε λίγο στην Κυριακή προσευχή είναι νομίζω το κλειδί της καθημερινότητός μας. Η συγγνώμη του Θεού παίρνει μέτρο τη συγγνώμη τη δική μας. Ενώ σε όλα τα πράγματα καλούμε θα να έχουμε πρότυπο το Θεό για τη ζωή μας, ο Θεός μας συγχωρεί τόσο όσο είναι το μέτρο της δικής μας συγγνώμης. Είναι η μοναδική περίπτωση που ο Θεός υπακούει σε μας και όχι εμείς στο Θεό. Γιατί αν υπακούαμε εμείς στο Θεό θα λέγαμε συγχωρώ όπως εσύ με συγχωρείς. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου, λέει ο Πέτρος στον Χριστό, 7, που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλήθεια σου λέω, λέει 70 και 7, δηλαδή άπειρες φορές.

0: εκείνον συγχωρεί όσο συγχωρούμε. Και αν το αντιστρέψουμε, δεν συγχωρεί όταν δεν συγχωρούμε. Στη συνέχεια λοιπόν, πρέπει και πάντοτε πρέπει να το καταλαβαίνουμε πόσο ρυπαρός ο άνθρωπος, ο βρώμικος, στην ουσία, στο λογισμό, και μια μέρα να ήταν η ζωή του, θα ήταν η μέρα αμαρτίας. Πόσες φορές φύγαμε από το εξομολογητήριο και μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι μας, το μυαλό μας έγινε καζάνι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτός ο ρυπαρός άνθρωπος, με χείλη, με ψυχή, με σώμα, με οντότητα, να λέει το Θεό Πατέρα. Χάρη λοιπόν του Θεού, δώρο του Θεού, αρκεί να το αξιοποιήσουμε. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, δεν λέμε απλώς ότι δεν ξέρουμε τον πατέρα μας. Γιατί το να μην έχεις γνωρίσει τον πατέρα σου, υπάρχει αυτό το γεγονός, συμβαίνει. Αλλά δεν λέμε ότι δεν τον ξέρουμε τον πατέρα μας, λέμε ότι δεν έχουμε πατέρα. Λέει, υπάρχουν παιδιά που είναι αγνώστου πατρός. Αλλά δεν υπάρχουν παιδιά ανυπάρκτου πατρός. Δεν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πατέρα. Επομένως, οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό ως πατέρα, δεν είναι γιατί δεν υπήρξε πατέρας. Αλλά πρώτον, γιατί δεν τον γνώρισαν, και δεύτερον, γιατί δεν ήθελαν να τον γνωρίσουν. Ο πατέρας, τι είναι ο πατέρας? Ο πατέρας είναι η σκιά. Είναι το μεγάλο δέντρο μέσα στο σπίτι. Είναι ο σεβασμός. Είναι η σιγουριά. Είναι η φροντίδα, είναι η πρόνοια, είναι το έχει ο Θεός. Είναι αυτό το μάτι πάνω από την ωραία πύλη που έβλεπε τα πάντα, όχι για να τα τιμωρήσει, αλλά για να τα προλάβει. Για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που ο Θεός θέλει στην καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει πατέρας. Έτσι είναι ο πατέρας μες στην Εκκλησία. Και αυτό τον όρο του πατέρα έχει δώσει η Εκκλησία μας στο Θεό. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση της σκέψης, της πατρικής εικόνας και της πατρικής ουσίας στη ζωή είναι το ζητούμενο από τους πιστούς. Παρακαλούμε λοιπόν Θεέ μας να μας δώσεις αυτή την παρησία, το θάρρος, με παρησία δηλαδή, να σου πούμε την Κυριακή προσευχή. Απαγγέλλομαι την Κυριακή προσευχή, δεν υπάρχει άνθρωπος βέβαια που να μην γνωρίζει την Κυριακή προσευχή, η οποία είναι θεοδίδακτη προσευχή. Όλες οι άλλες προσευχές είναι προσευχές που έχουν γράψει μεγάλοι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Η Κυριακή προσευχή είναι θεοδίδακτη. Μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Μας είπε έτσι να προσεύχεστε. Θεοδίδακτη προσευχή. Και λέγεται Κυριακή προσευχή γιατί την είπε ο Κύριος μας. Όπως η μέρα της Κυριακής λέγεται Κυριακή γιατί είναι η μέρα του Κυρίου και όχι η μέρα για να πλένουμε το αμάξι ή να πηγαίνουμε εκδρομές, θα λεγόταν αλλιώς. Τη λέμε Κυριακή, γι' αυτό τη λέμε Κυριακή, για να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Αλλά εμείς τα έχουμε φέρει τα πίσω μπρος, τα έχουμε φέρει, τα έχουμε ανακατέψει τα πράγματα. Γι' αυτό η επόμενη μέρα είναι η Δευτέρα. Και η Κυριακή είναι η πρώτη, γιατί δεν τη λέμε πρώτη, τη λέμε η μέρα του Κυρίου. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Λέμε λοιπόν το Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Το αψευδές στόμα του Κυρίου μιλάει για αυτή την προσευχή και μιλώντας σε άλλες στιγμές θα πει ζητήστε και θα βρείτε, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε, χτυπάτε δηλαδή την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Η προσευχή δεν γίνεται στο κενό και αυτή η θεοδίδακτη προσευχή είναι η κατεξοχήν προσευχή που καλύπτει όλο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας, δηλαδή ό,τι αφορά στη σχέση μας με το Θεό αλλά και ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν παραγνωρίζεται καμία ανάγκη του ανθρώπου, από τον άρτο τον επιούσιο, την καθημερινότητά του, μέχρι την βασιλεία του Θεού που παρακαλώ ο πιστός να επικρατήσει στον κόσμο. Να μην έχω δηλαδή μόνο εγώ ψωμί, αλλά να έχουν όλοι ψωμί. Να επικρατήσει το θέλημα του Θεού στον κόσμο σημαίνει να αγαπώ, να δέχομαι αγάπη, να παίρνω αγάπη, να επικρατήσει η τριαδική εικόνα αυτή που βιώνει η Αγία Τριάδα, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, μια μοιρασμένη αγάπη και ένα ταυτόχρονα. Το ίδιο να συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το περιεχόμενο λοιπόν της προσευχής αυτής έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον εαυτό του και του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι η Κυριακή Προσευχή είναι δάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων. Στο πρώτο κομμάτι που προσευχόμαστε στην Κυριακή Προσευχή λέμε Πάτερ ημών. Μιλήσαμε για την έννοια του Πατέρα και του μιλάμε με την οικειότητα. Είναι πάρα πολύ φοβερό και πολύ συγκλονιστικό να δείτε κάτι το οποίο ίσως το προσπερνάμε. Στα γεροντικά πουθενά δεν υπάρχει ο πληθυντικός. Εμείς έχουμε καθιερώσει τον πληθυντικό σαν, ας πούμε, σαν ευγένεια και λέμε περάστε, καθίστε κτλ. Στο γεροντικό όμως πουθενά ο υποτακτικός δεν μιλάει στον γεροντά του στο πληθυντικό. Καθίστε γέροντα. Πες μου γέροντα, στον ενικό μιλάνε. Ο πληθυντικός έχει επιβληθεί, πέρασε την περίοδο του Όθωνα. Μας ήρθαν λίγο από τους Βαβαρούς αυτά τα πράγματα. Και από τη Δύση δηλαδή. Και έχουν επιβληθεί σαν καθοσπρεπισμός, ας πούμε, σαν ένας τρόπος να κρατιούνται οι αποστάσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην καθημερινότητα χάσαμε το σεβασμό και θεωρήσαμε ότι άμα βάζουμε τον πληθυντικό ανάμεσα, οι άνθρωποι θα σέβεται ο ένας τον άλλο. Δείτε όμως ακόμα και στο Πάτερ ημών, στο Θεό μιλάμε στον ενικό. Εσύ που είσαι στους ουρανούς, δεν του λέμε εσείς που είσαστε στους ουρανούς. Ξέρεις τι να μιλάμε μεταξύ μας στον πληθυντικό και στο Θεό στον ενικό. Πολύ, πολύ συγκλονιστικό από μόνο του είναι. Αλλά φαίνεται πως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε κάποιους τύπους να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Δεν το κρίνω, δεν το κατακρίνω και πολλές φορές και ο πληθυντικός κρατάει ίσως και κάποιες αποστάσεις και καλό είναι οι άνθρωποι να κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε ίσωμα παντού. Αλλά θέλω να πω, φανταστείτε την οικειότητα του ανθρώπου με το Θεό που του μιλάει στον ενικό. Όπως ένα παιδί στον πατέρα του. Όπως ένα μικρό παιδάκι στον παπά. Πεινάω, του λέει. Θέλω να φάω, θέλω να μου φέρεις να φάω. Δεν του μιλάει στο πληθυντικό, μιλάει στον ενικό. Πάτερ ημών ο ενδύς ουρανής, που είσαι στους ουρανούς. Ο ουρανός βέβαια δεν έχει να κάνει με τα ψηλά, ας πούμε λέμε στους ουρανούς και δείχνουμε το Θεό. Δεν είναι τόπος ο ουρανός, είναι τρόπος, είναι ο ουρανός της βασιλείας σου. Η βασιλεία του Θεού είναι ο ουρανός. Ο ενδύς ουρανής. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Εκείνη την ώρα λέει στον Πάτερ, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ενώ λέει πρώτα γινόμαστε παιδιά του Θεού, επειδή ο Θεός το θέλει με τη Θεία Υιοθεσία, με τη δεύτερη φράση της Κυριακής Προσευχής φτάνουμε να γίνουμε ίση με τους αγγέλους, να έχουμε την ισοτιμία των αγγέλων. Που σημαίνει τι? Η εργασία των αγγέλων είναι να δοξάζουν συνεχώς και αενάως το Θεό. Το έργο τους είναι διπλό. Να δοξάζουν το Θεό και να διακονούν τους ανθρώπους. Σε αυτό λοιπόν το έργο της αέναης δοξολογίας του Θεού παίρνουν μέρος και οι άνθρωποι. Όταν λένε αγιαστείτε το όνομά σου, μιμούνται τους αγγέλους που δοξάζουν συνεχώς το Θεό. Εμείς δεν αγιάζουμε το Θεό, αλλά ευχόμαστε να είναι άγιο το όνομα του Θεού. Αγιαστείτε το όνομά σου ως εν ουρανό, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως γίνεται το θέλημά σου στον ουρανό, έτσι να γίνει το θέλημά σου και στη γη. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Μην την ψάχνετε σε άλλους έξω, χώρους, τρόπους. Είναι μέσα σας. Μέσα με την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Όπως λοιπόν κάθε άνθρωπος καλείται, ανακαλύπτοντας μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, να ανακαλύψει και ο διπλανός τη Βασιλεία του Θεού και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, και έτσι να γίνει νόμος το θέλημα του Θεού πάνω στον κόσμο. Όχι εξωτερικά, όχι με εξωτερικές δυνάμεις, αλλά με εσωτερικό ξεκίνημα. Όλες οι αλλαγές στον κόσμο προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν αλλαγές εξωτερικά, με όπλα, με πράγματα, με θυσίες άλλων ανθρώπων. Όλες οι επαναστάσεις είχαν τίμημα, είχαν αίμα. Στην πνευματική ζωή όλες οι μεγάλες επαναστάσεις γίνονται εκ των έσω. Ο Άγιος Σεραφείμ θα πει, απέκτησε εσύ την ειρήνη και ένας κόσμος γύρω σου θα αρχίσει να γίνεται ειρηνικός. Αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Το θέλημα του Θεού γίνεται πάνω στον κόσμο όταν ο καθένας γίνεται προσωπικός δέκτης αυτού του μηνύματος και του θελήματος του Θεού. Έτσι όπως μεταδίδεται το κακό, έτσι μεταδίδεται και το καλό. Είναι μια αγία επιδημία, θα λέγαμε, μια όμορφη πνευματική, κολλάμε κάτι πνευματικό και έτσι ο ένας δίπλα στον άλλον ενώνεται και παντού βασιλεύει το θέλημα του Θεού. Πρώτο αίτημα το οποίο ζητάμε από το Θεό είναι τον άρτον των επιούσιων. Αυτός ο επιούσιος άρτος πια, και τι δεν κάνουμε για τον επιούσιο άρτο. Και όχι μόνο για τον επιούσιο άρτο, αλλά και για τον αυριανό άρτο. Γιατί τον άρτο ημών των επιούσιων, ο Χριστός, δείτε και το τονίσαμε στην αρχή, ο Χριστός μιλάει για τον άρτο της ημέρας. Δεν λέει μιλάει δώσε μου να έχω για τα γερατιά, λέει για τον άρτο της ημέρας. Κάτι θέλει να μας πει αυτό. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν είναι κακό να μεριμνούμε για τον φρονίμων τα παιδιά που λέγε η παροιμία. Αλλά πολλές φορές αυτή η μέρημνα να μην να έχουμε, να μαζεύουμε κανέναν άνθρωπο να μην έχει επίγνωση για ποιο λόγο ήρθε πάνω στη γη, τι προτεραιότητες πνευματικής ζωής βάζει στην καθημερινότητά του, να τρέχει δηλαδή να μαζεύσει και μετά να έρθει ένας αέρας, να φυσήξει ένας αέρας και να τελειώσουν όλα. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, και αυτή η κρίση το έχουμε ξαναπεί, αυτό που λέμε οικονομική κρίση, δεν ξέρω πώς δείκτες και τα λοιπά, αν τη δούμε πνευματικά θα είμαστε ευεργετημένοι από αυτή την κρίση, θα βγούμε καλύτεροι, θα το δείτε. Αν δώσει ο Θεός να βγούμε, θα βγούμε καλύτεροι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για πρώτη φορά μετράμε πια σαν Έλληνες τι έχουμε στην τσέπη μας και όχι τι υπάρχει πάνω στο ράφι. Πόσες φορές πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ και μαζεύαμε να μην έχει μετά ο άλλος να πάρει, να τα πάρουμε όλα εμείς. Ενώ τώρα για πρώτη φορά αρχίζει ο άνθρωπος και μετράει. Μήπως λοιπόν κάποιος Θεός πριν από εμάς σκέφτηκε και είπε, κάτσε βρε παιδάκι μου, όλη και η φυσιά χρόνια τώρα μαζεύανε το ψωμί της δεύτερης ημέρας, γιατί είμαστε στο μάχη ακριβά, δεν τρώμε το παγιάτικο. Και όλα τα ψωμιά εκεί πέρα ήταν σε σακούλες έτοιμα, δεν ήταν καν ανοιγμένα. Και ήταν χτεσινά, ούτε μουχλιασμένα ήταν, ούτε βρώμικα ήταν, τίποτα. Λοιπόν αυτά τα ψωμιά νομίζω ότι σηκωθήκαν έτσι σαν να γίνανε έτσι σαν κάτι θηρία να γίνανε, και με αυτά μας κυνηγάνε, τα ψωμιά τα πεταμένα μας κυνηγάνε. Τα χρήματα τα πεταμένα, αυτά που δεν είχαμε ανάγκη, οι αγορές, τα επιπλέον, τα πράγματα, τα ταξίδια μας, ο τρόπος της τρυφής, πότε τα ξέρουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Πότε τα είχαμε, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά γίνηκαμε άλλοι, σαν να πιάμε, κάτι είχε το νερό δηλαδή που υπήνουμε. Και γίνηκαμε άλλοι. Γι' αυτό πόσο σημαντικός είναι ο λόγος, και κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, να το τονίζουμε, τον επιούσιο άρτο, δηλαδή να είμαστε καλά, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Να μην χρειαστεί να τεντώνουμε το χέρι, να πέφτουμε στην ελεημοσύνη, και να μην χρειαστεί όμως να ζούμε και μόνο για τον άρτο. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή ξέρουμε μόνο αυτή την ερμηνεία για τον επιούσιο άρτο, οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν, και νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία έχει ουσιαστικότερο περιεχόμενο, ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι ο άρτος της ζωής, είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι μόνο το ψωμί, δηλαδή πώς θα φάμε η μέρα το φαγητό μας, αλλά ο επιούσιος άρτος είναι ο άρτος της ζωής, η Θεία Κοινωνία. Δώσει μην σήμερα τον άρτον των επιούσιων που πρόκειται σε λίγο να μεταλάβουμε. Και δώσ' τον μας αυτόν τον άρτον, χάρισέ μας δηλαδή τη δυνατότητα να μεταλάβουμε, αφού βάζουμε όμως από κάτω μια εγγύηση. Κάτι θα κάνουμε δηλαδή. Του ζητάμε προηγουμένως να μην γίνουν τα Άγια Δώρα κρίμα εις κατάκρημα. Τον λέμε πατέρα με θάρρος, με παρησία, όπως τα παιδιά του πατέρα. Του μιλάμε στον ενικό, πρόσωπο με πρόσωπο. Του ζητάμε να μας δώσει τον άρτο τον επιούσιο. Του ζητάμε να γίνει το θέλημά του πάνω στον κόσμο. Όλο του ζητάμε. Όμως, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα κάτι να δώσουμε κι εμείς. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πάλι του ζητάμε. Δούλο. Και αυτός ήταν πολύ χαρούμενος που του χάρισε ένα μεγάλο, έτσι, μεγάλη οφειλή. Και βγαίνοντας έξω βρήκε ένα δούλο που του χρωστούσε πολύ λιγότερα πράγματα. Και τον έφτιανε, λέει, από το λαιμό και να τον πνίξει. Και του λέει, πού είναι αυτό που μου χρωστούσες? Και το άκουσε, λέει, ο μεγάλος άρχοντας και είπε, ανοίξτε την πιο σκοτεινή φυλακή και βάλτε τον αυτόν τον άνθρωπο μέσα Γιατί πραγματικά δεν έμαθε αυτός ο άνθρωπος την ευεργεσία που του δόθηκε από το Θεό και δεν την χρησιμοποίησε την ίδια για τον άλλον άνθρωπο. Κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, ζητάμε από το Θεό κάτι. Του ζητάμε να μας συγχωρήσει όπως συγχωρούμε. Πρακτικά όμως αυτό σημαίνει ότι συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε και μη μας συγχωρήσεις όπως και εμείς δεν συγχωρούμε. Αυτό το δεύτερο είναι πιο τραγικό. Γιατί εάν πάνε τα πράγματα συγχωρώ αφού συγχωρούμε, δεν συγχωρούμε αφού δεν συγχωρώ. Είπαμε δε προηγουμένως ότι εάν σε όλα πρέπει να κάνουμε υπακοή στο Θεό, σε αυτή την περίπτωση της συγγνώμης ο Θεός κάνει υπακοή στον άνθρωπο και λέει συγχωρώ περιμένοντας εσύ να συγχωρήσεις. Και να ξέρετε κάτι, ότι πολλές φορές η ζωή μας, γενικά με τους ανθρώπους είμαστε, εντάξει, έχουμε ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω. Πολλές φορές όμως οι μεγάλες μάχες δεν γίνονται γενικά για τους ανθρώπους, αλλά για έναν και μόνον άνθρωπο. Ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να μας πίκρανε τόσο πολύ που να μας στέκεται η θύμησή του και μόνο σαν κόμπος εδώ στο λαιμό. Ένας μόνο. Αν δεν κάνουμε αγώνα να ξεπεράσουμε αυτόν τον έναν, δύσκολα μπορούμε να ζητήσουμε τη συγγνώμη του Θεού. Το γεροντικό λέει μέσα κάποτε ότι πήγε κάποιος σε έναν γέροντα και του λέει ο τάδε με βασάνισε, με δοκίμασε και ο δεσμός μου λέει τον εκδικηθώ. Λέει παιδάκι μου όχι, λέει άστα αυτά τα πράγματα, μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, εσύ είσαι χριστιανός με να δείξεις την αγάπη σου. Όχι, του λέει, αυτό θα κάνω. Καλά, αφού προσπάθησε να τον πείσει ο γέροντας δεν του πήρε τίποτα. Όταν πήγαν να σηκωθούν, είπανε το Πάτερ ημών, στέκονται μπροστά στην εικόνα λοιπόν του Χριστού και λένε Πάτερ ημών και τα λοιπά. Και μην αφήσεις Κύριε, λέει, μην μας αφήσεις τα οφειλήματα αφού και εμείς δεν αφήνουμε τα οφειλήματα των άλλων ανθρώπων. Του λέει λοιπόν ο άλλος, λέει δεν είναι έτσι το Πάτερ ημών. Λέει έτσι δεν είναι, αλλά έτσι το λέμε. Άφησέ μας τα οφειλήματα, συγχώρησέ μας όπως εμείς συγχωρούμε. Αφού δεν συγχωρούμε, μη μας συγχωρήσεις. Είναι πιο απλά δηλαδή από ότι τα νομίζουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να συγχωρήσεις. Καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος που κάνει έναν αγώνα στην προσευχή του για έναν άνθρωπο που, από τον οποίο έχει πονέσει, του έρχεται ένα σφάχτης μέσα στα σωθικά. Αδερφός του μπορεί να είναι, συγγενής του. Πονάει πιο πολύ. Να έχουν ζήσει καταστάσεις μαζί, να έχουν μεγαλώσει μαζί, να έχουν βρεθεί μαζί κτλ. Και να αισθάνεται μια αδικία, να του έχει κλέψει κάτι, να του έχει αρπάξει κάτι, να τον έχει αδικήσει. Ιδίως από τους ανθρώπους που μας πονάνε πιο πολύ, από τους άλλους ανθρώπους, τους εκτός, ευκολότερα τα τακτοποιούμε τα πράγματα. Η ζωή μας κάνει και φεύγουμε. Μέσα στην οικογένεια όμως πονάμε πάρα πολύ. Ο πιστός πρέπει να εργαστεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα να κάνει προσευχή για αυτόν. Κάποτε είχα πει σε μια γυναίκα που είχε έτσι ένα πρόβλημα, της λέω να γράψει το όνομά του στα χαρτιά. Μου λέει όχι και στην εκκλησία μέσα. Δείτε πόσο ζωντανό είναι αυτό το πράγμα, την έκυγε. Κι όμως αν έκανε ένα μικρό κόπο να γράψει το όνομά του, σιγά σιγά θα μαλάκωνε η καρδιά της. Γιατί ο Θεός τα βλέπε τουλάχιστον αν όχι τον αγώνα τη διάθεση. Και θα δίνει διπλή χάρη. Και δεύτερον, να επικαλούμεθε τη χάρη του Θεού να μας μαλακώσει την καρδιά, να μην αισθανόμαστε αυτή τη θλίψη, την πικρία, τον πόνο και το παράπονο για αυτόν τον άνθρωπο. Σας θυμίζω ότι αυτός που δεν συγχωρεί, τιμωρείται πιο πολύ αυτός. Δηλαδή είναι τοξικό και δηλητηριώδες για αυτόν που το έχει. Και αν θέλουμε να απαλλαχτούμε από αυτό το δηλητηριώδες συνέστημα, πρέπει να κάνουμε αγώνα να συγχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι αιματηρό. Ο άνθρωπος όταν συγχωρεί δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνει, το ξέρω κι εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Είναι αίμα, κομμάτια φεύγουν πάνω από πάνω του. Όμως όταν κάνει έναν αγώνα να συγχωρήσει, μετά νιώθει άλλος άνθρωπος. Σαν να ξαναγεννιέται, σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ο διάβολος δεν θα τον αφήσει. Η συγχώρεση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον συγχωρήσαμε, θα ξανάρθει να σου ξανακάνει το ίδιο πάλι. Να σου πει, α, εγώ φταίω που σε συγχώρησα. Θα σου φίξει το μαχαίρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Αλλά εκεί είναι το μυστήριο της Θείας Ευλογίας και της Επέμβασης που λέει εκ των καρδιών ημών. Δηλαδή, όχι με τα χείλη, αλλά από την καρδιά. Μεγάλος αγώνας, Αλλά δεν είναι μόνος του άνθρωπος. Όταν βάλει καλή διάθεση ο άνθρωπος, ο Θεός δίνει μεγάλη ευλογία και επιβραβεύει. Την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε λίγο την ενότητα της Κυριακής προσευχής. Καλό είναι όποτε την απαγγέλουμε την προσευχή αυτή να μην τη λέμε με βιασύνη. Δεν τη λέμε για να την ακούσει μόνο ο Θεός, τη λέμε για να την ακούσουμε και εμείς. Να ακούμε τι λέμε και περισσότερο να βιώνουμε ό,τι ακούμε. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την Κυριακή προσευχή και θα μιλήσουμε και για την προετοιμασία μας για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το τυπικό πώς κοινωνούν οι ιερείς και πώς είναι να κοινωνήσουν βεβαίως μετά και οι πιστοί. Έχουμε ακόμα τη Θεία Μετάληψη, την Ευχαριστία, την Οπισθάνβονο Ευχή, το Αντίδωρο, το Μοίρασμα κτλ. Μέχρι το τέλος του χρόνου νομίζω θα έχουμε ολοκληρώσει την Θεία Λειτουργία.
1: Τάσα εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. 5η 24 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου, Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρα στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Θέκλας. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρυτο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προάβλιο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχο. Ο Ιερός Ναός στις 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη θα είναι ανοιχτός από τις 3 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Θα δούμε καταρχήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την Ευαγγελική Περικοπή. Είναι παρμένη από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο. Την βρίσκουμε στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 34-38 και στο 9ο στίχος 1.

είπε ο Κύριος, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Όσγαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Όσδαν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ως γαρεάν επεσκυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσετε αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγε αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ τινές τον όδε εστικότων, ήτινες ουμι γεύσονται θανάτου, έως ανείδωσιν την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει.

είπε ο Κύριος στους μαθητές του, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, θα την χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει την ψυχή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σαν αντάλλαγμα για την ψυχή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή την γενεά την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη την λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Και τους έλεγε ακόμα, «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού».

αν πάρουμε, αγαπητοί ακροατές, μια ζυγαριά τόσο μεγάλη που η βάση της να είναι στη γη και οι κεραίες της να φθάνουν στον ουρανό και τοποθετήσουμε στον ένα της δίσκο όλα τα χρυσαφικά του κόσμου, όλους τους πολύτιμους μαργαρίτες του πλανήτη μας και ακόμα αν είναι δυνατό να προσθέσουμε και θησαυρούς άλλων πλανητών και στον άλλο δίσκο τοποθετήσουμε την ψυχή ενός μονάχα ανθρώπου. Θα δούμε ότι η ζυγαριά θα γέρνει προς το μέρος της ψυχής. Ο Κύριος μας με τα σημαδιακά λόγια που απαγγέλει θέλει να μας διδάξει ότι η ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Βλέπουμε ότι ο Κύριος από την πρώτη και όλα στιγμή μας φανερώνει την πολύτιμη αξία της ψυχής και δεν χάνει χρόνο όπως ο Σωκράτης και οι άλλοι σοφοί που μόνον φιλοσοφούσαν για την ύπαρξη της ψυχής, γιατί όμως η ψυχή του ανθρώπου να αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Γιατί ο άνθρωπος είναι πνευματική ύπαρξη. Δεν είναι μονάχα ύλη ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που ζυγίζει και αυτό που φαίνεται. Είναι κυρίως πνεύμα, πνοή του Θεού. Τα ζώα έχουν ικανότητες πολύ πιο μεγάλες από τον άνθρωπο. Μα για να έχει ο άνθρωπος το πνεύμα, την ψυχή τα ξεπερνά όλα. Δεν βλέπει λόγου χάρη ο άνθρωπος σαν τον αετό. Εκείνος καθώς πετά στα βαθυγάλανα πλάτη του ουρανού βλέπει τον λαγό και ορμά ακάθεκτος. Ο άνθρωπος όμως οπλίζει το μάτι του με το μικροσκόπιο και εξερευνά τον μικρό κόσμο. Κοιτάζει με το τηλεσκόπιο και ανακαλύπτει τον μακρόκοσμο, εξετάζει τα άπειρα νεφελώματα και τους γαλαξίες. Τα ζώα τρέχουν πιο γρήγορα από τον άνθρωπο, μα εκείνος χάρη στο πνεύμα του χρησιμοποίησε τα ζώα για τις ανάγκες του. Ύπευσε τα άλογα και δεν άργησε να φτάσει στους πυράβλους και τους δορυφόρους. Όλα τα ζώα δεν διαφέρουν από εκείνα που ζούσαν πριν από 5.000 χρόνια. Η ανθρώπινη όμως ψυχή προχωρεί ακατάπαυστα προς την εξέλιξη. Έτσι με την προοδευτικότητά της εδάμασε τα θηρία, υπέταξε το ίδωρ, τον αέρα, το πυρ, διετρύπησε τα όρη, γεφύρωσε τις θάλασσες, χρησιμοποίησε τον ηλεκτρισμό, άρπαξε τους κεραυνούς από τα νέφη, καταμέτρησε τις αποστάσεις των αστέρων, έβρεβόταν αδιατας ασθενείας του σώματος, συνέγραψε και κατήρθησε βιβλιοθήκες, όπως γράφει ο Κωνσταντίνος Καλίνικος. Διότι η ψυχή είναι αθάνατη και αμετάβλητη. Οι επιστήμονες λένε ότι το σώμα του ανθρώπου διαρκώς ανανεώνεται. Τα κύτταρα καταστρέφονται και δημιουργούνται καινούρια. Το σώμα άλλο είναι στην ηλικία των 5 χρόνων και άλλον όταν γεράσουμε. Όλα μεταβάλλονται. Μονάχα η ψυχή μας μένει αμετάβλητη. Η ψυχή μας είναι αθάνατη. Όλος ο υλικός κόσμος θα εξαφανιστεί μια μέρα. Ο ήλιος θα χάσει τη λάμψη του και η γη την δημιουργία της. Θα επέλθει ο λεγόμενος θερμικός θάνατος του κόσμου. Πότε θα γίνει δεν γνωρίζουμε. Πάντως θα γίνει. Και θα κληθούμε τότε να λογοδοτήσουμε ενώπιον του Θεού. Μα πιο πολύ καταλαβαίνουμε την μοναδική αξία της ψυχής αν σκεφτούμε ότι για αυτήν θυσιάστηκε ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη, ήρθε και εσκήνωσεν εν ημίν.
έκανε την ψυχή μας σκηνή του για να μας σώσει. Αν σκεφτούμε το ύψος της θυσίας, μπορούμε να βυθομετρήσουμε και την αξία της ψυχής μας. Με το αίμα του Χριστού είναι εξαγορασμένη η ψυχή μας. Ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού. Δεν λυτρωθήκαμε με φθαρτά πράγματα, αλλά με αυτό το αίμα του ασπύλου Χριστού. Συνεπώς, φόβος και τρόμος ας πιάνει τον καθένα μας, μήπως την αθάνατη ψυχή μας, την ψυχή για την οποία θυσιάστηκε ο Κύριος, την οδηγήσει στην αιώνια καταδίκη. Είμαστε πλασμένοι για να ζήσουμε αιώνια κοντά στο Θεό. Ας μην αρνηθούμε με τα αμαρτωλά μας έργα την εκπλήρωση αυτού του πόθου στη ψυχή μας.

ως καλή μόνον πάντας, επειδή ως φιλάνθρωπος θέλει πάντων την σωτηρίαν. Ως της λέγει, εξιδίας γνώμης με δική του απόφαση και προαίρεση θέλει να ακολουθεί ο πίσω μου, δηλαδή να γίνει μαθητής μου και να μιμηθεί τα έργα μου. Εκείνος είναι ανάγκη ή να πράξει τρία πράγματα: να αρνηθεί τον εαυτό του, να άρει τον ίδιον σταυρό αυτού και να με ακολουθήσει. Αλλά ποιος είναι ούτως ο εαυτός ημών και ποιος είναι ο ίδιος του καθενός σταυρός? Ο εαυτός ημών είναι εκείνος ο υπό του Αποστόλου Παύλου ονομαζόμενος παλαιός άνθρωπος και σώμα δε της αμαρτίας ονομάζει αυτόν ο αυτός Παύλος, επειδή μετά την παράβαση των πρωτοπλάστων έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Τούτον λοιπόν των παλαιών άνθρωπων της αμαρτίας λέγει ότι είναι πρέπον να αρνηθόμεν. Αλλά πώς δυνάμεθα να πράξομεν τούτον? Κατά τον αυτόν τρόπον κατά τον οποίον αρνούμεθα κάποιον άλλον άνθρωπον. Πώς αρνείσαι τον φίλον σου ή τον συγγενή σου, αποστρεφόμενος αυτόν και φεύγων από αυτού και μισών πάντα τα έργα αυτού? Τότε λοιπόν αρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν φεύγομεν την φιλίαν της σαρκός και αποστρεφόμεθα πάσα στα σπονηράς αυτής πράξης. Σταυρός δε ίδιος του καθενός είναι η νέκρωση των παθών και των πονηρών επιθυμιών αυτού. Τότε λοιπόν λαμβάνομεν εις τους ώμους μας των σταυρών ημών, όταν νεκρώσομεν τα πάθη ημών και τα σκακάς επιθυμίας. Ιδέε του Χριστού, ήτι δηλαδή η δούλη του Ιησού Χριστού, την σάρκανε σταύρωσαν συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Επειδή δε και των παλαιών καιρών μερικοί δια πολλής στενοχωρίας και βασάνου εκατανικούσαν τα πάθη της σαρκός και μέχρι σήμερον πολλοί ασκητές του γένους των Ινδών τυραννικώς δια διαφόρων τρόπων καταβασανίζουσιν την σάρκαν, ως και εμείς με τους οφθαλμούς μας αυτούς είδομεν, ποιούσι δε ταύτα όχι διότι ακολουθούν τον Χριστόν, αλλά διότι γίνονται δούλοι στο πάθος της καινοδοξίας των και στην πεπλανημένη φαντασία αυτών, θέλοντες να θαυμάζονται και επαινώνται υπό των ανθρώπων. Δια τούτο ο Κύριος είπεν όχι μόνο το απαρνησάς το εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού, αλλά προσέθεσε επρόσθεση ακόμα και το ακολουθεί το μη. Ιδού δε συντόμως όλη η έννοια τούτων των ευαγγελικών λόγων. Ως της θέλει να γίνει μαθητής του Ιησού Χριστού, εκείνος πρέπει να αποστραφεί και μισήσει πάσαν αμαρτίαν, να νεκρώσει πάντα τα πάθη αυτού και πάσα στα σπονηράς αυτού επιθυμίας και να ακολουθήσει, δηλαδή να μιμηθεί τα έργα του Ιησού Χριστού. Εφανέρωσε δε ο Θεάνθρωπος και το δια τι ζητεί ταύτα τα τρία έργα παρά των μαθητών του υπόν. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν.

όσγαρα αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατος. Πώς λοιπόν δύναται ο άνθρωπος να χάσει αυτήν δι' αγάπην του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου? Πώς δε δια της θιάφτης απολίας θα σώσει αυτήν? Ψυχήν εντάφ θα λέγει όχι την ουσίαν της ψυχής, αλλά τας πονηράς αυτής επιθυμίας. Ώστις λοιπόν απολέσει τας κακάς επιθυμίας της ψυχής αυτού, την υπερηφάνεια των φθόνων, το μίσος, την ασπλαχνία και τα λοιπά πάθη αυτής, όχι δι' υπόκρισιν ή δι' αφιλοδοξίαν, αλλά δι' αγάπην του Ιησού Χριστού και δια την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου. Εκείνος σώζει την ψυχήν αυτού εις την αιώνιον ζωήν, ή τη κληρονομεί την αιώνιον σωτηρίαν. Ώστις δε περιποιείται τας κακάς επιθυμίας της ψυχής, εκείνος θα χάσει την ψυχήν αυτού, ήτι παραδίδει αυτήν εις την ατελεύτητον κόλασιν. Έχει δε και άλλο νόημα ο λόγος. Ψυχήν η Θεία Γραφή ονομάζει και τον εαυτόν ημών. Οφειλών την ψυχήν αυτού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, απολέσει αυτήν και ομισών την ψυχήν αυτού, εν το κόσμο τούτο η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Όταν λοιπόν ο Κύριος είπε νανωτέρω απαρνησάς το εαυτόν, τούτο το εαυτόν ονόμασεν ψυχήν. Προσέθεσε δε των λόγων δια των οποίων πρέπει να αρνηθεί τον εαυτόν του ώστις θέλει την σωτηρίαν αυτού, διότι λέγει ώστις θέλει να σώσει την ψυχήν αυτού, δηλαδή ώστις θέλει να σώσει εαυτόν, εκείνος θα χάσει εαυτόν. Ώστις δε χάσει εαυτόν, όχι δια ισχυρογνωμίαν, ούτε δια την πλάνη της φαντασίας αυτού, αλλά δια αγάπην του Ιησού Χριστού και δια τα ευαγγελικά δόγματα, εκείνος σώζει εαυτόν εις την ζωήν την αιώνιον. Βλέπουμε τούτο να γίνεται εις των καιρών των διωγμών της χριστιανικής πίστεως. Ώστις τότε απόλεσεν εαυτόν, ήδη παρέδωκεν την ζωήν αυτού εις θάνατον, δια να μην αρνηθεί τον Ιησούν Χριστόν και την ευαγγελικήν αλήθειαν, εκείνος έσωσεν εαυτόν, Άγιος γενόμενος και εις των χωρών των πανενδόξων μαρτύρων συνταχθείς. Ώστις δε έσωσεν εαυτόν, ήτι εφύλαξεν την ζωήν αυτού από του θανάτου, γενόμενος αρνητής του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου, εκείνος απόλεσεν εαυτόν, γενόμενος ανάξιος της ουρανή βασιλείας και μετά των καταδίκων αποστατών συναριθμηθείς. Επειδή δε είτε την νίκη νοήσεις των πονηρών της ψυχής επιθυμιών, είτε την παράδοση της ζωής εις θάνατον, είναι έργων δύσκολων, δια τούτων ενισχύων ο Κύριος τους ανθρώπους εις την κατόρθωση τούτου του δυσκόλου έργου, προσθέτει τον λόγον ο οποίος πείθει πάντας, λέγον «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού».

τίγαρο ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Εκέρδισας του Κρίσου των πλούτων και του Αλεξάνδρου τα κτήματα, απίλαυσας του Σαρδαναπάλου τας απολαύσεις, εκέρδισας όλων των κόσμων, ποια η ωφέλειά σου, εάν αρνηθείς τον Ιησούν Χριστόν, ή καταφρονήσας τας εντολάς αυτού, βλάψεις την ψυχήν σου. Παν πράγμα του κόσμου έχει το εισάξιον αυτού, και δι' αυτού ανταλλάσσεται, δίδεις χρυσίον και λαμβάνεις ισότιμον αργύριον, δίδεις λίθους πολυτίμους, μαργαρίτας, αγορούς, αμπελώνας, πόλης, χώρας και πάναλο πράγμα του κόσμου, αλλά λαμβάνεις το ισοστάσιον τούτον, χάνεις τούτο, αλλά κερδένεις άλλο ισόρροπον. Παντός κοσμικού πράγματος γίνεται ισοδύναμος η ανταλλαγή. Η ψυχή όμως δεν έχει ισότιμον αντάλλαγμα, δεν ευρίσκεις στον κόσμο πράγμα ισότιμον και άξιον της ψυχής. Διατί δε ταύτα? Ως γαράν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Ιδού ο λόγος και το διατί ουδεμίαν ωφελίαν έχει ο άνθρωπος εκ του κόσμου όλου, όταν βλάψει την ψυχήν αυτού, και το διατί δεν ευρίσκει αντάλλαγμα ίσης αξίας προς αυτήν, διότι λέγει «Όστις, ή διότι εντρέπεται το πάθος των σταυρών και την ταφήν μου, ή διάλειν οποιανδήποτε αιτίαν αρνείται ότι είμαι Θεός και περιφρονεί τας εντολάς μου, εις την γενεάν ταύτην, ήτι ενώπιον των ανθρώπων του κόσμου τούτου, εκείνον εγώ θα δείξω κατησχημένον, όταν έλθω πάλιν εις τον κόσμον, ένδοξος ως Θεός μετά των Αγίων Αγγέλων. Και αυτός μεν εις τούτον τον κόσμον, εάν αρνηθεί ότι είμαι Θεός και καταφρονήσει τας εντολάς μου, προσβάλλει το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς μου και του Ευαγγελίου μου το κήρυγμα. Εγώ δε όταν έλθω εν τη δόξη του Πατρός μου ή να κρίνω τον κόσμον, τότε θα τον γεμίσω εσχήνιν και εντροπήν. Υπόν, λέγω ημίν, ουκίδα ημάς πόθεν εστέ, απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Τούτο δε είναι ο χωρισμός από του Θεού και η βάσανος της αιωνίου κολάσεως. Τότε τι ωφελεί τον άνθρωπον όλος ο κόσμος, ή τι μπορεί να δώσει τότε ο αποστάτης και ο αμαρτωλός, ή να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού από του πυρός της κολάσεως? Μιχαλίδα δε και αμαρτωλών ονόμασεν την γενεάν, δηλαδή το γένος των ανθρώπων, επειδή καθώς η γυνή η οποία εγκαταλείπει τον ίδιον τον δικό της άνδρα και πηγαίνει μετάλλου την ως ξένου, γίνεται Μιχαλής και αμαρτωλός, ούτω Μιχαλής και αμαρτωλός γίνεται η ψυχή η οποία εγκαταλείπουσα τον Θεόν, προσκυνεί τα είδωλα ή αποστατούσα από τις υπακοής των εντολών του Θεού, γίνεται δούλη των θελημάτων του διαβόλου. Ούτω δε ονόμασε το γένος των ανθρώπων, ή διότι το περισσότερον μέρος αυτών είναι άπιστη και παραβάται των εντολών του Θεού, ή διότι και οι αρνούμενοι την πίστην πράττουσιν τούτο, όχι αναγκαζόμενοι υπό των πιστών, αλλά υπό των απίστων
και οι αμαρτάνοντες όχι υπό των δικαίων αλλά υπό των αμαρτωλών προτρεπόμενοι την αμαρτίαν ποιούσιν. Επειδή δε ο Θεάνθρωπος είπεν ότι όταν έλθει πάλιν εις τον κόσμον έρχεται ουχή ταπεινός ως άνθρωπος αλλεν τη δόξη του Πατρός αυτού ως Θεός ή να περί τούτου πληροφορήσει τους μαθητάς αυτού υπόσχεται τα εξής. Και έλεγεν αυτής αμήν λέγω ημίν ότι εισί την έστον όδε αισθηκότων ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου έως ανίδωσιν την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει.

και έλεγεν αυτής, «Αμήν λέγω ημήν, ότι εισί την έστον όδε εστικόντων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου, έως ανείδωση την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει». Βασιλείαν Θεού ονομάζει την δόξαν της θείας αυτού μεταμορφώσεως. Ότε μετεμορφώθη εις τόρος Θαβόρ, τότε επέλαμψε να κτίσει της θείας αυτού δόξης, εκείνης δηλαδή της δόξης του πατρός αυτού, με την οποία έρχεται ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς, εκείνης της δόξης την οποία θα απολαύσως είναι δίκαιη εν τη βασιλεία των ουρανών, όθεν το μεν πρόσωπον αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Οι δε μαθητέ αυτού μη δυνάμεν είναι αντικρίζωσιν το πανυπέρλαμπρον εκείνων και θείων φως, έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Ταύτην λέγει την δόξαν του Θεού. Είναι μερικοί εξ εκείνων οι οποίοι παρευρίσκονταν αυτήν τη στιγμή εδώ, ήτι δηλαδή ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήτινες δεν θα αποθάνουν έως ότου είδωσιν αυτήν. Αληθώς δε ούτε οι τρεις Απόστολοι είδον την δόξαν ταύτην εις τόρος Θαβόρ, η οποία έλαμψεν εκεί με την δύναμη της θεότητος του Ιησού Χριστού. Ήκουσαν δε και την φωνήν η οποία ήλθεν από τον ουρανόν, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται.

Θα δούμε στη συνέχεια και την Αποστολική Περικόπη. Είναι παρμένη από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Την βρίσκουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 16-20.

αδελφοί, ειδώτες δε ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμεν, ή να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού, και ούκ εξέργω νόμου, διότι ού δικαιωθήσετε εξέργω νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ή γάρ ακατέλησα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτηνε αυτόν συνίστημη. Εγώ γάρ δια νόμου νόμου απέθανον, ή να Θεό ζήσω, Χριστός είναι σταύρωμε, ζώ δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ω δεν είναι ζώ εν σαρκή, εν πίστη ζώ, τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντος με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού.

Αδελφοί, ξέρουμε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό θα γίνει μόνο με την πίστη στον Ιησούν Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησούν Χριστόν, για να δικαιωθούμε με την πίστη στο Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια, γιατί αν ό,τιν γκρέμισα το ξανακτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για την θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό και δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός, και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου.

ήταν ένα αφιέρωμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στα αναγνώσματα της Κυριακής, της Κυριακής της μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. 5η 24 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου, Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρα στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Θέκλας. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρητο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προάβλιο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχο. Ο Ιερός Ναός στις 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη θα είναι ανοιχτός από τις 3 μετά μεσημβρίαν.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μήνε. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου που μας συντροφεύει και που μιλάει πάντοτε στην ψυχή μας. Πιστεύω ότι η σημερινή μας εκπομπή θα είναι και το τέλος του μεγάλου αυτού, θα λέγαμε, θέματος του πόνου στη ζωή μας, που εδώ και 4-5 μήνες είχαμε αρχίσει και που με την βοήθεια βέβαια του Θεού προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε. Βέβαια πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι νεκροί μας θα αναστηθούν, όλοι οι αδελφοί πεθαίνοντάς μας θα αναστηθούμε κατά την πίστη μας, το θεμέλιο αυτό της πίστεως που το λέμε σχεδόν σε κάθε Θεία Λειτουργία στο σύμβολο της πίστεως μας. Το προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αλίμονο εάν πιστός χριστιανός δεν πιστεύει σε αυτό το θεμέλιο και τη βάση της πίστεως μας, που είναι θα λέγαμε ολόκληρο το οικοδόμημα της πίστεως, που στηρίζεται θα λέγαμε ολόκληρο το οικοδόμημα επάνω στην Ανάσταση του Κυρίου μας και στην Ανάσταση όλων μας. Εάν λοιπόν κανείς αμφιβάλλει και δεν πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί κάποια ημέρα, σημαίνει ότι αμφιβάλλει και δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Κυρίου. Αυτός όμως που δεν πιστεύει, όπως είπαμε, στην Ανάσταση του Κυρίου, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Η Ανάσταση, αδελφοί του Κυρίου, είναι το α και το ω της πίστεώς μας. Δεν μπορείς να είσαι και να λέγεσαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού εάν δεν πιστεύεις την Ανάσταση του αρχηγού της, ο οποίος και σήμερα και έως τη συντελείας των αιώνων είναι παρόν αοράτος στη ζωή της Εκκλησίας του, την οποία οδηγεί από νίκη σε νίκη. Ορισμένοι έχουν μια δυσπιστία και ρωτούν, μα είναι δυνατόν να αναστηθούν τα σώματα? Ναι, είναι δυνατόν κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, διότι τίποτα δεν είναι αδύνατο στον παντοδύναμο και παντοκράτορα Κύριό μας. Και το απέδειξε ο Κύριος Ιησούς πως με τη δική του δύναμη που ανέστησε Αυτόν, με τη δική του δύναμη θα αναστήσει και εμάς. Ο Κύριος διακήρυξε για τον εαυτό του: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Έχω τη δύναμη να ανασταίνω, διότι είμαι εγώ η πηγή της ζωής». Το διακηρύχθηκε ο Απόστολος Παύλος: «Ο εγείρας των Κύριων Ιησούς και ημάς δια του Ιησού εγερεί». Σχολιάζοντας τα παραπάνω λοιπόν λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο καθηγητής Τρεμπέλας έλεγε: «Η πίστη είναι ισχυρόν αντίδοτον κατά της λιποψυχίας εν μέσω των δοκιμασιών και των θλίψεων. Η ελπίς δε εις την Ανάσταση θα ενθαρρύνει ημάς κατά τα σημέρας των περιπετειών και θα μας ανυψώσει υπεράνων του φόβου του θανάτου. Διότι προστεί ο χριστιανός να φοβείται τον θάνατον όταν αποθνίσκει με την ελπίδα Κρήτονος Αναστάσεως, μεγαλυτέρας δηλαδή Αναστάσεως, το ακούμε αυτό συχνότατα στην Αποστολική Περικοπή που αναγινώσκεται κατά την εξόδιον ακολουθία. Διότι εάν έχουμε πεποίθηση ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι πρέπει να πιστεύουμε ότι και ο Θεός εκείνους που πέθαναν ενωμένοι δια της πίστεως με τον Ιησού θα τους φέρει ένδοξα στην αιώνια ζωή μαζί με Αυτόν. Τίποτα δεν είναι λοιπόν αδύνατο στον Παντοκράτορα, αδελφοί μου και παντοδύναμο Θεό. Εκείνος που ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησού Χριστό θα αναστήσει και μας. Έχει τη δύναμη προς τούτο. Το απέδειξε με την λαμπροφόρο Ανάστασή του. Το ακούμε με αγαλίαση κατά την ορθρινή Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Τα αγιοπατερικά αυτά λόγια, αδελφοί μου, εμπνέονται από τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Όταν δε η φθαρτή φύση μας ενδυθεί την αφθαρσία και η θνητή αυτή φύση μας ενδυθεί την αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Ισαΐα που περιέχεται στην Αγία Γραφή: «Εξαφανίστηκε ολότελα ο θάνατος και κατενικήθηκε, ώστε δεν φαίνεται πλέον το φθαρτό πουθενά. Πού είναι, θάνατε, το φαρμακερό σου κεντρί? Πού είναι, άδειη νίκη σου?» Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, αναφερόμενος στο σιτάρι που σπείρεται, παρατηρεί και λέγει: «Τούτο σπείρεται σύπεται και γίνεται άχρηστο για φαγητό. Εν τούτης, ο σπόρος εγείρεται κάλλιστος. Και αυτά μεν τα σπέρματα», λέγει, «έγιναν διανεκροθέντα, ημείς δια τους οποίους έγιναν εκείνα, δια τι νεκροθέντες ουκ εγειρόμεθα». Ο Άγιος Κύριλλος λαμβάνει και άλλη εικόνα από τα δέντρα. «Εάν δένδρον που εκόπη κατόπιν επανθεί», ανθίζει δηλαδή, «δια τι ο εκοπής άνθρωπος ουκ ανθεί? Και αμπελώνος κλίματα και δένδρων άλλων αποτμηθέντα παντελώς», κοπέντα δηλαδή, «και μεταφυτευθέντα ζωοποιούνται και καρποφορούσιν, άνθρωπος δια τον οποίον εκείνα εδημιουργήθησαν πεσώνει στην γην, άρα ουκαναστήσετε?» Και συμπεραίνει ο Άγιος: «Ο Θεός εις όλα αυτά τα φαινόμενα εργάζεται κάθε χρόνον την Ανάστασιν ούτως, ώστε εσύ ο οποίος βλέπεις το τι γίνεται εις τα άψυχα, να πιστεύσεις ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα εμψυχαλογικά. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει: ποιος είναι αυτός που έβαλε τα σπέρματα ρίζες, καλάμι, φύλλα, στάχια και λεπτότατο χνούθι? Δεν είναι ο Δημιουργός των όλων? Το θείον του πρόσταγμα δεν είναι εκείνο που έχει οικοδομήσει τα πάντα? Έτσι λοιπόν πίστευε και εσύ ότι θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών με τη Θεία Βουλή και το Θείο Νεύμα, διότι ο απειρόσοφος Θεός έχει μαζί με τη θέληση σύμφωνη, βοηθό και συνεργάτη και τη δύναμη. Χριστός εκ νεκρών εγίγερτε, η απαρχή των κεκοιμημένων. Έγινε, αδελφοί μου, η αρχή και η αφετηρία της Αναστάσεως των νεκρών, ο Χριστός μας ο Αναστηθής. Απαρχή ο Χριστός, έπειτα η του Χριστού. Δι' αυτό και ο Χριστός λέγεται και πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ανέστη δηλαδή πρώτος εκείνος και σύρι μαζί του στην Ανάσταση και όλους τους νεκρούς. Γι' αυτό ψάλλουμε θριαμβευτικά: και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Όταν ορίμαζαν τα Σπαρτά και πλησίαζε η ώρα του θερισμού, οι Ιουδαίοι έκοβαν τα πρώτα όρημα στάχια, έκαναν ένα δεμάτι και το προσέφεραν στο ναό του Σολομώντα ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν που χάρισε τη σοδιά. Ήσαν δε βέβαιοι ότι σύντομα θα θέριζαν και τα υπόλοιπα στάχια. Αυτό σήμαινε η προσφορά της απαρχής των γεννημάτων στο Θεό. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η απαρχή των κεκοιμημένων. Θα ακολουθήσει την καθορισμένη ημέρα και ώρα και η Ανάσταση όλων των νεκρών. Για εκείνους που αρνούνται την Ανάσταση των σωμάτων, υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, αρνούνται να παραδεχθούν ότι τα σώματά μας θα αναστηθούν μία ημέρα. Για αυτούς γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολής του στο 15ο κεφάλαιο και λέγει: «Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται, πώς λέγουσι τι νέες εν ημίν ότι Ανάστασης νεκρών ουκ εστίν? Είδε Ανάστασης νεκρών ουκ εστίν, ουδέ Χριστός εγίγερται. Είδε Χριστός ουκ εγίγερται κενών, άρα το κήρυγμα ημών, κεν είδε και η πίστη ημών». Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγηρε των νεκρών ον ουκ ήγηρεν, υπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται. Ιδε νεκροί ουκ εγείρονται, ουδε Χριστός εγείγερται. Ιδε Χριστός ουκ εγείγερται, ματέα η πίστη ημών, έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Νιν είδε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Δηλαδή, εάν δε από όλους τους Αποστόλους κηρύσσεται ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, πώς λέγουν μερικοί μεταξύ σας ότι η Ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει και ότι οι πεθαμένοι δεν θα αναστηθούν? Εάν Ανάσταση δεν υπάρχει, τότε λοιπόν ούτε ο Χριστός ανέστη, αφού και αυτός είχε σώμα σαν το ειδικό μας. Εάν δε ο Χριστός δεν ανέστη, είναι χωρίς πραγματικό περιεχόμενο και χωρίς νόημα το κήρυγμά μας. Κούφια και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο είναι και η πίστη σας, αφού και το κήρυγμά μας και η πίστη σας θεμέλιο και βάση έχει την Ανάσταση του Χριστού. Επιπλέον, εμείς οι Απόστολοι συλλαμβανόμαστε και ψευδομάρτυρες οι οποίοι δίδομε μαρτυρία ψεύτικη για το Θεό, διότι μαρτυρήσαμε σε βάρος του Θεού ότι ανέστησε το Χριστό, τον οποίον δεν ανέστησε, και ασφαλώς δεν τον ανέστησε εάν υποτεθεί ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Διότι εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ούτε ο Χριστός ανέστη. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, αδελφοί, είναι ματαία και κούφια από περιεχόμενο η πίστης. Ακόμα είστε βυθισμένοι στις αμαρτίες σας, συνεπώς και εκείνοι που απέθαναν με την πίστη και την ελπίδα τους στο Χριστό χάθηκαν. Αλλά και εμείς, εάν στη ζωή αυτή έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας μόνο στο Χριστό, είμαστε οι περισσότεροι άθλοι και αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους. Αλόχι όμως, δεν είμεθα οι ελεηνότεροι από τους ανθρώπους, διότι τώρα ο Χριστός πραγματικά ανέστη εκ νεκρών. Όπως οι πρώιμοι καρποί που οριμάζουν πρωτύτερα από τους άλλους και μας προαναγγέλουν ότι θα ακολουθήσει και ολόκληρη συγκομιδή, έτσι και ο Χριστός ανέστη πρώτος από τους άλλους και βεβαιώνει με την Ανάστασή Του ότι θα ακολουθήσει έπειτα η Ανάσταση και άλλων αποθαμένων. Με την κάθοδο στον Άδη και την ένδοξη Ανάστασή Του, ο Κύριος συνανέστρεψε πανγενή τον Αδάμ εκ του τάφου, ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία. Ανέστη δηλαδή μαζί του όλο το ανθρώπινο γένος. Πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, προσθέτει άλλος αναστάσιμος ύμνος. Γεννήθηκε κατά κάποιον τρόπον από την κοιλιά του Άδη, πρώτος εκείνος, και θα ακολουθήσουν και όλοι οι νεκροί. Προς το παρόν παραμένουν εκεί όπου ευρίσκονται έως ότου σαλπίσει η αρχαγγελική σάλπιγγα, που θα σημάνει το τέλος της ιστορίας του παρόντος κόσμου και την αρχή της νέας ζωής που θα εκτείνεται πέραν του τάφου στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Το διακηρύττει και αυτό ο αλάθητος λόγος του Θεού. Ένα τόμο, σε μια δηλαδή στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, όσο χρόνο χρειαζόμαστε για να ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρά μας, εν διεσχάτη σάλπιγγι σαλπίσει γάρ, διότι θα σαλπίσει οπωσδήποτε ο Αρχάγγελος και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι, μας λέγει και πάλι ο Απόστολος. Και κάτι ακόμα τελευταίο. Με τη βάπτισή μας γίναμε μέλη του μυστικού σώματος που λέγεται Εκκλησία, κεφαλή του οποίου είναι ο Χριστός. Είναι δυνατόν να έχει αναστηθεί η κεφαλή και να βρίσκεται στους ουρανούς και εμείς που αποτελούμε το σώμα του να μένουμε στους τάφους? Ασφαλώς όχι, αδελφοί μου. Ιδότες ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερή και παραστήσει συνημήν. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι ο Θεός, ο οποίος ανέστησε τον Κύριον Ιησού, θα αναστήσει και εμάς διαμέσου του Ιησού και θα μας παρουσιάσει εν δόξος στο βήμα του μαζί με μας. Όμως, αδελφοί μου, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

Μου, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, συνεχίζουμε το θέμα μας για να το ολοκληρώσουμε. Ο Χριστός πριν αναστηθεί εκ νεκρών διεκήρυξε ότι εκπορεύσονται, μετά την Ανάστασή τους δηλαδή, οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Θα βγουν όλοι από τα μνήματα, και όσοι μεν έπραξαν κατά τον επίγειο βίο τους τα αγαθά, θα αναστηθούν δια να απολαύσουν ζωή αιώνια και μακαρία. Εκείνοι δε που έπραξαν τα κακά, θα αναστηθούν για να δικαστούν και να κατακριθούν, ώστε όσοι έζησαν αγωνισθέντες των καλών αγώνα της αρετής, αδελφοί μου, θανάτωσαν τον παλαιόν άνθρωπο και ζωοποίησαν τον νέον, τον γενόν, τον καινούριο δηλαδή, τον κατά Θεό κτισθέντα, με την αρετή και αγιότητα. Αυτοί λοιπόν θα αξιωθούν και της ενδόξου Αναστάσεως, διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος και πάλι, «Ήγαρ σύμφυτη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιόσιμον άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύειν ημάς τη αμαρτία. Ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντες δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Δηλαδή, βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Το βάπτισμα ήταν πραγματικός θάνατος του αμαρτωλού εαυτού μας, συνυφασμένος με τον θάνατο του Χριστού, ο οποίος για τις αμαρτίες μας πέθανε και τάφηκε. Τότε αποθάνατε μαζί με τον Χριστό και εσείς οι αμαρτωλοί, αλλά και αναστηθήκατε αφού βγήκατε από την ιερή κολυμβήθρα, αναστηθήκατε με τη δύναμη του Αναστάντος σε μια νέα ζωή, τη ζωή του Χριστού. Συνεχίσατε τώρα τη ζωή αυτή, την μεγάλη, την Αγία και πνευματική. Ζήσατε όλη σας τη ζωή αναστημένη ηθικά και ενωμένη με τον αναστημένο Σωτήρα Χριστό, που είναι η αρετή και η αγιότητα και η ζωή, και έτσι φεύγοντες από τον κόσμο αυτόν ενωμένοι πάλι με τον Χριστόν και κατακοσμούμενοι με την αρετή και την αγιότητα, θα έχετε και την ένδοξη Ανάσταση εκ νεκρών, διότι η Ανάσταση του Χριστού μας είναι Ανάστασή μας, η λαμπρή και ένδοξη Ανάστασή μας, όπως ήταν και η δική του. Και η Ανάσταση η δική του είναι και ένα κλονάρι της ειδικής μας πανενδόξου Αναστάσεως. Χαίρε λοιπόν, αγαπητέ πιστέ χριστιανέ, την Ανάσταση του Κυρίου με όλη τη δύναμη της ψυχής και με όλο το είναι σου. Γιόρταζέ την με όλη σου την ψυχή, δηλαδή αυτό το λαμπρό της Αναστάσεως μήνυμα, την Ανάσταση δηλαδή του Κυρίου μας. Όσα βάσανα και θλίψεις και πικρίες κι αν έχεις, γιόρταζε την τριήμερη από τους νεκρούς Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μην αμφιβάλλεις καθόλου, τα βάσανα θα περάσουν, είναι πρόσκαιρα και παρεπίδημα. Οι θλίψεις θα διασκεδαστούν, όπως πέρασε ο Σταυρός και το πάθος και ήλθε μετά η Ανάσταση και η ζωή. Προηγείται της Αναστάσεως, αδελφοί μου, ο Σταυρός, αλλά έπεται κατόπιν η ένδοξος και λαμπροφόρος Ανάστασης. Τι κι αν υπάρχει θάνατος, πρόσκαιρος είναι που μας οδηγεί στον τάφο. Πάλι θα αναστηθούμε. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι ο νικητής του θανάτου και η Ανάστασή του είναι ένα μεγάλο εχέγγυο και της ειδικής μας Αναστάσεως. Ναι, ας μην αμφιβάλλουμε ποτέ. Θα αναστηθούμε όλη μια ημέρα.
θα αναλάβουμε και

0: πάλι τα σώματά μας για να ζήσουμε μαζί με αυτά ένδοξοι με τον αιώνιο νικητή του θανάτου, τον Χριστόν, στην ουράνιο και μακαρία βασιλεία του. Εδώ όμως, αδελφοί μου, νομίζω ότι το θέμα μας πλέον έχει λάβει τέλος. Ετελείωσε. Ό,τι είχαμε να πούμε, ό,τι είχαμε να κρίνουμε, να συμβάλλουμε, να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες έννοιες στο μεγάλο συνέστημα του πόνου, σε αυτόν τον συνηλικιότητου ανθρώπου πόνο, που ο πόνος αυτός θα τελειώσει με την προσωπική μας, με το προσωπικό μας μάλλον θάνατο και με την ταφή μας, αλλά και για μας τους χριστιανούς, περιμένοντας την Ανάσταση την προσωπική μας, διότι εφόσον ανέστη ο Χριστός και εμείς θα αναστηθούμε, αδελφοί μου. Μόνο θα πρέπει να προσέξουμε την Ανάσταση αυτήν, να την κάνουμε για την Βασιλεία του Θεού, την αιώνια και μακαρία Βασιλεία του Θεού, και όχι για οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι σε όλους σας να υπήρξα όσο το δυνατόν μέσω του βιβλίου του πατρός Καλλιστράτου Λυράκη όσο το δυνατόν πιο κατανοητός στο μεγάλο αυτό θέμα. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα στην άλλη εκπομπή θα αρχίσουμε με κάποιο άλλο θέμα, το οποίο και αυτό θα μας απασχολήσει ίσως επαρκετό χρόνο. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, μέχρι δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούς.

νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές μέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες του Πατριάρχη και τον παρακάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερέας όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπείνωσή του: «Δεν είναι δίκαιο, παιδί μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός σε έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν και παρευθείς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε». «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα πια οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδελφός, και ύστερα από λίγες μέρες κοιμήθηκε.

κάποιος άλλος νέος παραστράτησε. Μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρης τον επισκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιγε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω». «Δεν μπορώ μόνος, Κύριε», απάντησε. Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλιάς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαψα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους.

καλή μετάνοια, σηκωθείς από την πτώση σου, λέγει κάποιος πατήρ. Μην πάυσεις να λυπάσαι για αυτή και να στενάζεις ως το τέλος της ζωής σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να ξαναπέσεις στην ίδια αμαρτία. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαλινάρι της ψυχής. Τη συγκρατεί από πολλές

αδελφοί που ασκητεύαν μαζί έπεσαν σε αμέλεια. Αντί να αγωνιστούν για τη διόρθωσή τους, άφησαν την έρημο και γύρισαν στον κόσμο. Εκεί δεν άργησαν να παρασυρθούν σε κάθε είδος ασωτίες. Με τον καιρό όμως κουράστηκαν από την ακατάστατη ζωή τους, αηδίασαν την αμαρτία και έλεγαν μεταξύ τους πικρά μετανοημένοι: «Τι κερδίσαμε που περιφρονήσαμε δύο αγγελικό και κυλιστήκαμε σε αυτό το βόρβορο? Την ψυχή και το σώμα βλάψαμε και θα ζημιωθούμε την αιώνια ζωή. Ας γυρίσουμε στην έρημο να βάλουμε αρχή καλής μετανοίας». Το είπαν και το έκαναν. Εξομολογήθηκαν με συντριβή τις αμαρτίες τους και δέχτηκαν με ταπεινοσύνη το επιτίμιο που τους έδωσαν οι γέροντες. Τιμωρήθηκαν να μείνουν για ένα χρόνο κλεισμένοι στα κελιά τους, χωρίς να μιλήσουν με άνθρωπο και να τρώγουν λίγο ξερό ψωμί ύστερα από τη δύση του ηλίου. Σαν πέρασε ο χρόνος, πήγαν οι πατέρες να τους λύσουν το επιτίμιο. Οι αδελφοί, που είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία και κάποια ομοιότητα στην εμφάνισή τους, βρέθηκαν εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είχε γίνει σωστός σκελετός από την αδυναμία, οχρός και κατηφής. Ο άλλος δεν είχε χάσει τις δυνάμεις του και έδειχνε πολύ χαρούμενος στην όψη. Απόρρισαν οι γέροντες: «Πώς είχαν τόση διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμωρία ήταν η ίδια και για τους δύο?» Ρώτησαν τον καθένα πώς πέρασε εκείνο το προηγούμενο διάστημα. «Μέρα νύχτα», είπε ο πρώτος, «συλλογιζόμουν τις αμαρτίες μου και την αιώνια τιμωρία που για αυτές με περιμένει. Αγωνία και φόβος κατάτρωγε τα σωθικά μου. Το σώμα μου μαράθηκε και το πετσί κόλλησε στα κόκαλά μου. Εγώ», αποκρίθηκε ταπεινά ο άλλος, «ευχαριστούσα με όλη μου την ψυχή κάθε μέρα που περνούσε τον Πανάγαθο Θεό που δεν μ' άφησε να πεθάνω αμετανόητος για να κολλάζομαι αιωνίως, αλλά με δέχτηκε στην πατρική αγκαλιά του σαν τον άσωτο». Αυτή η σκέψη γέμιζε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου και πλημμύριζε την καρδιά μου με χαρά. Ύστερα από αυτά που άκουσαν οι πατέρες, είπαν πως και των δύο η μετάνοια ήταν αρεστή στο Θεό.

τρία πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός, γράφει ο Αβάς Ισαΐας, ο αναχωρητής. Το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως, αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου γράφει. Όποιος κατορθώνει να λέει κάθε μέρα στον εαυτό του «Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ζωής μου», ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς το Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο, θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση, μένει στη δουλεία της αμαρτίας.

θυμάσαι συχνά τη μελλοντική κρίση, συμβουλεύει και ο Αβάς Ευάγριος. Μην ξεχνάς ποτέ την έξοδό σου από τον γηινό κόσμο και δεν θα σφάλει η ψυχή σου.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου, Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρα στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Θέκλας. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρυτο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προάβλιο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχο. Ο Ιερός Ναός στις 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη θα είναι ανοιχτός από τις 3 μετά μεσημβρίαν.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σαν πανηγύρι σας προσκαλούμε σε μια τιμητική συμπόρευση με την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Βουλκάνου, από όπου κάθε χρόνο, 20 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η λιτανία της θαυματουργού εικόνας μέχρι την ασσηνιακή κομμόπολη της Μεσίνης ή νησί, όπως τη θέλουν οι ντόπιοι, ζωντανεύοντας ένα θαύμα, όπου η σεπτή εικόνα θα παραμείνει για 8 ημέρες. Στη Μεσσηνία λοιπόν στρεφόμαστε, της οποίας καρδιά είναι η Καλαμάτα. Καρδιά της όμως είναι και η Ιθώμη ή Βουλκάνο, όπως λέγεται. Ένα σαμαρωτό βουνό που ορθώνεται πάνω από τον Πασίχαρο κάμπο της, μικρό σε έκταση, με ύψος που δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα. Θάμνο σκέπαστο, δίχως τίποτα το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Τούτο το βουνό είναι φορτωμένο με ιστορία. Έχει όμως και τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας με τα δυο της μοναστήρια. Στην κορφή του βουνού λατρεύτηκε για αιώνες ο Ιθωμάτας Ζεύς, όπου στα ερείπια του κατά τον 8ο αιώνα αρχικά κτίστηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, το Καθολικό όπως ονομάζεται. Το σημερινό μοναστήρι είναι κτίσμα του 13ου αιώνα του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου. Η Βουλκανιώτισσα είναι η προστάτησα της Μεσσηνίας, η θεία μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θεό.

όπου στα τέλη του 16ου αιώνα οι μοναχοί άφησαν την κορυφή της Ιθόμης και ήρθαν πιο κάτω στην πλαγιά και ίδρυσαν το σημερινό επιβλητικό μοναστήρι της Βουλκανιώτισσας για να αποφύγουν το δρυμή ψύχος της κορυφής. Ανηφορίζουμε νοερά στο θρυλικό βουνό Ιθόμη, από την Βαλήρα προς το κάτω μοναστήρι. Θαυμασμός και δέος νιώθουμε καθώς ανηφορίζουμε. Η ματιά μας δεν χορταίνει να βλέπει τον ενάγυρο χώρο που τον περπάτησε αιώνες η ιστορία και που τον κάνει σήμερα μαγευτικότατο η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη, αρμονικά δεμένη και ανάμεσά τους τρεχούμενα νερά. Πράγματι ευλογία Θεού τούτος ο τόπος. Ανηφορίζουμε από τη Βαλήρα, δίπλα στο ιστορικό ποτάμι. Όσο ανεβαίνουμε, τόσο ο κάμπος ανοιχτός, κάμπος της Μεσσηνίας, ξανοίγεται μπροστά μας, κάτω από τα πόδια μας, ολοπράσινος την ώρα που ο ήλιος πυρπολεί και κατακαίει τα πάντα. Ύστερα από ώρα, στο ανηφόρισμα, συναντάμε μια πηγή, μια βρύση και ένας πλάτανος. Αληθινή ευλογία του Θεού. Εικόνα πολύ γνώριμη στην ελληνική φύση. Νερό και πλατάνια. Το μοναστήρι έχει κιόλας φανεί. Δεν απέχει παρά μόνο λίγα λεπτά και να είμαστε στο πλάτωμα του μοναστηριού της Βουλκανιώτισσας. Διαβαίνουμε την πύλη του τείχους, στη μέση εκκλησία επιβλητική, μεγαλόπρεπη, και γύρω της προς όλες τις πλευρές, ορθωμένα σαν τείχη, είναι κτισμένα τα κελιά. Καθώς η ιστορία μαρτυρεί, την πύλη του μοναστηριού διάβηκε και ο Ιμπραήμ με τα σκέρι του, ο πυρπολιτής του Μοριά, που πέρασε όλα από φωτιά. Έκαψε, σκότωσε, ίσχυσε τον τόπο, κυριολεκτικά τον ρήμαξε. Φαίνεται πως το μοναστήρι ήταν λιμέρι της κολοκοτρονέα και της κλεφτουριάς. Γι' αυτό και το πυρπόλησε. Με πόνο τότε η Μωραΐτικη Μούσα τραγούδησε. Λύπη το έχουν τα βουνά, λύπη το έχουν εκεί κάμπι. Και ένα βουνό, ψηλό βουνό, ψηλό σαν του βουλκάνου. Και εκείνο λύπη το κρατεί και λύπη το βαραίνει, που είχε τους κλέφτες, τους πολλούς, τους κολοκοτρονέους. Ολιμερείς επίνανε ψηλά στο μοναστήρι. Το βράδυ ευγαίναν στις κορφές, ψηλά στα κορφοβούνια.

στο ναό. Στο ξυλόγλυπτο θρόνο της μας υποδέχεται η βουλκανιώτισσα Παναγιά, που θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ασημοσκεπασμένη, ανθοστολισμένη, έτοιμη να ξεκινήσει τη λιτανευτική της περιοδία στη γη της Μεσσηνίας. Μικρά γιοκέρια και μεγάλες λαμπάδες στο μανουάλι της, μετάνοιες και σταυροκοπήματα μπροστά της. Ο ήλιος γέρνει προς τη δύση, αρχίζει η ακολουθία, η κατάνοιξη είναι ανέκφραστη. Κύματα-κύματα μας γυροφέρνουν οι μνήμες και μπροστά μας ολοζώντανο το θαύμα. Η φοβερή επιδημία της Πανόλης φέριζε τα χωριά του Μεσσηνιακού κάμπου. Χιλιάδες οι νεκροί, θρήνος και πόνος παντού. Η ιατρική επιστήμη της εποχής εκείνης, του 17ου αιώνα, αδυνατούσε να σταματήσει το κακό. Απελπισμένοι οι κάτοικοι, από κάθε άλλη βοήθεια, στράφηκαν στη μόνη ελπίδα των απελπισμένων, την Υπεραγία Θεοτόκο. Την παρακαλούσαν με δάκρυα να μεσητεύσει στον ιό της για τη σωτηρία τους. Εκατοντάδες οι νεκροί στη Μεσσήνη, με τα κάρα μεταφέροντα τα σώματα και θάπτοντος τους αγρούς, γιατί το νεκροταφείο δεν χωρούσε πλέον τόσους νεκρούς. Τρεις ευλαβικές γυναίκες που υπηρετούσαν στην εκκλησία του χωριού με αγάπη και αφοσίωση στο Θεό, υπέδειξαν στους προκρήτους ότι έπρεπε να καλέσουν τους μοναχούς του βουλκάνου να έλθουν φέροντες με λιτανία την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και το κακό θα εξαλειφθεί, και τους τόνισαν: «Η Παναγία επεφάνισε μας τη νύχτα ενώ αναπαυόμεθα εις τον ναόν και μας υπέδειξε τούτο». Ύστερα από αυτό, οι πρόκριτοι με μια ομάδα χωρικών ήλθαν στη Μονή Βουλκάνου και ζήτησαν να λιτανευθεί η θαυματουργός εικόνα στο χωριό της. Πράγματι, ο ηγούμενος με τους πατέρες, με την ιερή εικόνα στα χέρια, κατέβηκαν στα χωριά και τελούσαν δεήσεις να σώσει τους ανθρώπους από τη θανατηφόρο νόσο. «Δέσποινα, πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης θλίψεως», έψαλαν με δάκρυα.

χωριά οι καμπάνες σημαίνουν πανηγυρικά. Μια κρυφή αγαλίαση έχει διαδεχθεί το βαρύ πόνο. Η ελπίδα, στέρια, ακλόνητη, έδιωξε την απόγνωση. Για 8 ολόκληρες ημέρες παρέμεινε σεπτή εικόνα της Βουλκανιώτισσας στη Μεσίνη, όπου μπροστά της κατέφυγαν τα πλήθη των αρρώστων. Και το θαύμα έγινε, έτσι όπως το είχαν επιστέψει, ανεξήγητο με το ανθρώπινο μυαλό. Μια γλυκιά φωνή σαν άβρας πνοή άκουσε ο ηγούμενος από την Αγία Εικόνα να του λέγει «Ησύχη και ύπαγεν ειρήνη, Άγιε Ηγούμενε, ο Υιός και Θεός μου ευδόκησε να αποστρέψει πάντα κίνδυνον». Πράγματι το κακό σταμάτησε. Η Μεσίνη και τα γύρω από αυτή χωριά σώθηκαν. Από τότε καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο με επίσημη τελετή η μεταφορά της Ιερής Εικόνας της Παναγίας από τη Μονή Βουλκάνου στη Μεσίνη ή νησί. Στις 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν συναθρίζονται οι πιστοί στο μοναστήρι του Βουλκάνου και κατά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το τυπικό του μοναστηριού, παραλαμβάνεται η Ιερή Εικόνα και αρχίζει η λιτανία. Χτυπούν τα σήμαντρα και οι καμπάνες και εξέρχεται η Βουλκανιώτισσα από το ναό της, βασταζωμένη υπό του ηγουμένου. Την συνοδεύουν πολλοί ιερείς και μεγάλο πλήθος πιστών. Η πομπή γίνεται πεζή προς τη Μεσίνη, που απέχει περί τα 20 χιλιόμετρα. Περνά από τα διάφορα χωριά, όπου γίνονται στάσεις για δέηση. Οι καμπάνες των χωριών χτυπούν χαρμόσυνα και οι κάτοικοι με λιβανωτά και λαμπάδες σπέβδουν να την προϋπαντήσουν. Οι ψάλτες καλήφωνα τονίζουν το μεγαλείο της. Μια πορεία κατανυχτική. Όλοι ακολουθούν με ξεχωριστή ευλάβεια και κατάνυξη. Βαδίζουμε κι εμείς νοηρά πίσω από την εικόνα και νιώθουμε ότι βαδίζουμε στα χνάρια της Παναγίας, που πανηγυρικά πηγαίνει στη Μεσίνη να δεχθεί τις ευγνωμοσύνες της εκδηλώσεις. Το λιβάνι καίγεται ασταμάτητα και αρωματίζει τον αέρα μαζί με τη ρίγανη και το θρούμπι. Η ματιά μας δε χορταίνει να απολαμβάνει τον ενάγυρο χώρο που διασχίζει η λιτανευτική πομπή και που τον κάνει σήμερα μαγευτικό η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη. Δεξιόζερβα τα καλλιεργημένα χωράφια με τις ασημόφιλες ελιές που πράγματι τα έχει ευλογήσει ο Θεός, αφού δίνουν σε αφθονία σύτων, ίνων και έλεων.

Η λιτανία προχωρεί μέσα στη μαγευτική φύση της Μεσσηνίας, που ευωδιάζουν χίλια αρώματα για να τιμήσουν το μύρον το ακένετον, τη βουλκανιώτισσα Παναγιά. Άλλωστε, η ζωή μας πρέπει να είναι ευωδία Χριστού, ένας βίος που ευωδιάζει η αγιότητα. Μια λιτανία εξάλλου είναι ολόκληρη ζωή μας, που από την αρχή μέχρι το τέλος κυλάει κάτω από το πονεμένο βλέμμα της Μητέρας του Θεού, κάτω από τη σκέπη της. Η ζωή μας λοιπόν είναι μια ανωδική λιτανία που αρχίζει από τη γη και τελειώνει στον ουρανό. Γι' αυτό και σε κάθε λιτανία, όπως και τώρα της Βουλκανιώτισσας, προπορεύεται ο Σταυρός, τα εξαπτέρυγα, οι Άγιοι δηλαδή Άγγελοι και ακολουθεί η Ιερή Εικόνα, οι Ιερείς και πίσω όλος ο λαός. Όλοι μαζί, ουράνια και επίγεια, ενώνονται σε αυτή τη λιτανία, η οποία είναι όντως ένα έξοχο θέαμα, ένα ολόχαρο ταξίδι μυστικής λατρευτικής χαράς που αρχίζει από τώρα και καταλήγει στο αιώνιο, που ξεκινά από την προσωρινή γη και καταλήγει στο άπειρο. Μια υμνητική αγαπητική συμπόρευση αγγέλων και ανθρώπων με την υπεραγία Θεοτόκο, την οδηγήτρια του βουλκάνου. Από όπου περνάμε, συναγερμός αληθινός. Κατά τις 10 το πρωί φτάνουμε πλέον στη Μεσσήνη ή νησί. Όπως είπαμε, ονομάζεται η μικρή αυτή πόλη. Ονομασία που έχει μείνει από τότε που το ποτάμι Πάμισος έτρεχε γύρω από την πόλη ή από μία τάφρο με νερό τριγύρω από το φράγκικο κάστρο της, του οποίου τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. Σε αυτό το κάστρο έζησε η Ισαβέλα Βιλαρδουίνου, η ονομαστή πριγκιπέσα Ιζαμπό, στα χρόνια της Κουγκέστας, όπως γράφει ο καλαματιανός συγγραφέας Γιάννης Αναπλιώτης. Περνάμε τη γέφυρα του Πάμισου και μπροστά μας η πόλη Μεσσήνη. Μας υποδέχεται με ασταμάτητες καμπανοκρουσίες. Σπίτια παλιά και καινούρια, κήπους λουλουδιασμένους, παντού μια αίσθηση αρχοντιάς. Στην είσοδο της πόλης, όπου το μικρό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, υποδέχονται τη σεπτή εικόνα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ντυμένος στην αρχιερατική του ενδυμασία, οι ιερείς, ντυμένοι τα ιερά του άμφια, οι τοπικές αρχές, πολιτικοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί και άλλοι επίσημοι. Εδώ τελείται παράκληση. Ακολουθεί η εμπνευσμένη ομιλία του Μητροπολίτη και εν συνεχεία σχηματίζεται εκ νέου η πομπή της λιτανίας προς το ναό της Ζωοδόχου Πηγής, που είναι και παρεκκλήσιο της Μονής Βουλκάνου. Προηγείται πάλι ο Τίμιος Σταυρός. Ακολουθούν τα φανάρια, τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα, η παιανίζουσα φιλαρμονική, οι ιεροψάλτες, η σεπτή εικόνα, περιστοιχιζόμενη από αγημάτων στρατού και αεροπορίας. Ο αρχιερέας, οι ιερείς, οι επίσημοι, το πλήθος του λαού. Η πομπή, αφού διασχίσει την πόλη, καταλήγει στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Ολόφωτη φεγκοβολάει η εκκλησία. Σταυροκοπιούνται και κάνουν μετάνοιες μπροστά στη χάρη της. Σε αυτήν αποθέτουν το δάκρυ της ευγνωμοσύνης της όλος ο κόσμος. Τον λιγμό της ευχαριστίας, την πάσα ελπίδα. Ού σιωπήσομαι ποτέ, Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη.

στη Μεσίνη από τις 20 Σεπτεμβρίου. Πανηγύρι στο χώρο και στην καρδιά. Οι θρησκευτικοί παλμοί δένονται γερά με τις ιστορικές μνήμες. Εμείς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Με την καρδιά ξεχυλισμένη, με την ψυχή ανάλαφρη, με τη διαπίστωση ότι και σήμερα οι χριστιανοί τιμούν την Παναγία όπως τα χρόνια τα παλιά του Βυζαντίου και σε αυτήν αναθέτουν την πάσαν ελπίδα τους. Ένα τη ζητούν, η σκέπη της να είναι σκέπαστρο παρηγοριάς για όλους. Πόσο μας γεμίζουν αυτές οι πνευματικές ανατάσεις. Αναβαπτιζόμαστε στη θρησκευτική κολυμβήθρα. Εξαϊλωθήκαμε με τις φύσεις τις ομορφιές. Ζήσαμε τον χρόνο και δεθήκαμε με το χώρο. Και καθώς απομακρυνόμαστε, δίνουμε την υπόσχεση του χρόνου να ξανάρθουμε και να ξαναζήσουμε τη συγκινητική συμπόρευση της λιτανίας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από το μοναστήρι της μέχρι τη Μεσίνη.

0: Ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου, Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρα στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Θέκλας. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρητο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προάβλιο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχο. Ο Ιερός Ναός στις 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη θα είναι ανοιχτός από τις 3 μετά μεσημβρίαν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συνεξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Βασάνων ανδρικός υπομείναντες πόνους, την άπονον ζωήν εκομίσας θεάμα, Δωρημέδων και τρόφιμε και Σαββάτιε πάνσοφε. Όθεν σήμερον ή του Χριστού Εκκλησία, εορτάζουσα την ιεράνημον μνήμην εν Θεός αγάλλεται.

19 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Πνέοντες εν τρόφιμε και δωρημέδον, εν εξήφους δέχεστε και βίου τέλος. Έχοντας το αυτό φρόνημα τρόφιμε και δωρημέδον, δεχθήκατε και το ίδιον εκ του ξήφους τέλους. Ξεστής σιδήρη Σαββάτιος οξέσιν εις Σαββατισμόν θείον ως Μάρτης φθάνει. Ο Σαββάτιος καταξεσχιστής με μητερά σίδερα από τους δημίους έφθασεν ως Μάρτης στην απόλαυση της ουράνιας αναπαύσεως και μακαρίων.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων έζησαν και άθλησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα της Ρώμης Πρόβου 276-282 μετά Χριστόν. Και πρώτον ο Σαββάτιος, αυτός οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα της Αντιόχειας Βικαρίου, επειδή δε ο Άγιος δεν πίστηκε να αρνηθεί τον Χριστόν, τον έδιραν ανηλαιώς και εν συνεχεία τον έκλεισα σε μια απάνθρωπη φυλακή. Τελικά ο Άγιος Μάρτης Σαββάτιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό την ώρα που οι δήμοι τον είχαν υποβάλει σε ανίκουστα βασανιστήρια. Ο Τρόφιμος και ο Δωρημέδων, με προσταγή του ηγεμόνα, οι δήμοι φόρεσαν στα πόδια του Τροφίμου σιδερένια υποδήματα και τον εξόρισα στα σύναδα. Εκεί ο Άγιος Τρόφιμος μαζί με τον Άγιο Δωρημέδοντα υπέστησαν πολλά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Μαστίγωθείς δια Χριστόν μάρτης τρόφιμε, ενε τρύφας πόνης υπερβάλλουσιν από σκοπών τας εν ουρανής θείας αντιδόσεις και την τρυφήν την αδάπανον εις νυν κατηξιώθης τον αγώναν τελέσας και τρυφή το δεσπότη γενόμενος.

Υπομονή των οικισμών λαμπρινόμενη, επί ξύλου μάρτυρες ηρτήθητε και σιδηρής όνυξη πλευράς ένδοξη ξεσθέντες, τη απεκδύση του σώματος την θείαν αυθαρσίαν ενεδίσαστε, θρόνο της Τριάδος αΐ παριστάμενη.

Οι τρεις Άγιοι Μάρτυρες, αγαπητοί ακροατές, έζησαν τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια της Πισιδίας επί αυτοκράτορα Ρώμης Πρόβου. Ήταν χριστιανοί νέοι σε χρόνια ειδωλολατρικά. Η πίστη τους έφτασε στα αυτιά των διοκτών και οδηγήθηκαν στον άρχοντα της Αντιόχειας. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ηγεμόνα της Φρυγίας, από τον οποίον δικάστηκαν και μετά από επίμονα βασανιστήρια αποκεφαλίστηκαν. Τα ονόματα τους γράφτηκαν στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας. Θα σημειωθούν εδώ μια-δυο ερωτήσεις των ανακριτών προς τον Τρόφιμο, καθώς και οι απαντήσεις του μάρτυρα, για να φανεί η αυτοθυσία του Δευτέρου. Του λέει ο ανακριτής: «Διάβασε στο θέσπισμα του αυτοκράτορα κατά των χριστιανών και παρά ταύτα εξακολουθείς να πιστεύεις στο Χριστό?» «Το διάβασα», απαντά ο Τρόφιμος σεμνά. «Σέβομαι την εξουσία του ανωτάτου άρχοντα, αλλά πάνω από αυτόν που σαν άνθρωπος δεν αποκλείεται να περιπέσει και σε σφάλματα είναι ο Θεός, που λέει πάντα την αλήθεια και είναι δίκαιος και αλάθητος. Ποια είναι η πατρίδα σου και ποιο το αξίωμά σου?» ξαναρωτά ο ανακριτής. «Πατρίδα μου και αξίωμά μου», λέει ο μάρτυρας, «και πλούτος μου και χαρά μου είναι ο Χριστός». Η απάντηση του μάρτυρα στην πρώτη ερώτηση μας θυμίζει την απάντηση του Αποστόλου Πέτρου, που όταν ο αρχιερέας τον ρώτησε: «Δεν σας δώσαμε αυστηρή παραγγελία να μην διδάσκετε στο όνομα του Χριστού?» απάντησε: «Ναι, μας δώσατε, αλλά καθήκον μας είναι να πειθαρχούμε μάλλον στον Θεό παρά σε εσάς». Η απάντηση του Αγίου Τροφίμου, αγαπητοί ακροατές, μας διδάσκει πως πάνω από όλες τις ανθρώπινες επιθυμίες και προσταγές πρέπει να υπολογίζουμε την εντολή του Θεού και προς αυτή να προσαρμόζουμε τη ζωή μας. Η φωνή του Θεού να είναι κριτήριο στις εκλογές μας. Ό,τι συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, εκείνο ας είναι και η προτίμησή μας. Ό,τι δεν συμφωνεί με τις εντολές του Θεού, θα το απορρίπτουμε έστω και αν μας στοιχίζει πολύ. Πρώτα και πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Θεοκρατία στη ζωή μας, στις οικογένειες μας, στο έθνος μας, στον κόσμο όλων. Αλήθεια, τι θα ήταν αυτός ο κόσμος αν ήθελε να πειθαρχήσει στο Άγιο θέλημα του Θεού? Εξάλλου αυτό μας συνιστά και ο Απόστολος, να διακρίνεται, λέει, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ένα τέτοιο δοκιμαστήριο στις προθέσεις και στις ενέργειές μας από πολλές πλάνες και απάτες θα μας είχε προφυλάξει, διότι συχνά ο άνθρωπος, επηρεασμένος από την γεώδη αντίληψη της ζωής, εκτιμά ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι προς το συμφέρον του. Βλέπει λόγου χάρη τον θάνατο του μάρτυρα ως κακό, ενώ ο Θεός το δίνει στον άνθρωπο ως θείο δώρο, αφού θα τον ασφαλίσει στις αιώνιες και μακάριες μονές των εκλεκτών του στους ουρανούς. Αν ο άνθρωπος αρνηθεί τον Χριστό και αποφύγει το μαρτύριο, ασφαλώς θα ζήσει πάνω στη γη 2-3 δεκαετίες παραπάνω. Ποιο το όφελος όμως να ζει μια ζωή αβέβαιη και ανερμάτιστη χωρίς Θεό? Από πού θα αντλεί χαρά και ευτυχία όταν έχει αποκόψει τις γέφυρες με τον Θεό? Πού θα στηρίξει το μέλλον του όταν έχει απομακρυνθεί από τον ζωοδότη? Ας υποτάσσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το ανθρώπινο και φιλάρεσκο θέλημά μας στο πανάγαθο θέλημα του Θεού, το οποίο αποβλέπει πάντα στο αληθινό και αιώνιο συμφέρον μας. Η υποταγή μας θα δείξει την εμπιστοσύνη και την αγάπη μας στο Θεό, και ο Θεός θα ευλογήσει την θυσία μας.

μακρινθέντες φιλίες, σώματος πανέμφημη, προσοκιώθητε διαπλήστων πόνων και μεγίστων, Θεό πανικτήρμονη, το ημάς διήκτον πεφιλικότη και τα πάθη της αυτού αποκτήν αντιπάθεσιν. Νεανικός εγκαρτερίσας Σαββάτιε τες βασάνης, χαίρον εναπέδοκας Θεού ισχύρας την εσύν ψυχήν, και προς ουρανίους μονάς καλός εσαββάτισας, νικήσας τον εκείθενε κρυφθένταν αθλίος και βραβεία της νίκης δεξάμενος.

η φωνή του προφήτους ο Μωυσέως, ο Θεός, πεπλήρωτε, η λέγουσα, όψεστε την ζωήν ημών κρεμαμένην, απέναντι των οφθαλμών ημών, σήμερον σταυρός υψούτε, και κόσμος εκπλάνης ηλευθέρωτε, σήμερον του Χριστού η Ανάσταση εγγενίζεται, και τα πέρατα της γης αγάλλονται εν κυμβάλης δαβητικής, ύμνον σοι προσφέροντα και λέγοντα, ηργάσω σωτηρίαν εν μέσω της γης ο Θεός, σταυρών και την Ανάσταση διόν ημάς έσωσας αγαθέ και φιλάνθρωπε, παντοδύναμε Κύριε, δόξα Σοι.

19 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχίας Ηλιοδόρου. Όταν λοιπόν ο Τρόφιμος με τον Σαββάτιο βρέθηκα στην Αντιόχεια και είδαν τα πολυπίκυλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμή του Απόλλωνα, δεν συγκρατήθηκαν και αποδοκίμασαν δημόσια την αμαρτωλήν αυτή παραφροσύνη. Βέβαια γρήγορα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Θαραλέα δήλωσαν πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελαίητα, τόσο που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή. Ο δε Τρόφιμος οδηγήθηκε σε άλλο σκληρότερο ηγεμόνα, τον Διονύσιο Περώνιο. Αυτός αφού τον έγδαρε με σιδερένια νύχια, μισοπεθαμένο τον έριξε στη φυλακή. Εκεί τον επισκέφθηκε κάποιος βουλευτής, ο Δωρημέδων, που είδε το μαρτύριό του και στερεώθηκε στην πίστη του Χριστού. Όταν το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, βασάνισε σκληρά τον Δωρημέδοντα. Έπειτα έριξε και τους δυο τροφή στα θηρία μέσα στο αμφιθέατρο. Αλλά η πεινασμένη αρκούδα και η αιμοβόρα λεοπάρδαλη στάθηκαν στα πόδια του σαν ήμερα αρνιά. Το ίδιο και το αγριεμένο λιοντάρι που ελευθέρωσαν αργότερα, για να πληρωθεί έτσι ο λόγος του Θεού, ή διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων. Αυτοί δηλαδή οι Άγιοι, επειδή είχαν μεγάλη και συνειδητή πίστη, βούλωσαν και έφραξαν στόματα λιονταριών. Όταν λοιπόν είδαν ότι δεν τους άγγιξαν τα θηρία, οι δήμοι τους αποκεφάλισαν. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιο της μνήμης των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος των Μαρτύρων, την ακαθαίρετον τριάδος δύναμην, ανθυφορήσαντες μάρτυρες ένδοξοι, εναπετέματε στερός την άκανθαν της απάτης. Τρόφιμε μακάριε, Εκκλησίας εν τρίφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, αθλητών εγκαλόπισμαν, και δόξα ευσεβών Δωρημέδων, όθεν ημάς ανεφημούμεν.

αυτές των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου, Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρα στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Θέκλας. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρητο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προάβλιο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχο. Ο Ιερός Ναός στις 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη θα είναι ανοιχτός από τις 3 μετά μεσημβρίαν.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, οι δύο Κυριακές, η Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η Κυριακή μετά την ύψωση, είναι σαν δορυφόροι γύρω από τη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Κυριακή μετά την ύψωση, το ανάγνωσμα από την προς Γαλάτας επιστολή το Αποστολικό μας μεταφέρει και πάλι τον απόϊχο του Σταυρού του Κυρίου και μας προσανατολίζει προς το βαθύ νόημα το οποίο έχει ο Σταυρός του Κυρίου και μας καλεί η περικοπή αυτή και πάλι να εμβαθύνουμε εις το μυστήριο του Σταυρού του Κυρίου και πάλι να ανακρίνουμε τον εαυτόν μας και να πάρουμε αποφάσεις μεγάλες σύμφωνα με τα διδάγματα και το νόημα της Αποστολικής Περικοπής που είναι όπως ελέγχθη από την προς Γαλάτας Επιστολή κεφάλαιο 2 στίχη 16 έως 20. Ας δώσουμε λοιπόν τώρα όλη μας την προσοχή και εν συνεχεία να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε εις το περιεχόμενο της αποστολικής αυτής περικοπής.
2: Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας.
3: Πρόσχομεν.
2: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

έρξ, είδε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γεννητός.

ασφαλώς θα σας έκαναν ιδιαίτερα εντύπωση, αδελφοί μου, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε, και ιδιαιτέρως εκείνη η φράση που λέγει «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ο κέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». «Εγώ πλέον δεν ζω», γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του Απόστολος Παύλος. «Ζει ο Χριστός μέσα μου». Τι νόημα έχουν αυτά τα λόγια? «Δεν ζω εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός». «Χριστός είναι σταύρωμε». «Έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστό επάνω στο σταυρό». Τι τολμηρά λόγια είναι αυτά, αδελφοί μου. Θα μας δοθεί η ευκαιρία σήμερα να τα σπουδάσουμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά τα λόγια και να δούμε ποιο είναι αυτό το μυστήριο που παρουσιάζει τον Απόστολο Παύλο να είναι και νεκρός και ζωντανός. «Ζω εν εμή ουκέτι εγώ». «Χριστός είναι σταύρωμε». «Ζω εν εμή ουκέτι εγώ». «Ζει δε εν εμή Χριστός». Να δούμε ποιος είναι αυτός ο θάνατος και πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί κανείς να είναι ζωντανός νεκρός και να ζει μέσα του ο Χριστός. «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε εν εμή ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή ο Χριστός». Βέβαια όλοι οι χριστιανοί πεθαίνουμε την ώρα του βαπτίσματος. Θάβουμε μέσα εις την κολυμβήθρα τον παλιόν άνθρωπο και αναστενόμαστε νέοι άνθρωποι, καινούργιοι άνθρωποι, άνθρωποι του Χριστού. Νέα ζωή μας μεταδίδεται, μια ζωή πνευματική, η οποία ζωή είναι ζωή του Χριστού. Ζει πλέον μέσα μας ο Χριστός. Τι σημαίνει ζει μέσα μας ο Χριστός? Οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας, τα αισθήματά μας δεν είναι πλέον τα μάτια και τα αμαρτωλά που προέρχονται από τον παλιό άνθρωπο, ο οποίος έπαυσε να υπάρχει πλέον, αλλά είναι του Χριστού. Για να πούμε μερικά παραδείγματα, τώρα πλέον τα μάτια μας είναι μάτια του Χριστού. Βλέπουν όπως θέλει ο Χριστός. Η καρδιά μας είναι η καρδιά του Χριστού. Αισθάνεται όπως θέλει ο Χριστός. Ο νους μας είναι νους Χριστού. Σκέπτεται όπως θέλει ο Χριστός. Όλα μέσα μας είναι Χριστός. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα έχουν νεκρωθεί. Είμαστε νεκροί προς κάθε τι το οποίο είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Κάθε τι αμαρτωλό, σατανικό. Δηλαδή υπακούουμε πλήρως εις το θέλημα του Θεού. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε σήμερα έναν σπουδαίο χειραγωγό, ο οποίος και θα μας βοηθήσει με τα θαυμάσια συγγράμματά του και με τα λόγια του, αλλά προπαντός με τη ζωή του και με την έκρωση την οποία επέτυχε στη ζωή του, για να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Πρόκειται δια τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος υπήρξε μιμητής του Αποστόλου Παύλου και ο οποίος είναι από τους λίγους οι οποίοι ενεβάθαιναν στο μυστήριο αυτό τη ζωοποιού νεκρόσεως και έγραψε θαυμάσια λόγια δια να μας εξηγήσει τι σημαίνει να είναι κανείς νεκρός δια των Χριστών και να ζει μόνον δια των Χριστών. Γράφει λοιπόν εις την ερμηνεία του κανόνους της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού: «Αλλά και εσύ, χριστιανέ, εάν σταυρώνεις την σάρκα σου και νεκρώνεις τα πάθη και τα σκακά σου επιθυμίας, καθώς γράφει ο μακάριος Παύλος, οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες, και εάν υπομένες ευχαρίστως κάθε θλίψην και κακοπάθειαν διέ την ορθοδοξίαν και αρετήν, ήξευρε ότι ο Χριστός θέλει αναπαυθεί εισέ ως επάνω εις των σταυρών, επειδή ο σταυρός δηλεί θλίψην και κακοπάθειαν, εις δε την κακοπάθειαν αναπαύεται ο Θεός. Ουδενή γαρ ούτω των πάντων
ως κακοπαθία θεραπεύεται ο Θεός κατά των θεολόγων Γρηγόριων. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει: «Ως περπατήρ κίδεται τέκνου, ούτω και ο Χριστός κίδεται σώματος, κακοπαθούντος δι' αυτόν, και πλησίωνε εστί του σώματος αυτού διαπαντός». Ήτι του Ισακούιν: «Όθεν ακολούθως θέλεις γέννη κι εσύ ως ο Σταυρός τρισμακάριστος». Τα λέγει αυτά ο Άγιος Νικόδημος, διότι σχολιάζει την πέμπτη οδή του κανόνος του Σταυρού, η οποία λέει εκείνα τα θαυμάσια λόγια: «Ο τρισμακάριστον ξύλων ενώ ετάθη Χριστός, ο βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτο και νοξύλο απατήσας, το εν σύ δελεαστής, Θεό το προσπαγέντης αρκεί, το παρέχονται την ειρήνη της ψυχές ημών». Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος: «Καθώς ο Κύριος εβεβαίωσε τούτο, λοιπόν, μακάρι εστέ όταν ονειδήσουσιν ημάς και διώξουσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Αλλά και εάν φεύγεις από τον κόσμο και μένεις σταυρωμένος και νεκρώσεις τα σιδωνάς του, όχι μόνο δια του σώματος και της πράξεως, αλλά και δια του λογισμού και της θεωρίας, διπλή γαρ είναι η πράξη του Σταυρού κατά τον Άγιον Ισαάκ, ήξευρε ότι θέλεις έχει αναπαυόμενον στην ψυχή σου τον Σταυρωθέντα Κύριον, και δια να σ' αφαινήσω καλύτερα τα ανωτέρω, άκουσον αγαπητέ, όταν ο άνθρωπος αναχωρήσει από τον κόσμο δια του σώματος και των αισθήσεων, τότε σταυρούται μόνον ο κόσμος εις αυτόν, κατά το αποστολικόν εκείνο λόγιον το λέγον, διού εμί κόσμος εσταύρωται. Αλλά δεν φθάνει τούτο μόνον, αλλά είναι χρία να σταυρωθεί και ο άνθρωπος εις τον κόσμο, κατά το ακόλουθον λόγιον του Αποστόλου το λέγον, καγώ το κόσμο, εσταύρωμαι δηλαδή. Ήτι, αφού ο άνθρωπος αναχωρήσει από τον κόσμο δια του σώματος και των αισθήσεων, πρέπει να αναχωρήσει από αυτόν και δια των λογισμών, ώστε να μην έχει πλέον η καρδία του προσπάθεια εις αυτόν, αλλά όλοι του οι λογισμοί να είναι εσταυρωμένοι, είτε νεκρωμένοι εις τα του κόσμου πράγματα. Χάριν λόγου, ήλθε συλλογισμός εν ησυχία καθημένο να συνάξεις χρήματα δια να κυβερνήσε. Ο λογισμός ούτως είναι ασταύρωτος και πρέπει να σταυρώσεις, είτε να νεκρώσεις αυτόν δια της δυνάμεως του Σταυρού. Πώς? Εάν στοχαστείς ότι ο επισταυρού κρεμάμενος Θεός των απάντων ήταν πάμπτωχος και γυμνός. Ήλθες η ένας λογισμός φιλιδονίας, αυτός είναι ασταύρωτος και πρέπει να σταυρώσεις και να νεκρώσεις αυτόν. Πώς? Εάν στοχαστείς το δρυμή όξος και την πικροτά την χολήν όπου εγεύθη επί του Σταυρού ο γλυκασμός της Εκκλησίας. Ήλθε συλλογισμός φιλοδοξίας, αυτός είναι ασταύρωτος και πρέπει να σταυρώσεις και να νεκρώσεις αυτόν. Πώς? Εάν στοχαστείς τα σατιμίας και γέλωτας όπου υπέμεινε επί του Σταυρού ο δεσπότης σου. Ομοίως ποιοι και εις τους άλλους κακούς λογισμούς όποιοι έρχονται, σταυρώνουν αυτούς και νεκρώνουν με τη δύναμη του Σταυρού και του εν το Σταυρό προσιλωθέντος Χριστού, τόσον δια της πράξεως, όσον και δια της θεωρίας. Ούτως ειρμήνευσε το ανωτέρω ρητόν του Αποστόλου ο Θεσσαλονίκης Θείος Γρηγόριος εν το εις την τρίτην Κυριακή της Αγίας Τερακοστής λόγω αυτού. Ούγαρ ευκολονόητον είναι τόσον το του Αποστόλου όσον και το Αββά Ισαάκ ρητών. Εάν λοιπόν ούτω ποιείς αγαπητέ, έχεις να φωνάζεις κι εσύ συν το Παύλο με πείραν και δοκιμήν. Εμή δε εμή γέννητο καυχάστε ημί εν το Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, δια της από αυτού φυγής δηλαδή, καγώ το κόσμο δια της απροσπαθίας του λογισμού δηλαδή. Θα προχωρήσουμε όμως και εις άλλα χωρία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, που στρέφονται γύρω από αυτό το νόημα, όπως είπα, της ζωοποιού νεκρώσεως. Πρώτα όμως θα ακούσουμε τις καταβασίες της υψώσης του Τιμίου Σταυρού και μετά θα συνεχίσουμε.

Το μήνυμα του Σταυρού, αδελφοί μου, είναι μήνυμα θανάτου. Πρέπει να πεθάνουμε για να ζήσουμε. Να πεθάνουμε ως προς το κακό και την αμαρτία. Να πεθάνει ο κακός εαυτός μας. Να πεθάνει ο εγωισμός μας, η υπερηφάνεια, η φιλαυτία μας. Να πεθάνει η φιλιδονία, η φιλαργυρία, η μνησικακία. Να πεθάνουν όλα τα πάθη μας. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Με τη δύναμη του Σταυρού. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αναφέρει πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και μας λέγει ότι ο Σταυρός του Κυρίου πρέπει να γίνει τρόπος ζωής δια κάθε χριστιανών. Ακούστε λοιπόν. Αλλά και εσύ, ο αναγνώστα, βλέπων πως φοβούνται όλοι οι δαίμονες το σημείο του Τιμίου Σταυρού, μη πάβεις από το να τυπώνεις τον Σταυρόν εις τον εαυτόν σου, και όταν θέλεις φάγει ψωμί ή πιει νερόν, και όταν μέλεις να κοιμηθείς. Όθεν ο Τερτυλιανός έλεγε προς την αυτού γυναίκα, άρα η ελίση ότε το κλινίδιον το σε αυτός σφραγίζει, ήτι ποιείς εις αυτό την σφραγίδα του Σταυρού. Και ο Ιεροσολύμων Κύριλλος παραγγέλει εις κάθε χριστιανόν λέγον, μη την επεσχυνθόμεν ομολογήσε των εσταυρωμένων, επί μετόπου μεταπαρησίας δακτύλης εισφραγής, και επί πάντων ο Σταυρός γυναίστο, επί άρτων βιβροσκομένων και επί ποτηρίων πεινωμένων, εν εξώδης πρώτου ύπνου, κοιταζομένης, ανισταμένης, οδεύουση, ηρεμούση. Μέγα φυλακτήριον ο Σταυρός, δωρεά δια τους πένετας, χωρίς καμάτου δια τους ασθενείς, επειδή και παρά Θεού η χάρις. Να το ερμηνεύσουμε για να γίνει κατανοητό, να μην εντρεπόμαστε να ομολογήσουμε τον εσταυρωμένον. Με θάρρος, με τα δάχτυλα να σφραγίζουμε το μέτωπό μας με το σημείο του Σταυρού, και εις όλα να γίνεται ο Σταυρός, και στα ψωμιά που τρώμε και στα ποτήρια που πίνουμε και όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας και πριν κοιμηθούμε και όταν ξαπλώσουμε και όταν σηκωθούμε και όταν περπατούμε στο δρόμο και όταν ηρεμούμε. Μέγα φυλακτήριο ο Σταυρός. Είναι μεγάλο φυλακτήριο για όλους τους χριστιανούς, για τους ασθενείς, για τους πάντας. Και απλώς όταν έχεις, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, να αρχίσεις κάθε σου εργόχειρον και υπηρεσίαν, ποιεί το σημείο του Σταυρού. Έχε δε και σταυρών επάνω της θύρας του οίκου σου και επάνω της κλίνης σου, και μέσα και έξω ή να βλέπονται σε αυτόν οι δαίμονες διώκονται, και ακολούθως καθαρίζεται και ο αέρας από τα σνοσεράς κακοχημίας. Όθεν είπεν ο Χρυσορήμων, αντί μαχαίρας επί κλίνης των σταυρών κρεμάσομεν, αντί μοχλού επί θύρας διαγράψομεν, αντί τείχος τη οικία περιβάλλομεν. Αλλά και σταυρών κατασκευάσεις από ξύλων ή χρυσίων ή αργύριων ή άλλο τι μέταλλον, βάσταζε αυτόν επάνω σου προς αγιασμόν και προς αποτροπήν και διαφύλαξήν σου από πάσης βλάβης. Καθώς και οι παλιοί εκείνοι χριστιανοί είχαν μία αμπτιάφτην αγίαν συνήθειαν και εφόρων σταυρών εις των τράχυλών των, ως φαίνεται των δύο του Παγκρατίου Ταυρομενίας και των πέντε Αγίων Μαρτύρων. Ή να βαστάζουν επάνω σου των σταυρών του Κυρίου, φωνάζεις και εσύ με τον Θεολόγο Γρηγόριον, λέγοντα ηρωελεγίος. Σταυρών εμείς με λέει συμφέρω, σταυρών δε πορεί, σταυρών δε κραδεί, σταυρός εμή το κλαίος. Η δόξα για μένα είναι ο Σταυρός. Και θα τελειώσουμε με μια άλλη περικοπή που γράφει πάλι εις την 8η οδή του κανόνου Σταυρού ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Προσκύνη δε και εσύ ευλαβός μαζί με όλους τους λαούς των Σταυρών του Κυρίου των Πανσεβάσμιων, διαμέσου του οποίου έγινε η Ανάσταση σε όλο τον κόσμο και ακολούθως έγινε και η δική σου Ανάσταση. Ανάσταση όμως ένδοξος, Ανάσταση λαμπρά και Ανάσταση όπου έχει να σε κάνει κατά χάριν Θεών. Εάν μέχρι τέλους επιμείνεις εν τη ευσεβία και αρετή, όθεν όσες φορές προσκυνείς των Σταυρών του Χριστού, μη πάβεις από το να λέγεις κι εσύ προς Αυτόν εκείνα τα λόγια όπου είπεν ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος ο εν Πέργη, ο κατά την 19η του Απριλίου εορταζόμενος, όταν είδε τον Σταυρόν εμπυγμένον στην γην επάνω εις τον οποίον έμελε να σταυρωθεί. Χέρις σταυρέ, κάφημα των χριστιανών, χέρις λυτρωτά αμαρτωλών, στερέωμα δικαίων, κλίμαξ ουράνιε, προφητών κήρυγμα, φωστήρες σκοτισμένων, κήρυξ αληθινέτων του Χριστού παθών,
Των πιστών η Ανάστασης, των νεκρών η άφθορος πηγή. Δια σου οι προσερχόμενοι, ζωήν αιώνιον κληρονομούσι. Πρόσδεξέ με εν ηλαρότητη, όπως τον ενσύ κρεμαστέντας αρκή Θεόν, άθατον δοξάσω εις τους αιώνας. Αμήν. Και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, ας έχουμε δόξα μας και στήριγμά μας στο Σταυρόν του Κυρίου και ας προσπαθούμε να ζούμε όπως θέλει ο εσταυρωμένος Κύριος μας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα έψαλε η χοροδία του κυρίου Γεωργίου Κακολίδη, πρωτοψάλτου και καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής.

Αυτή ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου, Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρα στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Θέκλας. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρητο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προάβλιο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχο. Ο Ιερός Ναός στις 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη θα είναι ανοιχτός από τις 3 μετά μεσημβρίαν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί μου ακροατές, θα συνεχίσουμε και κατά τη νέα περίοδο προγραμμάτων του ραδιοφωνικού μας σταθμού την εκπομπή με τον τίτλο «Από τις πηγές της αλήθειας». Οι ομιλίες που έγιναν ως τώρα και αυτές που με τη χάρη του Θεού θα ακολουθήσουν στηρίζονται στην Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση και στα συγγράμματα των εκκλησιαστικών συγγραφέων παλαιότερων και νεότερων. Στις ομιλίες αυτές δεν προσφέρω τίποτα ή σχεδόν τίποτε δικό μου. Μοιάζομαι κάποιον που μπαίνει σε έναν κήπο για τον οποίο δεν εκοπίασε, κόβει διάφορα λουλούδια, τα δένει με μια κορδέλα, φτιάχνει μια αθοδέσμη και την προσφέρει. Δικός του είναι μόνο ο κόπος να κόψει τα λουλούδια και η κορδέλα της αθοδέσμης. Έτσι και εγώ από τον απέραντο πνευματικό κήπο της εκκλησιαστικής γραμματείας παίρνω διάφορα πνευματικά λουλούδια και τα προσφέρω στην αγάπη σας. Δηλαδή απλά συγκεντρώνω από διάφορα βιβλία και περιοδικά το υλικό κάθε ομιλίας και το βάζω σε μια σειρά. Δικό μου είναι μόνο το μάζεμα του υλικού και το δέσιμό του ώστε να αποτελέσει έναν ενιαίο σύνολο, μια ομιλία. Ας τις ομιλίες αυτές βρίσκεται κάποια πνευματική ωφέλεια, σας παρακαλώ προσεύχεστε να με ελεήσει ο Θεός. Με την ευκαιρία αυτήν, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους υπευθύνους του σταθμού που μου δίνουν τη δυνατότητα και τη χαρά να επικοινωνώ μαζί σας. Εύχομαι ο Θεός να τους δίνει δύναμη να συνεχίζουν το σημαντικό έργο που ανέλαβαν προς δόξα Θεού. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς τους ακροατές για την αγάπη σας για το σταθμό, τον πόθο σας να ακούετε τις εκπομπές του και εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Αγαπητοί μου ακροατές, την 14η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Η γιορτή αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές γιορτές. Όπως παλαιότερα ο Πατριάρχης Μακάριος και ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος ύψωσαν στον Γολγοθάν το ζωοποιό ξύλο του Σταυρού, έτσι και κατά τη γιορτή της ύψωσης ο ιερέας υψώνει τον Τίμιο Σταυρό στο κέντρο του ναού και εύχεται για όλη την Εκκλησία. Ο λαός που με συγκίνηση παρακολουθεί ψάλλει το Κύριε ελέησον. Έλεος ζητά ο άνθρωπος από τον Τίμιο Σταυρόν, γιατί από αυτόν απέρρευσαν τα ελέη του Θεού. Από το Σταυρόν προήλθαν το Μέγα Έλεος, η σωτηρία και η λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Στον Τίμιο Σταυρόν είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Το υλικό για την ομιλία αυτήν είναι κυρίως παρμένον, πρώτον από το περιοδικό Κοσμάς ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και δεύτερον από το Φυλάδιο Φωνή Κυρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο Τίμιος Σταυρός θεωρείται και χαρακτηρίζεται ως ξύλος ζωής, ως ξύλος σωτηρίας. Είναι όργανον και μέσον με το οποίο ανοίχτηκε ο Παράδεισος και βρήκε και πάλι ο άνθρωπος την πρώτη του θέση, την πρώτη του μεγαλοπρέπεια, την πρώτη του δόξα. Θεωρείται ξύλος ζωής και σωτηρίας γιατί πάνω σε αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός. Πάνω σε αυτόν πρόσφερε το φόρον του πόνου και της θλίψης, τον οποίον εμείς οι αμαρτωλοί έπρεπε να προσφέρουμε. Πάνω στο σταυρόν σχίστηκε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Υπογράφτηκε η νέα διαθήκη και επισφραγίστηκε με το αίμα του Κυρίου που χύθηκε πάνω σε αυτόν. Ξύλος ζωής και σωτηρίας θεωρείται γιατί συνέτριψε την ισχύν του διαβόλου, κατάργησε το κράτος του θανάτου, χάρισε την πνευματική ελευθερία στο ανθρώπινο γένος και από τη χάρη και τη δύναμή του εκπηγάζει κάθε πνευματικών αγαθών. Η σκιά του Σταυρού καλύπτει την οικουμένη, η δύναμη του συντρίβει εχθρούς, το φως του είναι διάχυτον παντού, κατέχει τη ζωή μας, είναι η κρατεά ασφάλειά μας.
Ο Τίμιος Σταυρός είναι ο θρόνος του Χριστού, του Μεγάλου Βασιλέα. Πάνω σε αυτόν υψώθηκεν και μας ύψωσεν. Ο Σταυρός είναι το τρόπαιον της νίκης, η δόξα των δικαίων, ο έπαινος των οσίων, η πηγή της δύναμης και της χάρης. Ο Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος στο βιβλίο του Δευτερόλεπτα της Ψυχής αναφέρει 5 αλληγορίες, παρομοιώσεις του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού γράφει, πρώτον, είναι ο αγωγός με τον οποίο διοχετεύτηκε στον άνθρωπο η χάρις και το έλεος του Θεού. Δεύτερον, είναι το αλεξικέραυνον πάνω στο οποίο έπεσε το αστροπελέκιν του κοσμοκράτορα του αιώνα τούτου. Τρίτον, είναι η άτρωτη ασπίδα που υψώνεται προστατευτική μπροστά και γύρω από τον άνθρωπο. Η οικετήρια ευχή στον Κύριο μιλά χαρακτηριστικά γι' αυτό. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τέταρτον, είναι το Άγιον Πρίσμα που έχει τοποθετηθεί μπροστά στη ψυχή μας. Οι καυστικές και θανατηφόρες ακτίνες των προκλήσεων και των πειρασμών του κόσμου, καθώς πέφτουν πάνω στο Άγιον αυτό πρίσμα, το Σταυρόν του Χριστού, διαθλούνται και εξωστρακίζονται στο χάος. Πέμπτον, είναι το περιστέρι που φέρνει το μήνυμα της λύτρωσης των άνθρωπων. Και όπως των κατακλυσμών έτσι και εδώ, έναν περιστέρι στέλνεται σαν σύμβολο της ειρήνης και της συνδιαλλαγής με τον Θεό. Έναν περιστέρι, ο Σταυρός του Χριστού, πέταξε πάνω από τα φρισμένα νερά του κατακλυσμού της αμαρτίας και έφερε το άγγελμα της λύτρωσης.

Ο Τίμιος Σταυρός δεν επετέλεσε μόνο το θαύμα της σωτηρίας των ανθρώπων. Πολλά θαύματα επετέλεσε και επιτελεί ο Τίμιος Σταυρός. Εθαυματούργησε προτυπούμενος στο χώρο και στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Εθαυματούργησε στην Καινή Διαθήκη και θαυματουργεί καθ' όλην την πολυτάραχη ζωή της Εκκλησίας μας. Η ιερή υμνολογία της εορτής της Υψώσεως, αλλά και όλων των ημερών των αναφερομένων στη μνήμη του Σταυρού, προβάλλει και δοξολογεί τα θαύματα του Σταυρού. Από την Παλαιά Διαθήκη αναφέρομαι ένα παράδειγμα. Το πρώτο τροπάριο της τέταρτης οδής του κανόνα της γιορτής της Υψώσεως, ο υμνογράφος Κοσμάς ο Μελωδός προβάλλει και εξυμνεί ένα θαύμα του Τιμίου Σταυρού. «Πικρογόνους μετέβαλε, ξύλο Μωυσής πηγάσεν ερήμο πάλε, το Σταυρό προς την ευσέβειαν των εθνών προφαίνων την μετάθεσιν». Στην παλαιάν εποχήν, μας λέει ο ύμνος αυτός, ο Μωυσής με ξύλο μετέβαλε στην έρημον το πικρόν νερόν, προεικονίζοντας τη δια του Σταυρού μετάθεση, μετακίνηση των απίστων ειδωλολατρών από την ασέβεια στην ευσέβεια. Πραγματικά την εποχή του Μωυσή, όταν οι Ισραηλίτες πέρασαν θαυματουργικά την Ερυθρά θάλασσα και βρέθηκαν στο μέσο της ερήμου, υπέφεραν από έλλειψη νερού. Φλογισμένοι από τη δίψαν, αναζητούσαν με αγωνία μια πηγή νερού. Ο Πανάγαθος Θεός οδήγησε τα βήματά τους στην πηγή της Μερράς. Διψασμένοι όρμησαν στα νερά της πηγής. Τι απογοήτευση όμως, τα νερά της πηγής ήταν πικρά. Άρχισαν τότε οι γονγκισμοί και οι διαμαρτυρίες εναντίον του Μωυσή. Ο Μωυσής προσευχήθηκε με δύναμη στο Θεό να σώσει τον λαόν του και ο Θεός του έδωσε εντολή να πάρει ένα ξύλο και να το βάλει στα νερά της πηγής. Υπάκουσε ο Μωυσής την εντολή του Θεού και το θαύμα έγινε. Τα νερά της Μερά έγιναν γλυκά, ήπιαν οι Ισραηλίτες και δόξασαν τον Θεό. Αυτό το θαύμα ενέπνευσε τον υμνογράφον και έγραψε τον ύμνον που αναφέραμε πιο πάνω. Το ξύλο το οποίο εγλύκανε τα νερά, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι ο τύπος του Τιμίου Σταυρού. Όπως το ξύλο εκείνον εγλύκανε τα νερά και το ξύλο του Σταυρού εγλύκανε την πικρή γεύση του απαγορευμένου ξύλου της γνώσης, από το οποίο έφαγαν ο Αδάμ και η Εύα και θανατώθηκαν. Δια του ξύλου εισήρθε στον κόσμο η αμαρτία και από αυτήν η πικρία, η θλίψη και ο θάνατος. Δια του ξύλου, του Σταυρού, ήρθε στον κόσμο ο γλυκασμός, η χαρά, η λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας αυτόν τον ύμνο, γράφει και τα εξής. «Ποιο ωφέλιμο νόημα μπορείς, αδελφέ, να κερδίσεις από το τροπάριον αυτό? Άκουσε, ήξευρε ότι όλος ο κόσμος αυτός ονομάζεται Μερά, δηλαδή πικρία, για τις πολλές θλίψεις και δυστυχίες και λύπες που κάθε μέρα και ώραν υπάρχουν σε αυτόν. Πώς λοιπόν μπορεί να μεταβληθεί η πικρότητα του κόσμου σε γλυκύτητα? Εάν βάλεις σε αυτόν αντιφάρμακον το σταυρόν του Κυρίου. Δηλαδή, εάν συλλογιστείς τούτον, εάν ένας Θεός αναμάρτητος για τις δικές μου αμαρτίες έλαβε τόσα πάθη πάνω στο σταυρόν και γεύτηκε όξος και την πικρωτά τη χολήν, εάν εκείνος που ήταν ο δεσπότης των όλων εδοκίμασεν τόσες πικρίες και θλίψεις, τι μεγάλο πράγμα είναι εάν εγώ ο αμαρτωλός δούλος δοκιμάζω θλίψεις και πικρίες όχι για αμαρτίες άλλων αλλά για τις δικές μου αμαρτίες? Αυτός ο συλλογισμός, εάν είναι βαθιά τυπωμένος μέσα σου, Χριστιανέ, μπορεί να μεταβάλει σε γλυκύτητα και χαρά κάθε πικρότητα και θλίψη που δοκιμάζεις στον κόσμο. Ναι, αγαπητέ μου, Μερά είναι η ανθρώπινη ζωή, γεμάτη πικρίες και δοκιμασίες. Έχει δηλητηριαστεί η ζωή μας από το δηλητήριο της αμαρτίας. Τότε μόνο θα γλυκάνει αυτή η ζωή, τότε θα αποκτήσει νόημα,
αν οικειοποιηθούμε τα αγαθά και τις δωρεές που απέρρευσαν από το Σταυρόν. Αβάλλομεν το Σταυρόν στη ζωή μας.

Το σημείο του Σταυρού ο Κύριος το ονόμασε σημείο του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή σημαίαν του, σύμβολον του, σφραγίδαν της δύναμης και της βασιλείας του. Πραγματικά το σημείο του Σταυρού υπήρξε πάντοτε αντικείμενο μεγίστου σεβασμού. Πιο πολλοί από όλους το σεβάστηκαν και το τίμησαν οι Απόστολοι. Πιο πολλοί από όλους πίστεψαν στη δύναμη του οι μαθητές του Χριστού. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος και ο αδελφός του Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος, προσέβλεψαν στο σημείο του Σταυρού με πίστη αλλά και με δέος. Το θεωρούσαν τόσο άγιον και ιερό σημείο, ώστε όταν τους ανακοίνωσαν οι διώχτες τους ότι τους καταδίκασαν σε σταυρικό θάνατο, φοβήθηκαν ότι το Άγιο Σημείο του Σταυρού θα μοιαστεί και θα βεβηλωθεί εάν σταυρωθούν και αυτοί με τον ίδιο τρόπο όπως ο Χριστός. Ζήτησαν να σταυρωθούν μεν, αλλά σε ξύλον με διαφορετικό σχήμα και όχι σε σχήμα σταυρού. Και ο μεν Απόστολος Πέτρος σταυρώθηκε σε σταυρών αναστραμμένων με το κεφάλι προς τα κάτω. Ο δε Απόστολος Ανδρέας σταυρώθηκε σε σταυρών που είχε σχήμα Χ. Σε ερώτηση του ηγεμόνα των πατρών, αφοβάται το σταυρόν, απάντησε ο Απόστολος Ανδρέας, εάν εφοβόμουν το σταυρόν, δεν θα τον εκήρυτα. Ο Απόστολος Παύλος τόσον αγαπούσεν και πίστευε στο σημείο του Σταυρού, ώστε έγραφεν «Εμί δε, μη γεννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Δηλαδή, όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση, εκτός από το Σταυρόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Σταυρόν που πάνω του πέθανε ο κόσμος για μένα, και εγώ για τον κόσμο. Δεν πρόκειται για τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, αλλά για το σημείο του Σταυρού, που το παρουσιάζει ως το όργανο με το οποίο ο άνθρωπος αγιάζει τον εαυτόν του, το σταυρώνει για τον κόσμο και ο κόσμος νικέται και υποτάσσεται. Την παράδοση αυτήν των Αγίων Αποστόλων παρέλαβε και φύλαξε με ευλάβεια η Εκκλησία καθ' όλην τη διάρκεια των διωγμών. Κατά το 211 μετά Χριστόν, ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Τερτιλιανός έγραφε τα εξής: «Οπουδήποτε και αν πάμε, ή οπουδήποτε και αν πρέπει να προχωρήσουμε, όταν αναχωρούμε και όταν φτάνουμε, όταν φορούμε τα παπούτσια μας, όταν τρώμε, όταν ανάβουμε το φως, όταν καθόμαστε στο κάθισμα, όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε, όταν αρχίζουμε οποιαδήποτε συζήτηση, κάνουμε στο μέτωπό μας το σημείο του Σταυρού». Στο βίο του Αγίου Αντωνίου που έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος υπάρχει και το εξής περιστατικό. Επισκέπτες του Μεγάλου Αντωνίου, τρομοκρατημένοι από το θόρυβο που έκαναν οι δαίμονες στο κελίν του Αντωνίου, του φώναζαν απ' έξω «Αντώνιε, σώσε μας». Εκείνος τους απάντησε «Να κάνετε το σημείο του Σταυρού και να φύγετε χωρίς να φοβάστε τίποτε». Πράγματι έκαναν το σημείο του Σταυρού και έφυγαν χωρίς να φοβηθούν, χωρίς να κινδυνεύσουν. Ο Σταυρός είναι το όργανο της ευλογίας και του αγιασμού. Ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία στηρίζεται στο σημείο του Σταυρού και στην ανεξίτηλη σφραγίδα που αφήνει πάνω σε οτιδήποτε σημειωθεί. Ο Σταυρός παντού και πάντοτε, ακόμα και εκεί που νομίζει κανένας πως δεν είναι απαραίτητος. Ασφαλώς όμως αυτός που νομίζει δεν έχει τόση πνευματική σύνεση όσοι είναι οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι σκέφτονταν διαφορετικά. Αναφέρω ενδεικτικά δύο παραδείγματα. Πρώτον, το Μέγα Βασίλειο. Όταν ο Αριανός Αυτοκράτορας Ουάλης διέταξε να παραδοθεί ο καθεδρικός ναός της Νίκαιας στους Αριανούς, ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε να γίνει δίκαια κρίση, κρίση Θεού, να κλείσουν τον ναόν και να το σφραγίσουν. Μετά οι Ορθόδοξοι και οι Αριανοί να προσευχηθούν. Αν ανοίξει η Εκκλησία με την προσευχή των Αριανών,
να μείνει δική τους. Αν ανοίξει με την προσευχή των Ορθοδόξων, να επιστραφεί στους Ορθοδόξους. Αν δεν ανοίξει καθόλου, να την κρατούν οι Αριανοί κατά την εντολή του Αυτοκράτορα. Αποτέλεσμα, όλες οι προσευχές των Αριανών πήγαν χαμένες. Αντίθετα, όταν ο Άγιος Βασίλειος εσταύρωσε με τα χέρια του τρεις φορές τις θύρες του ναού και είπε «Ευλογητός ο Θεός το Χριστιανός τους αιώνες των αιώνων», αμέσως οι μοχλοί έσπασαν και οι θύρες άνοιξαν. Τότε ο Άγιος μπήκε στην εκκλησία με όλον το πλήθος των Χριστιανών και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Δεύτερον, τον νεομάρτυρα Γεώργιον των Σέρβων, του οποίου η εκκλησία μας τελεί τη μνήμη την 11η Φεβρουαρίου. Το ρωτούσαν οι Τούρκοι, «Πού θα πας αν σε κάψουμε» και απαντούσε, «Στον Παράδεισον». «Πού θα πάμε εμείς» τον ξαναρωτούσαν και απαντούσε, «Στο πυρ της κολάσεως». Τον έβαζα στη φωτιά και τον ρωτούσαν, «Το αισθάνεσαι Γεώργη αυτό το πυρ»? Απαντούσε, «Δεν το αισθάνομαι, γιατί ο Χριστός το μεταβάλλει σε δροσάν». Τον έβαλα σε πιο δυνατή φωτιά με δεμένα τα χέρια. Έμενε να παθείς και ακίνητος μέχρι τη στιγμή που κάηκαν τα σχοινιά που του έσφιγγαν τα χέρια. Τότε ο Άγιος ύψωσε το χέρι του και έκανε το σημείο του σταυρού. Ήταν μάρτυρας. Πίστην είχε ακλόνητη. Το θαύμα του έβλεπε ζωντανόν, γιατί η φωτιά δεν τον έκαιγε. Παρόλα αυτά, πόθος του ήταν να κάνει το σημείο του σταυρού.

κεντρική είναι η θέση του Σταυρού στην Ορθόδοξη Θεολογία και τη ζωή των πιστών που ψάλλουν στη γιορτή του Σταυρού. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης. Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας βοηθούν να προσεγγίσουμε το μυστήριο του Σταυρού και να δούμε ποιος είναι ο δρόμος που περνά κάτω από τον ίσκιον του Σταυρού και τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε για να βρούμε τη λύτρωση και τη σωτηρία μας. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι για τους χριστιανούς το ιστείο, λέει η Αγία Συγκλητική, που με αυτόν μπορούμε να περάσουμε το πέλαγος της ζωής. Πραγματικά, δίχως το Σταυρόν, ο χριστιανός δεν θα είχε τη δύναμη να προχωρήσει στη ζωή, να αγωνιστεί σκληρά με τους πειρασμούς και τον Σατανά και να νικήσει. Γιατί δεν είναι μόνο το απλό ξύλο ή το σημείο του Σταυρού, μα η μυστική δύναμη που έρχεται από τη θυσία και το Πανάγιο αίμα του Εσταυρωμένου. Είναι εκείνο που γιγαντώνει στον αγώνα του των χριστιανών, που έχει σύμμαχον το Σταυρόν. Όπως η σημαία που δεν είναι παρά ένα κομμάτι ύφασμα μας κάνει στο πέρασμα της ή στο θέαμα της να αναρριγούμε, γιατί θυμόμαστε τα ιερά και τα όσια της πολυβασανισμένης μας πατρίδας, έτσι και με το Σταυρόν. Ο νους μας πηγαίνει στο Γολγοθάν και πίνει από τη θεία πληγή της ζωήν που ευλάστησε για να λυτρωθούν όλοι οι αμαρτωλοί. Αν δεν δούμε το Σταυρό σαν πίδακαν και κρατήρα θείου νέκταρος και αίματος που σώζει, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα που κρύβουν οι στίχοι των χαιρετισμών του Σταυρού. Χαιρεώτη ανυψούμενος συνανυψής νυν ημάς, χαιρεώτη προσκυνούμενος καθαγιάζεστας ψυχάς. Αν δούμε όμως το μυστήριο του Σταυρού μέσα από τις γνώμες των πατέρων σχετικά με το δόγμα της σωτηρίας μας, θα δούμε όλη τη ζωή μας να κρέμεται από το Σταυρόν. Θα δούμε η πείνα μας και η δίψα μας να τελειώνουν στο Σταυρόν. Η αγωνία μας να σβήνει στο Σταυρόν. Τα προβλήματα μας να φωτίζονται από το φως του Σταυρού. Τα βάσανα και οι πόνοι μας να ξελαφρώνουν μπροστά στην απερίγραπτη οδύνη του Σταυρού. Και να αισθανόμαστε πως ο Σταυρός έχει γίνει για μας η θύρα των μυστηρίων και η ουρανοστήριχτη σκάλα από την οποία θα ανεβούμε στην μακαριότητα των ουρανών, χωρίς να μπορούν να μας εμποδίσουν οι δαίμονες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός, που είχε λάβει ιδιαίτερο χάρισμα και εξουσία να βγάζει τα δαιμόνια από τους δαιμονιζομένους, ρώτησε μια μέρα τους δαίμονες που είχα στήσει την κατοικία τους σε μερικές νεαρές κοπέλες και τις τυραννούσαν και τις βασάνιζαν σκληρά. «Ποια πράγματα φοβάστε από τους χριστιανούς?» Και εκείνοι του αποκρίθηκαν. «Έχετε όντως τρία πράγματα μεγάλα. Έναν το οποίο φορείτε στον τράχυλό σας, δηλαδή το Σταυρόν. Έναν ότι λούεστε στην Εκκλησία, δηλαδή το βάπτισμα. Και έναν ότι τρώγεται στην Εκκλησία, δηλαδή τη Θεία Κοινωνία». Από την απάντηση των ίδιων των δαιμόνων φαίνεται ότι τα φοβερότερα όπλα του χριστιανού, τα οποία φοβούνται και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι αιώνιοι αντίπαλοι μας, είναι ο Τίμιος Σταυρός, το Άγιο Βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, όταν βέβαια τα φυλάσσομαι καλώς. Ο Χριστός, γράφει ο Άγιος Μάξιμος, δεν έπαψε ποτέ να σταυρώνεται πνευματικά για τον καθένα μας. Για χάρη μας σταυρώνεται και υποφέρει, ώστε αφού γίνει ο ίδιος τα πάντα, να σώσει τους πάντες. Επομένως η δική μας συσταύρωση πρέπει να είναι παντοτινή και να μην θέλουμε και εμείς να ξέρουμε τίποτε άλλον παρά μονάχα Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον κατά τον Απόστολον Παύλον. Και αυτό θα πει να βρισκόμαστε νοερά με καθαρότητα των αισθήσεων μπροστά στο Σταυρόν του Χριστού, να βλέπουμε το Πανάγιο Σώμα του πάνω στο Σταυρόν και να συλλογιζόμαστε.
πόσα έπαθε ο Χριστός για μας και πόσα παραλείπουμε εμείς για τη δική μας σωτηρία, να ακούμε τον Χριστό να λέει προς τον Πατέρα Του, «Πάτερ άφες αυτής», και να συγχωρούμε και εμείς όσους μας έφτεξαν ή μας έκαναν να πονέσουμε. Να βλέπουμε τις ταπεινώσεις που υπέφερε για μας ο Χριστός και να παίρνουμε κουράγιον όταν βρισκόμαστε μπροστά σε όσους χλεβάζουν και ηρωνεύονται, όσους αγωνίζονται να ζήσουν κατά Χριστόν. Να βλέπουμε τον τεράστιο σταυρό του Χριστού και να αισθανόμαστε ελαφρότερον των δικών μας σταυρών. Με έναν λόγο, να διαβάζουμε εκεί στο σταυρό του Κυρίου όσα κανένα βιβλίο δεν μπορεί να μας διδάξει. Γράφει για το θέμα αυτό ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Από βιβλία είναι γεμάτος ο κόσμος, μα με όλον τούτο δεν μπορούν όλα ομού τα βιβλία τόσο εντελώς να σου ερμηνεύσουν τον τρόπον για να αποκτήσεις τα αρετάς, καθώς σου το ερμηνεύει ο εσταυρωμένος Ιησούς. Εις τούτον τον εσταυρωμένο σε συμβουλεύω τέκνο μου, να προστρέχεις και να τον καταφυλείς με δάκρυα και να τον εναγκαλίζεσαι θερμός κάθε φοράν όπου δαγκαστείς και φαρμακωθείς από τα νοητά φίδια των δαιμόνων και των εξανθρώπων πειρασμών. Και βέβαια θέλεις ιατρευθεί από τα σπληγά σου, καθώς και οι Εβραίοι ποτέ στην έρημον ιατρεύοντο από τα δαγκάματα των αισθητών όφεων, ευθύς μόνον όπου έβλεπαν εις το χάλκινον όφιν τον επί του ξύλου κρεμάμενον ως τη σύτων αντίτυπων του Κυρίου μας, όπως ο ίδιος έλεγε.

γράφει σε έναν άρθρο του για τον Τίμιο Σταυρόν ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Θεόκλητος. Ο Σταυρός του Κυρίου έχει τη δύναμη να εξουδετερώνει το δηλητήριο της αμαρτίας. Έχει την ιδιότητα να θεραπεύει κάθε θανατηφόρο δάγκωμα του εχθρού. Ο διάβολος, ο οποίος κατά την παραστατική εικόνα του Θείου Αποστόλου επιτίθεται εναντίον μας ως λέον οριόμενος, έγινε ένα κίνδυνο στην πανοπλία του Σταυρού. Φρίτιγαρ και τρέμει, μη θέλων καθοράν αυτού τη δύναμη. Το Πανάγιο αίμα που χύθηκε από το Σταυρό του Κυρίου είναι το αποτελεσματικότερο φάρμακο κατά της αμαρτίας. Αυτό καθαρίζει τη συνείδηση μας από τα νεκρά έργα και το φάρμακο αυτό το έχουμε στη διάθεσή μας. Το τίμιο αίμα του δίνεται πάντοτε εις άφεση αμαρτιών και εις ζωή αιώνιων. Πόση λοιπόν επιβάλλεται να είναι η ευγνωμοσύνη μας στον εσταυρωμένο λυτρωτήν? Εκείνος θυσιάστηκε για μας. Η προσπάθεια μας δεν πρέπει να σταματά σε μια τυπική ανάμνηση, σε έναν τυφλό συναισθηματισμό. Εκείνος, να σκεφτόμαστε, καθήλωσε στο σταυρόν τις δικές μας αμαρτίες. Οφείλουμε και εμείς να σταυρωθούμε και να νεκρωθούμε. Όχι να ανεβούμε σε κάποιο σταυρόν, αλλά να νεκρώσουμε τα πάθη μας. Να δημιουργήσουμε ένα ψυχικό κόσμο ανώτερον, να μην μας ελκύει η αμαρτία, να επιδιώξουμε την εσωτερική μας αναγέννηση, και αυτό επιτυχάνεται μόνον ας τη ψυχή μας εγκαταστήσουμε μόνιμα το Σταυρόν του Κυρίου. Όλα στον κόσμο αυτόν είναι τόσο εφήμερα και παροδικά. Το μεγαλείο του Σταυρού είναι αιώνιον, αίτητη η δύναμή του. Είναι το τρόπαιον που έδωσε ο Κύριος. Είναι το ιερότερον και πολυτιμότερο σύμβολο για κάθε πιστόν. Είναι το φυλαχτό μας. Το φέρνουμε στο στήθος μας από τη στιγμή που ακούγεται για τον καθένα μας το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Αχώριστος σύντροφος σε όλη μας τη ζωή και στο θάνατον ακόμη. Γεμάτα από σταυρούς τα χριστιανικά κημητήρια, ξύλινους ή μαρμάρινους, που κηρύττουν την πίστη των νεκρών στη δύναμη του Σταυρού και την ελπίδα στη δικαίωση και σωτηρία. Ο Σταυρός στολίζει τους θόλους και τα καμπαναριά των ναών. Μέσα στο εικονοστάσιο του σπιτιού παίρνει την πρώτη θέση. Ο Σταυρός παρηγορεί τις πονεμένες καρδιές, γαλινεύει τις ταραγμένες από την αμαρτία συνειδήσεις. Εμπνέει. Από εκείνος ζητούμε να γιατρέψει τις πληγές της ψυχής μας, των πυρετών που κατακαίει το σώμα. Το σημείο του Σταυρού κάνουμε ζητώντας έτσι βοήθεια. Στην ανάγκη, στη συκοφαντία, στην αδικία, τη δύναμη και την προστασία τους ζητούμε. Οι άνθρωποι ομοιοπαθείς με μας δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Αντιμετωπίζουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα. Στον τόπο του θανάτου, ατενίζοντας τον Σταυρόν, βλέπουμε στο βάθος του ορίζοντα να ροδίζει το φως του ουρανού. Ο Σταυρός είναι το ματωμένο σύμβολο της νίκης. Οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων, αλλά και οι μετέπειτα και οι τωρινοί, που κάθε μέρα μαρτυρούν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, με τη δύναμη του Σταυρού στείνουν τρόπαια και αναδεικνύονται νικητές στη ζωή. Με τη δική του πανοπλία αγωνίζονται όσοι παλεύουν κατά του μεγάλου εχθρού που λέγεται αμαρτία. Ακατάπαυστη πρέπει να είναι η ευγνωμοσύνη μας στον Τίμιο Σταυρόν. Αυτός να ηλεκτρίζει τις καρδιές μας, να φωτίζει τις διάνοιές μας, να γίνεται μαγνήτης να ελκύει τις ψυχές μας κοντά του. Να μην απομακρύνουμε το βλέμμα μας από το ξύλο του Σταυρού. Ψάλλει η Εκκλησία. Χαίρις ο ζωηφόρος Σταυρός, της ευσεβίας του αίτητον τρόπαιον, η θύρα του παραδείσου, ο τον πιστός στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχισμα, διού εξυφάνιστε η φθορά και κατήργητε και κατεπόθη του θανάτου η δύναμης και υψώθημεν από γης προς ουράνια, όπλων ακαταμάχητον, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα μαρτύρων, οσίων ως αληθώς εγκαλόπισμαν, λιμήν σωτηρίας, οδωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος.
Αγαπητοί μου ακροατές, ο Τίμιος Σταυρός είναι και παραμένει πρώτον το αιώνιο σύμβολο της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης. Από τότε που ο Χριστός θυσίασε τον εαυτόν του για τη σωτηρία μας, ο Σταυρός παρέμεινε σύμβολο αυτοθυσίας. Κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που εργάζεται και θυσιάζεται για το καλό των συνανθρώπων του και στην προσπάθεια του αυτή δέχεται πόνους και θλίψεις, κακουχίες και στερήσεις και πολεμική και παρόλα αυτά προχωρεί στο έργο του, τι άλλον κάνει από το να κρατά σταυρών και να προχωρεί προς τον Γολγοθά της θυσίας του. Δεύτερον, το αιώνιο σύμβολο της υπομονής και της ψυχικής αντοχής. Στο σταυρόν οφείλουμε να προσβλέπουμε στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας, όταν εμπόδια ανυπέρβλητα προβάλλουν στο έργο μας και κίνδυνοι απειλητικοί μας περιζώνουν. Από το σταυρόν να αντλούμε υπομονή, ελπίδα, ψυχική αντοχή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τρίτον, το αιώνιο σύμβολο της καλοπροαίρετης εκτέλεσης όλων των καθηκόντων και υποχρεώσεών μας. Σταυρέ του Χριστού, χριστιανών η ελπής, πεπλανημένον οδηγέ, χυμαζωμένον λιμήν, εμπολέμης νίκος, οικουμένης ασφάλεια, νοσούντον ιατρέ, νεκρόν η ανάστασης, ελέησον ημάς. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ραδιοτόα, μηνύματα ειρήνης και ζωής.

είσαι. Ηγήσας θέλων πως εκλάπεις, πως μετετέθεις. Ποιος δε τόπος τόσων ζωηφόρων κατέκρυψε σώμα.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μέχρι στιγμής εσκιαγραφίσαμε μέσα από όσα έχουμε αναφέρει τη θαυμαστή ζωή του γέροντος παπά Χαράλαμπου. Με την προσθήκη του ευλαβούς μοναχού Θεοφυλάχτου από τη Νέα Σκήτη στη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ και την προτροπή του τελευταίου, αποφασίζει ο μεγάλος γέροντας την δοκιμαστική μετάβαση στην παραθαλάσσια και λιγότερο απαράκλητη από την μικρά Αγία Άννα περιοχή, δηλαδή τη Νέα Σκήτη. Αφού με πολύ χαρά η κυρίαρχος Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, υπό τη στιβαρή διαπείμανση του τότε αημνήστου καθηγουμένου Σεραφείμ, προσέφερε την περιοχή του πύργου με τέσσερα καλυβάκια, κατά το 1953 η όλη συνοδεία μεταφυτεύθηκε στη Νέα Σκήτη. Στην επταμελή αυτή αδελφότητα προσκολήθηκαν και τρεις άλλοι μοναχοί από τη Νέα Σκήτη, ούτως ώστε η συνοδεία να καταστεί δεκαμελής. Κατά αυτό το διάστημα προήχθηκε ο νεότερος στην ηλικία αλλά παλαιότερος ως προς τη μοναχική κουράν, μοναχός Εφρέμ σε ιερομόναχο. Ως εκ τούτου, για τις λειτουργικές ανάγκες της αδελφότητας και πάλι λανικοδομήθηκαν δύο εκκλησάκια. Το πρώτο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου παρέμενε και λειτουργούσε ο παπά Εφρέμ. Το δεύτερο αφιερώθηκε στο γενέσιο του Προδρόμου. Εκεί παρέμενε και λειτουργούσε ο παπά Χαράλαμπος. Και πάλι η πνευματική ζωή συνεχίζεται κανονικά. Αγρυπνία, καθημερινή θεία λειτουργία, υπακοή, εργασία, εργόχειρο, αδιάλειπτος ευχή κτλ. Μέχρι τη σωσία κινήσεως του γέροντος Ιωσήφ, η συνοδεία καλλιεργούσε με τον ησυχασμό, όμως κοινοβιακά, κοινών ταμείο, κοινή τράπεζα κτλ. Προτού όμως ο αείμνηστος γέροντας κοιμηθεί, έδωσε ευλογία κάθε ένα από τα τέκνα του να ζει χωριστά και να μπορεί να δημιουργήσει δική του συνοδεία μετά την κοίμησή του. Σαν βιοποριστικό εργόχειρο είχε η συνοδεία τα σφραγίδια, με το οποίο επιδιδόταν όταν περίσσευε χρόνος, διότι και πάλι η ανάγκη τους έφερε να ασχοληθούν με οικοδομικές επισκευές, ανακαινήσεις και άλλα. Η μοναχή Αθανάσιος και Ιωσήφ, ακούραστοι, περιέρχονταν πολλές φορές τις ιερές μονές προς εργασία με αντάλλαγμα διάφορες προμήθειες προς συντήρηση και ανοικοδόμηση. Άλλος ένας αδελφός εκαταπιάστηκε και με την αλήγεια, προμηθεύοντας ψάρια μόνο για τις ανάγκες της αδελφότητας.

Εκεί που ψάρευε κάπου κάπου ο αδελφός αυτός με καμιά μπεντονιά στους πιο απόκρυπνους θαλασσινούς βράχους της Νέας Κίτης, έτυχε να γνωρίσει ένα γεροντάκι που ήταν στο επάγγελμα ψαράς. Είχε και μια ωραία βαρκούλα, αλλά λόγω γύρατος αδυνατούσε να τη μεταχειριστεί. Ο ψαράς λοιπόν της συνοδείας Παπανή λίγο ας πούμε λυπήθηκε το γεροντάκι που δεν είχε κανένα να τον κοιτάξει, λίγο ας πούμε ότι ωρέχθηκε για τη βαρκούλα, τι σκέφτηκε. Πάει στο γέροντα Ιωσήφ και τον εκλυπαρεί να γεροκομίσουν το γεροντάκι με μόνο αντάλλαγμα να κερδίσουν τη βαρκούλα που τόσον είχαν ανάγκη. Ο σοφός όμως γέροντας του απαντά: «Λείψει από το ψυχικό να μη σε βρει το κρίμα». Ο άλλος όμως δεν το βάζει και κάτω. «Άντε γέροντα, τι ωραία, θα σας φέρνω και φρέσκα ψαράκια». Τέλος, αφού επιμένει ο υποτακτικός, εξ ανάγκης υποχωρεί ο γέροντας, αλλά του λέει: «Ωραία, να φέρεις το γεροντάκι, όμως θα αναλάβεις και το γυροκόμημα, εντάξει». «Εντάξει, να είναι ευλογημένο». Έτσι και έγινε. Πράγματι και ψαράκια φρέσκα έφερνε εντακτικά ο Παπανή, αλλά και το γεροντάκι ανέλαβε και κοιτούσε με πολλή επιμέλεια. Τι όμως το μετατούτα, δεν περνούν πολλές ημέρες, τον πιάνει τον Παρπαγιάννη μια ακατάσχετη διάρρεια σε βαθμό να μην προλαβαίνει να πάει στην τουαλέτα, με αποτέλεσμα να λερώνεται και το γεροντάκι και το δωμάτιο. Αυτό όμως επαναλαμβανόταν συχνά και κάθε μέρα. Μέχρι τότε ο Παπανή δεν είχε πρόβλημα. Μόλις όμως ο γέρος άρχισε να λερώνεται, τότε σήκωσε τα χέρια. Τι να κάνει, μόνος του όμως το εζήτησε. Έπρεπε να το σηκώσει. Κι όμως ανθρώπινο είναι. Από τη μικρή εμπειρία μου σε κοινόβιο, μέσα σε μια μεγάλη αδελφότητα, όλοι τους κάτι προσφέρουν. Ο ένας αναπληρώνει τον άλλον. Όμως να καθαρίσω γεροντάκι που λερώνεται, αυτό μπορώ να πω είναι ειδικό χάρισμα. Λίγοι τον μπορούν. Ωστόσο ο Παπανή βρήκε την λύση. Κάλιο να λείπει και ο Μπαρπαγιάννης και η βάρκα του. Τρέχει στο γέροντα. «Γέροντα, είπαμε να κοιτάζω το γεροντάκι. Όχι όμως και να μας τα κάνει πάνω του κάθε λίγο. Και τι να κάνουμε, παιδί μου». «Γέροντα, σκέφτηκα να το ξαναπάω εκεί που τον βρήκα και ας λείπει και αυτός και η βάρκα του». «Τι είπες, βρε? Εσύ δεν παρακαλούσες να το γεροκομίσεις? Τώρα να το διώξεις? Βλέπεις αυτό το λερωμένο γεροντάκι? Στο πρόσωπό του φιλοξενούμε τον Χριστό. Αν διώξουμε αυτό, σημαίνει διώχνουμε από το σπίτι μας τον Χριστό. Άντε φύγε, άστο σε μένα και άλλη φορά να μάθεις να μην βάζεις θέλημα». Φεύγει ο Παπανή. Αμέσως ο γέροντας φωνάζει τον παπά Χαράλαμπο: «Παπά, από σήμερα αναλαμβάνεις τον Μπαρπαγιάννη». «Να είναι ευλογημένο». Από εκείνη την ημέρα αρχίζουν, λέει ο γέροντας, τα βάσανά μας. «Τον περιλαμβάνω χάριν υπακοής, αλλά δεν μπόρεσα να μην κατακρίνω και λίγο τον παραδελφό μου. Βρε, λέω μέσα μου, τι είναι αυτό, να βγάλει αυτό τον πειρασμό και μετά να το φορτώσει σε μένα? Όμως έβαλα όλα τα δυνατά μου και εξουδετέρωσα αυτόν τον λογισμό. Αντέλεγα μέσα μου: πρόσεξε, Χαράλαμπε, υπηρετάς τον Χριστό. Αν καταφρονήσεις το γεροντάκι αυτό, τον Χριστόν καταφρονείς. Φώναζε όλη νύχτα όσο θέλεις να σε λεήσει. Μέσα σου θα ακούς την απάντηση. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και το άλλον, εφόσον επιείσατε ενή τούτον τον αδελφό μου, τον ελαχίστον εμή επιείσατε. Πρόσεξε, εξετάσεις δίνεις ξανά. Μην τύχει και μείνει στάσιμος». Με κάτι τέτοιους λογισμούς ειρήνευσα και άρχισα να επιμελούμε το έργο μου. Δεν έπλαινα μόνο λερωμένα παντελόνια στίβα κάθε μέρα και το ίδιο το γεροντάκι και μια γραμμή σαν ταινία από το δωμάτιο μέχρι το αποχωρητήριο. Συχαινόμουν σαν άνθρωπος. Επιάνα τη μύτη μου μια-δυο μέρες. Μως κατόπιν δυνάμωσε τόσο πολύ μέσα μου η ευχή. Αισθανόμουν τόσο μεγάλη χαρά και αγαλίαση, ώστε πράγματι αισθανόμουν ότι υπηρετώ τον Χριστό μου. Αποκορύφωμα αυτής της καταστάσεως ήταν το εξής θαυμαστό. Ενώ στην αρχή κρατούσα και τη μύτη μου από την δυσοσμία, ξαφνικά αισθάνομαι μια έντονη ευωδία, όπως αυτήν ακριβώς που βγαίνει από τα Άγια Λείψανα και πιο χτυπητή. Σας διαβεβαιώ ότι έπλαινα γεμάτα παντελόνια,
με τις χούφτες κρατούσα καθαρσίες και η ευωδία αυτή ήταν τόσο έντονη ώστε εξουδετέρωνε κάθε άλλη νοσμή. Μεθούσα μέσα μου από αυτή την ευωδία. Μόλις μου συνέβη, τρέχω στο γέροντα να το εξομολογηθώ. Σαν απάντηση μου είπε: «Διάβασες τον Ευεργετινόν για εκείνη τη σαλή που σε ένα μοναστήρι όλες οι καλογριές νόμιζαν ότι είναι πράγματι σαλή?» Εκτός που την κοροϊδεύαν, την έβριζαν, την χτυπούσαν, την βάζαν να καθαρίζει όλο βρωμιές και αποχωρητήρια. Για αυτή τη χάρη είχε και γι' αυτόν ευχαριστιόταν όσο πιο πολύ την καταφρονούσαν. «Εσένα σου δώσε ο Θεός αυτό το δώρο, χάρη και μόνη της προθυμίας και της υπακοής. Αλλά για να μην μείνετε στην περιέργεια, θα αναφέρουμε και τι απέγινε ο Μπαρπαγιάννης. Ο γέροντας Ιωσήφ, από την ημέρα που δημιούργησε το γεροντάκι αυτό το πρόβλημα, έπεσε σε θερμή προσευχή και έλεγε: «Κύριε, εσύ μας τον έστειλες, εγώ δεν μπορώ να το διώξω, εσύ δώσε την λύση». Αποτέλεσμα, μετά από αρκετές μέρες, ξεσηκώνεται το γεροντάκι να φύγει. Του λέει: «Ρε παππού, πού θα πας με αυτά τα χάλια? Δεν σας νοιάζει εσάς, θέλω να φύγω. Πάρτε με εκεί που με βρήκατε». Αφού ο γέρος επέμενε με φωνές, κραυγές, λέει ο γέροντας: «Τώρα, παιδιά μου, μπορούμε να τον πάρουμε εκεί που τον βρήκαμε. Δεν φέρουμε ευθύνη, από τον Θεό είναι αυτή η λύση».

Κατά αυτόν τον τρόπο κυλούσε η πνευματική ζωή του μικρού αυτού κοινοβίου, όπου κατά τον Ιωάννη της Κλίμακος ομοιάζει με επίγειον ουρανών. Σε αυτό συντελούσε ασφαλώς η παρουσία και του συγχρόνου Θεοφόρου Γέροντος Ιωσήφ, το οποίο το πέρασμα από το περιβόλι της Παναγίας μας άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη ενός αναστήματος, ενός διδασκάλου, χάριν του οποίου παρά την χαλεπότητα των καιρών μας αναζωοπυρώθηκε η ησυχαστική παράδοση, η οποία ανάγει την ακμή της στους χρόνους των μεγάλων ησυχαστών του 14ου αιώνα και την σχετική παρακμή επί των ημερών της δουλείας. Κι όμως, ο μεγάλος αυτός ησυχαστής του αιώνα μας, αφού ανάλωσε το στράκινο σώμα σε υπερβολικούς αγώνες, ήδη κατεπήγεται προς την ώρα προς τον ποθούμενο. Ιδιαιτέρως ο θεομητορικός πόθος κατέκαιε τόσο έντονα τα σπλάχνα του γενναίου αθλητού, ώστε γλυκοφυλώντας το θείον εικόνισμα της Παναγίας μας με πύρινα δάκρυα και διάπειρων πόθων παρακαλεί: «Δεν αντέχω άλλο, μη μ' αφήνεις, μην αργείς, πάρε με σύντομα κοντά σου». Και ενώ ο γέροντας κατεπήγεται προς τον ποθούμενο, τα τέκνα του υπολογίζουν εκ των προτέρων το κόστος και τη μεγάλη ορφάνεια. Με προσευχές, παρακλήσεις και με ανθρώπινα μέσα, ιατρούς, φάρμακα και άλλα προσπαθούν να τον κρατήσουν. Κι όμως η απόφαση ελήφθηκε. Η Θεοτόκος εκάμφθηκε μάλλον στις οικεσίες του γέροντος παρά στις παρακλήσεις των τέκνων του. Καλεί ο γέροντας και ανακοινώνει πολύ νυφάλια την απόφαση. Εντοπίζει όμως και την ημέρα. Αν η Εκκλησία θεωρεί ως κορυφαίαν δεσποτική εορτή την Ανάσταση, ασφαλώς το αποκορύφωμα των θεομητορικών εορτών θεωρείται η κοίμηση της Θεοτόκου. Αυτήν τη μεγάλη ημέρα επέλεξε να παραλάβει η Θεοτόκος στις παρθενικές αγκάλες της ως γνήσια μητέρα του τέκνο της. Βρισκόμαστε στην παραμονή του 15 Αυγούστου του 1959. «Ετοιμάζεται», λέει ο παπά Χαράλαμπος, «να κενώσει ο μάγειρας το λιτό φαγητό της ημέρας». Τον προλαβαίνει ο γέροντάς μας και του λέει: «Σήμερα εγώ θα κενώσω. Είναι η τελευταία φορά που θα φάτε από τα χέρια μου».

Την άλλη ημέρα, αφού η κοινώνησε, αναμένει νυφάλια αλλά και με σχετική αγωνία την ώρα της εξόδου. Γνωρίζει ο γέροντας ότι ήδη τα πάντα τετέλεστε. Μένει πλέον να παραδώσει ως παρακαταθήκη στα τέκνα του τις τελευταίες συμβουλές. Καλεί έναν έκαστον ξεχωριστά. Φτάνει η σειρά του παπά Χαράλαμπου. Τον καλεί ιδιαιτέρως και του λέγει: «Παπά Χαράλαμπε, μ' ακούς?» «Σ' ακούω, γέροντα». «Να κόψεις τη μέρημνα». Βάζει μετάνοιο ο παπά Χαράλαμπος και φεύγει. Πριν όμως βγει έξω, ακούει ξανά: «Παπά Χαράλαμπε, έλα μέσα». «Τι θέλεις, γέροντα?» «Να κόψεις τη μέρημνα». Ξανά μετάνοια και φεύγει. Αλλά και πάλι, εκ τρίτου: «Παπά Χαράλαμπε, έλα δω». «Τι θέλεις, γέροντα?» «Μ' άκουσες τι είπα? Να κόψεις τη μέρημνα». Αυτό έμεινε ανεξίτηλο στον παπά Χαράλαμπο ως παρακαταθήκη σε όλη του την ζωή. Ύστερα από αυτά, παρέδοκεν ο Άγιος αυτός γέροντας την ψυχή εις χείρας Θεού. Έμεινε πλέον στα τέκνα του το πένθος βαρύ. Με τρίασμα του πένθους, η παρουσία του ισάμιλου συνασκητού του, δηλαδή του γέροντος Αρσενίου. Ο γέροντας Αρσένιος, ναι με δεν είχε μεγάλο διδακτικό χάρισμα, είχε όμως το καλό παράδειγμα, το αγωνιστικό φρόνημα, την χάρη να παρηγορεί τους νεότερους και ασθενεστέρους. Και...

Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τρεις θαυμαστούς ήρωες του χριστιανισμού μας προβάλλει η Αγία μας Εκκλησία, με σκοπό να τους γνωρίσουν οι χριστιανοί, να θαυμάσουν την αγάπη τους προς το Σωτήρα Χριστό και να τιμήσουν τη μνήμη τους. Πρόκειται για τους Αγίους Τρόφιμου, Σαββάτιο και Δωρημέδοντα, οι οποίοι αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά πόσο θαραλέους κάνει τους ανθρώπους η πίστη στο Χριστό. Ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος έχουν έλθει στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Κάποιος σκοπός, ίσως κοινός, τους έχει οδηγήσει σε αυτή τη μικρασιατική πολιτεία. Είναι και οι δύο χριστιανοί και μάλιστα ενωμένοι με τους δεσμούς που έχει χαλκέψει η χριστιανική πίστη. Εδώ στην Αντιόχεια διαδραματίζονται κάποια γεγονότα. Γύρω από τον περιώνυμο ναό του Απόλλωνα έχει συγκεντρωθεί ένα μεγάλο πλήθος ειδωλολατρών. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, γέροντες οργιάζουν σε αυτή την αμαρτωλό πανήγυρη του ψευτοθεού με όλα τα μέσα της ειδωλολατρικής φαυλότητας. Έχουν περάσει περισσότερα από 200 χρόνια από τότε που ο θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος και οι συνεργάτες του όργωσαν ακούραστη την ορεινή και βραχώδη αυτή περιοχή της Μικράς Ασίας. Αλλά ούτε ο Παύλος, ούτε ο Σίλας, ούτε και έπειτα ο Τιμόθεος μπόρεσαν να επιβληθούν στους ειδωλολάτρες της Αντιόχειας Πισιδίας. Με πόσους πόνους και κόπους, με διωγμούς και λιθοβολισμούς κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού.

Κι όμως οι δωλολάτρες συνεχίζουν να βεβηλώνουν τον τόπο με δαιμονικές εορτές και όργια. Οι δύο χριστιανοί, Τρόφιμος και Σαββάτιος, συνηθισμένοι να ζουν στην εσωτερική ατμόσφαιρα της χάριτος και της αγνότητας, να υμνούν και να λατρεύουν τον ένα και αληθινό Θεό εν πνεύματι και αληθεία, όταν βρέθηκαν σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, αισθάνονται λύπη. Λύπη βαθιά για την αθλειότητα στην οποία είχε καταντήσει με την ειδωλολατρία η ανθρώπινη ύπαρξη. Πονούν και επιθυμούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Θέλουν να τους γνωρίσουν τη χριστιανική αλήθεια που ελευθερώνει από τα πάθη και πλημμυρίζει την ψυχή με τα θεϊκά δώρα, τη χαρά και την ειρήνη. Τολμούν λοιπόν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους δημοσίως να αποδοκιμάσουν τη λατρεία των δαιμόνων και να αποκαλύψουν την αλήθεια του Χριστού. Χρονικά βρισκόμαστε στην περίοδο των διωγμών κατά των χριστιανών και το διάταγμα του αυτοκράτορα Πρόβου 276 έως 282 μετά Χριστόν είναι σαφές, αλλά και δρυμεί εναντίον των οπαδών του Ναζωραίου. Γι' αυτό και η τόλμη των δύο χριστιανών να ελέγξουν τη λατρεία του Απόλλωνα αμέσως φούντωσε την οργή και το μίσος των ειδωλολατρών. Έτσι ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος γρήγορα συλλαμβάνονται και δέσμοι με αγριότητα οδηγούνται στον διοικητή της Αντιόχειας Ηλιόδωρο με την κατηγορία «Είναι χριστιανοί» και με την κραυγή «Θάνατος σε αυτούς».

Πρώτος ανακρίνεται ο τρόφιμος και ο άρχοντας βάζει όλη τη δύναμη της τεχνικής του για να τον δελεάσει. «Είμαι χριστιανός», ομολογεί με παρησία. «Πρώην ήμουν θρέμα της απολίας, μα ο Θεός με αξίωσε να γίνω τρόφιμος της θείας του αλήθειας, να γίνω θρέμα της δικής του ζωής. Ό,τι και αν μ' υπόσχεσαι, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με όσα απολαμβάνω κοντά του». Την προσποιητή γλυκύτητα των υποσχέσεων τη διαδέχεται τώρα άγριο μίσος και ύβρις και φοβερές απειλές για βασανιστήρια και θάνατο. «Δεν φοβούμαι τίποτα από όσα λέγεις», απαντά, «και πάνω από τον αυτοκράτορα, τον πλανόμενο είναι ο Χριστός, ο αληθινός Θεός». Η θαραλή αυτή απάντηση, ενώ έδωσε στο πρόσωπο του τρόφιμου ασυνήθιστη λάμψη, έκαμε την όψη του ηγεμόνα Ηλιόδωρου φοβερή από θυμό και οργή. Διατάσσει να τον ρίξουν κάτω στη γη και εκεί να τον μαστιγώσουν. Τον γύμνωσαν και φοβερό έπεσε πάνω του το μαστίγιο. Ριάκι το αίμα του έβαψε τη γη. Τον έδωσαν σε ξύλο και τον ετέντωσαν για να εξαρθρώσουν τα οστά του και με σιδερένια νύχια ανελαίητα έξισαν τις πλευρές του μέχρι και αυτά τα σπλάχνα του. Αλλά ο τρόφιμος θαραλέως συνεχίζει τον διάλογο με τον διοικητή. Εκείνος τον χλεβάζει για την πίστη στον εσταυρωμένο Ιησού και ο θαυμαστός μάρτυρας καλεί όλους τους παρευρισκόμενους να πιστέψουν στο Χριστό. Ο Ηλιόδωρος του υπόσχεται ή τον απειλεί με τα φοβερότερα βασανιστήρια, ζητώντας του να θυσιάσει στους θεούς. Και ο θείος τρόφιμος απαντά με δύναμη ψυχής ότι δεν φοβάται κανέναν εκτός από την αμαρτία. Και συνεχίζει: «Μία θυσία επιθυμώ να προσφέρω εις τον εσταυρωμένο Κύριό μου, τον εαυτόν μου». Η δύναμη του Χριστού μπορεί να γλυκάνει τις πληγές μου. Η γλυκιά ελπίδα στα αιώνια αγαθά των ουρανών με κάνει να ξεχνώ τους φρικτούς αυτούς πόνους της σάρκας που είναι πρόσκαιρη. Σε αυτή την κατάσταση ο τρόφιμος οδηγείται στη φυλακή.

Και να τώρα ήρθε η σειρά του Σαββάτιου. Επιθυμούσε να παρασταθεί λίγο κοντά στον τρόφιμο, να του απευθύνει δύο λόγια συμπάθειας, να του δώσει αλλά και να πάρει δύναμη. Δεν πρόλαβε όμως. Εκείνον καταπληγωμένον αλλά νικητή τον έχουν βιαστικά σύρει στη σκοτεινή φυλακή και ο Σαββάτιος προχωρεί με θάρρος προς τον άρχοντα Ηλιόδωρο. Κανέναν δεν έχει να του συμπαρασταθεί, όμως γνωρίζει καλά ότι τη δύναμη την δίνει ο μόνος δυνατός, ο Θεός. Δεν την προσφέρουν οι άνθρωποι. «Εσένα», του λέει ο διοικητής, «δεν σε ρωτώ να μάθω αν είσαι χριστιανός, αλλά λέγε μου σύντομα ποια είναι η πατρίδα σου και ποιο το αξίωμά σου». «Αξίωμά μου, πατρίδα μου, δόξα μου, θησαυρός μοναδικός, τα πάντα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού που κυβερνά και διευθύνει το σύμπαν». Δεν τον άφησα να συνεχίσει, αλλά με μιας έπεσαν επάνω του μαστίγια και σιδερένια νύχια. Σε λίγο ξεσχισμένες τις σάρκες, με ανοιγμένα τα σπλάχνα, με εξαρθρωμένα και γυμνά τα οστά, ο Σαββάτιος στενάζει και χύνει δάκρυα πολλά. Πόνοι δρυμείς και αφόρητοι κάνουν το Σαββάτιο να θρυνεί. Εάν είναι γλυκή Σαββάτιε να πάσχεις για το Χριστό, τότε γιατί στεναγμή και τα δάκρυα? Αυτό ακριβώς πρέπει να σου κάνει εντύπωση, Ηλιόδωρε. Ενώ η πόνη είναι τόσο δρυμής, ώστε να μην μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, όμως για την αγάπη του Χριστού δεν αφήνω τα αθλήματα. Ποθώ τον Κύριόν μου και γι' αυτόν είμαι αποφασισμένος να πεθάνω. Η απάντηση αυτή εφήμωσε τον ειδωλολάτρη διοικητή. Η μανία του όμως έφτασε στο κατακόρυφο. Τον κλείνει προσωρινά στη φυλακή για να επαναλάβει αργότερα τα φρικτά βασανιστήρια κατά τα οποία ο ιερός Σαββάτιος νικητής πετά στον ουρανό για να λάβει από τον αθλοθέτη Κύριο το αμάραντο της νίκης και της δόξης στεφάνι.

Κυρίς Αντιόχειας Πισιδίας Ηλιόδωρος αισθάνεται αποκαμωμένος, μαζί και νικημένος. Φάνηκε τόσο ανίσχυρος να μεταπίσει τους δύο αυτούς χριστιανούς. Δεν θέλει πλέον να ασχοληθεί με τον Τρόφιμο, αλλά τον βγάζει από τη φυλακή και με συνοδεία τον στέλνει στα σύναδα της Φρυγίας, όπου διοικεί ο φοβερός διώκτης των χριστιανών Διονύσιος Περώνιος. «Εσύ είσαι ο Τρόφιμος?» τον ερωτά μόλις έφτασαν. «Και πώς ακόμα επιμένεις την ανόητη πίστη σου? Δεν βλέπεις που ο Χριστός έγινε αιτία να πεθάνουν τόσοι και τόσοι άνθρωποι και μάλιστα τόσο άδικα? Έλα λοιπόν, θυσίασε στους θεούς μας και έχεις να κερδίσεις πολλά». Ο Τρόφιμος στήριξε ζωηρά το βλέμμα του στον άρχοντα Διονύσιο και είναι έτοιμος να δώσει και πάλι την καλή του ομολογία. Δεν τον απασχολεί τι θα απαντήσει. Ο Ιησούς δεν υπεσχέθηκε «Εγώ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν Ιούδιν ίσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν?» Τέτοια ακριβώς σοφή ήταν και η απάντηση του Τρόφιμου προς τον ασεβή εκείνον ηγεμόνα. Έκπληκτος έμεινε και αυτός, καθώς και όλο το πλήθος των αρχόντων, βουλευτών και αξιωματούχων. Να αναφέρουμε το τι επικολούθησε. Σε ποια μαρτύρια υπέβαλαν τον Τρόφιμο είναι αδύνατον. Όμως η αντοχή, η ανδρεία και η τόση καρτερία ξάφνιασαν όλους. Ο Διονύσιος δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει δύναμης Θεού και τον πιάνει ήλιγκος. Όμως δεν θέλει να φανεί νικημένος. Κάνει λοιπόν δήθεν το φιλάνθρωπο και στέλνει στη φυλακή τον αιμόφυρτο Τρόφιμο. Ποιος μπορεί να εξιχνιάσει τη βολή του Θεού? Ποιος μπορεί να αντισταθεί στο σωτήριο σχέδιό του?

Εκείνος που ακολουθεί πιστά τα αιματόβρεχτα ίχνη του Κυρίου δίνει το χέρι του για να το πιάσουν γερά και οι άλλοι που έρχονται πίσω του και να βαδίσουν με ασφάλεια επάνω σε αυτά. Και να, η Ανδρεία και η αξιοθαύμαστη αντοχή του τρόφιμου, αλλά κυρίως η παρησία της ομολογίας του ενώπιον του ηγεμόνα και όλου του πλήθους έκαναν ξεχωριστή εντύπωση στο βουλευτή Δωρημέδοντα. Πλούσιος και επιφανής ήταν στα σύναδα, και όμως εστερεώθηκε μέσα του η χριστιανική πίστη. Τρέχει λοιπόν ο επίσημος αυτός άνθρωπος κάθε βράδυ στη φυλακή και με στοργή αδελφική σκύβει και περιποιείται τις πληγές του μάρτυρα. Αγωνίζεται να του καταπραίνει τους πόνους. Του προσφέρει φαγητό. Και όχι για μια και μόνο φορά, αλλά για πολλές, κάθε μέρα, επί σειρά βραδιών, ολόκληρες νύχτες. Αλλά ενώ ανακουφίζει εκείνον που τόσο θαύμασε, αυτός τώρα δέχεται τροφή θεία και ουράνιον. Τον τρέφει ο τρόφιμος με τους λόγους της χριστιανικής αλήθειας. Ο Δωρημέδων νιώθει να γεμίζει η ψυχή του με δύναμη, αλλά και με μια ασυνήθιστη ευφροσύνη. Όμως αυτή η αξιοθαύμαστη χριστιανική φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε έναν καταδικασμένο δεσμότη και έναν επίσημο αξιωματούχο της πόλης δημιούργησε υπόνοιες. Καραδοκούν να βρουν αφορμή οι δωλολάτρες να κατηγορήσουν το Δωρημέδοντα. Και αυτή η στιγμή δεν άργησε να έρθει. Ήρθε η εορτή των Διόσκουρων, μεγάλη γιορτή στα σύναδα, κατά την οποία όλοι οι επίσημοι βουλευτές και αξιωματούχοι με επικεφαλής τον ηγεμόνα έδιναν την έναρξη τελετής. Ο Δωρημέδων δεν πήγε. Τον αναζητούν, τον κατηγορούν, τον ανακρίνουν. Εκείνος τότε με θάρρος ομολογεί ότι είναι χριστιανός. Η ομολογία του, ομολογία αξιωματούχου, πέφτει πάνω σε όλους σαν κεραυνός. Αισθάνονται ότι τρατάζονται τα θεμέλια τους. Πέφτουν λοιπόν επάνω του όλοι και προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Ο Δωρημέδων μένει σταθερός, ακλόνητος. Εκείνοι πεισμώνουν, αγριεύουν και τον βασανίζουν σκληρά μαζί με τον τρόφιμο, τον οποίο θεωρούν και ως κύριον αίτιον της μεταστροφής του. Αλλά η χάρις του Θεού είναι εκείνη που σε ελάχιστο διάστημα έχει μεταβάλει όλους.

και ο Δωρημέδων, που δεν πρόλαβε να ζήσει τη γλυκύτητα της χριστιανικής ζωής, προέτρεπε όλους να τον μιμηθούν και να δεχθούν και αυτή την πίστη του Χριστού. Φοβερά και απάνθρωπα βασανιστήρια ακολουθούν, τόσο στον Τρόφιμο όσο και στον Δωρημέδοντα. Οι δύο μάρτυρες με τίποτα δεν λυγίζουν και εμόφυρτοι σύρονται στο αμφιθέατρο να κατασπαραχθούν από τα άγρια θηρία. Οι δύο ήρωες του Χριστού περιμένουν. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η πόρτα των κλουβιών ανοίγει και μια τεράστια αρκούδα πεινασμένη βγαίνει ορμητικά. Μα αν φτάνει κοντά στους μάρτυρες, σταματά και ήρεμη κάθεται δίπλα τους, σαν ένα άκακο πρόβατο. Τα πλήθη κοιτάζουν έκπληκτα και ζητούν να εξαπολυθεί η τίγρης και ύστερα το λιοντάρι. Αλλά ενώ και αυτά εξορμούν άγρια απειλητικά, σε λίγο ήρεμα και φιλικά συμπληρώνουν την ειρηνική συντροφιά των δύο μαρτύρων. Ο Διονύσιος και οι άρχοντες κοιτάζουν έκπληκτοι, νιώθουν ντροπιασμένοι, είναι οι νικημένοι. Σε λίγο τα ξύφη των δημίων απέκοψαν τα τίμια κεφάλια των ηρωικών μαρτύρων του Χριστού. Οι τρεις Άγιοι Μάρτυρες, Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Κύριο, που στεφανώθηκαν εν δόξη και τιμή.

Έτσι είναι. Η πίστη έχει αφάνταστη δύναμη. Πάντοτε θαυματουργεί. Δι' αυτήν άλλωστε γράφει ότι οι άνθρωποι σε όλους τους αιώνες διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων. Ανεφημίστο λοιπόν σήμερον, τρόφιμος, δοξαζέστο σαβάτιος και μεγαλινέστο δωρημέδων, τα των πιστών προπύργια, οι φωτοειδείς της εκκλησίας φωστήρες, που με τους αξιοθαύμαστους αγώνες τους, σεπτός φωταγωγούν εις πάντες τους αιώνες. Το παράδειγμά τους ας εμπνέει όλους μας.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφθα στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα ιρουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Αραφείο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ, την βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Ζήσαμε την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, επηρεασμένη και η Κυριακή, η αυριανή, από την παρουσία του Σταυρού, άλλωστε ονομάζεται Κυριακή μετά την ύψωση. Η εορτή γίνεται και πάλι ανάδοχος και βαφτίζει την Κυριακή και μένει σε όλα εκείνα τα οποία και μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο και στους ύμνους ακούγονται για τον Σταυρό του Χριστού, για την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Σήμερα, μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, βλέπουμε τον Κύριο όχι μόνο να ανεβαίνει στον Σταυρό, αλλά και να δίνει τον Σταυρό. Και μάλιστα να αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να πάρει αυτό τον Σταυρό που ο Χριστός του δίνει. Σταυρός είναι η αγάπη του Θεού. Και αυτήν την αγάπη προσφέρει και ο άνθρωπος κάνει αποδοχή αυτής της αγάπης με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος από όλα όσα ο Κύριος λέει. Δίνει στον άνθρωπο και να κατανοήσει και να συναισθανθεί και να ζήσει. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ό,τι μας προσφέρει με τον λόγο του και με τον τρόπο του ο Κύριος έχει απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη και στις δυνατότητές της και στις δυνάμεις της και στα όρια της. Έχει απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο. Δεν θα δώσει κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το σηκώσει. Δεν θα προσφέρει κάτι στον άνθρωπο που δεν θα μπορεί πνευματικά να το διαχειριστεί και να εργαστεί με αυτό. Δεν θα ανοίξει δρόμο που δεν μπορεί να βαδίσει ο άνθρωπος. Συνήθως τον δρόμο που δεν μπορούμε να βαδίσουμε, που είναι αδιάβατος δρόμος και που φτάνουμε σε αδιέξοδα, είναι ο δρόμος στον οποίο ανοίγει ο εγωισμός μας και όχι ο Θεός μας. Έτσι λοιπόν σήμερα, ενώ είδαμε τις προηγούμενες μέρες αυτήν την αγάπη του Θεού και ότι ο Σταυρός είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι η αγάπη εκείνη στην οποία αν πιστέψει ο άνθρωπος σώζεται, σήμερα μας δίνει αυτήν την αγάπη και μας δείχνει τον τρόπο αποδοχής αυτής της αγάπης. Λέει ο Κύριος, «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Ας σταθούμε σε αυτόν τον λόγο, ο οποίος ουσιαστικά είναι τρόπος, ο οποίος είναι δρόμος. Το πρώτο γνώρισμα είναι η απάρνηση του εαυτού μας. Απαρνησάς το εαυτόν. Τι σημαίνει ο λόγος αυτός? Μα πώς είναι δυνατόν να θυσιάζεται ο Χριστός για τον άνθρωπο και να σου ζητά να απαρνηθείς τον άνθρωπο για τον οποίο ο ίδιος θυσιάστηκε? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Δεν ζητά να απαρνηθούμε τον άνθρωπο. Ζητά να απαρνηθούμε ό,τι ζούμε και είναι έξω από τον άνθρωπο, δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο, ό,τι εγωιστικό ζούμε, γιατί ο εγωισμός είναι το γεγονός εκείνο το οποίο μας βγάζει και από τον άνθρωπο. Από τη στιγμή που μας απομακρύνει από τον Θεό, μας βγάζει και από τον άνθρωπο. Και μας δείχνει ότι αυτός ο εγωισμός,
Αυτός ο εγωισμός μας βάζει σε μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα απάνθρωπη. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε την αντίδραση του εγωισμού. Η αντίδραση του εγωισμού εκφράζεται από την σκοτεινότερη και την ανατριχιαστικότερη φωνή που έχει ακουστεί ποτέ. Όταν ο Κύριος ανεβαίνει στον Σταυρό, σε αυτήν την αγάπη, σε αυτήν την θυσία, στη σωτηρία του ανθρώπου, οι φωνές από κάτω έλεγαν «Κατέβα από τον Σταυρό! Κατέβα από τον Σταυρό!» Δεν υπάρχει σκοτεινότερη και ανατριχιαστικότερη φωνή από αυτήν. «Κατέβα από τον Σταυρό!» Είναι η φωνή εκείνη την οποία και ο εγωισμός μας πολλές φορές ψιθυρίζει και άλλες φορές κραυγάζει, αναλόγως με την καλλιέργεια την οποία έχει, το βάθος, το πλάτος και τη δύναμη την οποία έχει, και άλλες φορές μας το ψιθυρίζει διακριτικά, άλλες φορές αδιάκριτα το κραυγάζει. «Κατέβα από τον Σταυρό» γιατί το ανέβασμα στο Σταυρό σηματοδοτεί την νέκρωση του εγωισμού, ο οποίος βέβαια νεκρώνει τον άνθρωπο. Δεν μας ζητά λοιπόν να παρνηθούμε τον άνθρωπο, μας ζητά να επιστρέψουμε στον άνθρωπο, στον άνθρωπο στην εικόνα του Θεού. Μας ζητά να γυρίσουμε στον άνθρωπο, μας ζητά να αγωνιστούμε για τον άνθρωπο, μας ζητά να τιμήσουμε τον άνθρωπο, μας ζητά να καλλιεργήσουμε τον άνθρωπο, μας ζητά να σώσουμε με τη χάρη του Θεού τον άνθρωπο, να συμβάλλουμε στη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει απαρνησάς το εαυτόν. Να απαρνηθώ και να εγκαταλείψω ό,τι υποτιμά, ό,τι νεκρώνει, ό,τι αφανίζει, ό,τι εξορίζει τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να βγούμε από την οποιαδήποτε κατάσταση η οποία είναι ασταύρωτη. Να βγούμε από την κατάσταση αυτή. Να βγούμε από αυτή την κατάσταση η οποία διαλύει τον άνθρωπο. Να απαρνηθώ τον εγωισμό μου. Δεν έχουμε διανοηθεί τι σημαίνει να απαρνηθώ τον εγωισμό μου. Εδώ κρύβεται ο μεγάλος αγώνας που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Να μπορέσει να ελευθερωθεί από όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες σπέρνει, καλλιεργεί ο εγωισμός. Όλες εκείνες τις εμπαθείς καταστάσεις για τις οποίες αναλυτικά μιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αν πάρουμε την οποιαδήποτε κατάσταση, θα διαπιστώσουμε αρρωστημένη κατάσταση, θα διαπιστώσουμε ότι ρίζα της, υπόβαθρό της είναι ο εγωισμός. Γι' αυτό λοιπόν μας ζητά, εάν πραγματικά θέλουμε να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού, να πιστέψουμε στον Χριστό, να λατρέψουμε τον Θεό και να τιμήσουμε τον άνθρωπο, να απαρνηθούμε ό,τι από τον Θεό μας απομακρύνει και ό,τι τον άνθρωπο τον υποτιμά. Και αυτό είναι εγωισμός. Αυτό είναι το οποίο μας αποκαλύπτει ο Κύριος ως πρώτο βήμα, ως πρώτο σκαλοπάτι, ως πρώτη πνευματική κατάσταση για την άρση του Σταυρού, για την ανταπόκρισή μας σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Το δεύτερο γνώρισμα το οποίο μας δίνει είναι το αράτο τον Σταυρό αυτού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, εάν δεν αφήσει τον εγωισμό, να σηκώσει τον Σταυρό. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Δεν γίνεται αν δεν αφήσεις το ένα να σηκώσεις το άλλο. Και πολλές φορές εδώ βρίσκεται αυτό που βιώνουμε μέσα στην πνευματική ζωή. Θεωρούμε ότι στην πνευματική ζωή είναι κάτι δύσκολο. Το δύσκολο δεν είναι η πνευματική ζωή. Ο Κύριος λέει ότι
ο ζυγός μου είναι ελαφρύς και το φορτίο είναι ελαφρύ. Βαρύτητα έχει ο εγωισμός μας και όχι ο σταυρός μας. Και οι πατέρες της Εκκλησίας εδώ έρχονται και μας λένε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν δύο εργαστήρια. Το πρώτο εργαστήριο είναι ο εγωισμός μας. Όταν δουλεύουμε στο εργαστήριο του εγωισμού, εξαντλούμαστε. Στο εργαστήριο αυτό θα εξαντληθεί ο άνθρωπος, θα εξαντληθούν οι πνευματικές του δυνάμεις. Εξαντλείται ο άνθρωπος, κουράζεται. Δεν μπορεί να αναπαυθεί σε αυτό. Το κλίμα που μπορεί να αναπαυθεί ο άνθρωπος είναι η αγάπη. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Εκεί λοιπόν στο εργαστήριο του εγωισμού κατασκευάζονται σταυροί, την βαρύτητα των οποίων δεν μπορεί να σηκώσει ο άνθρωπος. Εάν θελήσουμε να κοιτάξουμε λίγο στη ζωή μας, εάν θεωρήσουμε κάποιους σταυρούς ασήκωτους, θα πρέπει να ελέγξουμε σε ποιο εργαστήριο έχουν κατασκευαστεί. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει απαρνησάς το εαυτόν, δηλαδή τι, πέταξε τους σταυρούς που ο εγωισμός σου έχει επιβάλει να σηκώνεις, για να σηκώσεις το ελαφρύ φορτίο που είναι ο σταυρός του Χριστού, που είναι η αγάπη του Θεού. Και

ο άνθρωπος. Οπότε βλέπουμε αυτόν τον ιερό βηματισμό. Θα πρέπει το ένα εργαστήριο να κλείσει. Έχουμε βαρύνει με εγωιστικούς ψευτοσταυρούς την ζωή μας, οι οποίοι διαρκώς μας απογοητεύουν, ασήκωτοι είναι, και το χειρότερο είναι ότι αν δεν τους αφήσουμε, αν δεν τους απαρνηθούμε, δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτόν τον σταυρό του Χριστού, δηλαδή να ζήσουμε αυτήν την αγάπη του Θεού. Και βέβαια, αφού μας δείχνει αυτόν τον ιερό βηματισμό να κλείσει το ένα εργοστάσιο, να κλείσει το ένα εργαστήριο, να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι νεκροθάφτης του είναι ο εγωισμός του, και να αποθήσει την Ανάσταση και να σηκώσει τον σταυρό του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτού τι λένε, τι σημαίνει αράτω τον σταυρό? Να αρχίσει να βγει από το θέλημά του το αρρωστημένο, το οποίο έχει είναι μια ασφυκτική κατάσταση και μια αποπνεκτική εσωτερική ατμόσφαιρα, και να μπει μέσα στο θέλημα του Θεού, να μπορέσει να αναπνεύσει αυτήν την αγάπη του Θεού, να μπορέσει να αναπνεύσει αυτόν τον αέρα και το οξυγόνο της ελευθερίας του. Οπότε το αράτο τον σταυρό σημαίνει ότι αναζητώ, ελευθερώνομαι από τον εγωισμό και από το θέλημά μου το αρρωστημένο, και αναζητώ την ελευθερία μου στο θέλημα του Θεού. Με λίγα λόγια, αράτω τον σταυρό σημαίνει ζω το Ευαγγέλιο. Ζω το Ευαγγέλιο. Ενώ πριν ο εγωισμός νεκροθάφτης μέθαβε, με αφάνιζε, ζώντας το Ευαγγέλιο, εμείς γινόμαστε οι νεκροθάφτες του εγωισμού. Εάν δεν νεκρώσεις τον εγωισμό, θα σε νεκρώσει. Εάν δεν τον νεκρώσεις, θα σε νεκρώσει. Το επικίνδυνο του εγωισμού είναι να θεωρήσουμε ότι είναι ζωή, ενώ είναι θάνατος. Μασκαρεμένος θάνατος είναι ο εγωισμός μας. Και πολλές φορές τρέφουμε, ικανοποιούμε, καλλιεργούμε αυτόν τον θάνατο. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι τόσο δυνατή η αίσθηση του φόβου του θανάτου. Γιατί τον ταΐζουμε καθημερινά με τι? Με την ίδια μας τη ζωή. Το τρίτο το οποίο θα μας πει ο Κύριος είναι το ακολουθήτωμι. Ελεύθερος από τον εγωισμό, ερωτευμένος με την αγάπη του Θεού, με την διάθεση για ανταπόκριση σε αυτήν την αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος καλείται να ακολουθήσει τον Χριστό. Αυτό το ακούσαμε και με τους μαθητές του Κυρίου. Θυμόμαστε όλοι το δεύτερο πίσω μου, θυμόμαστε όλοι το ακολούθημι. Όλοι θυμόμαστε, όλοι το θυμόμαστε. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τι σημαίνει αυτό, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας? Αυτό σημαίνει να μην είμαστε εκεί που δεν είναι ο Χριστός. Η ίδια η ζωή πλέον, η ψυχή του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου, δεν πρόκειται να επιδιώξει να βρεθεί σε τόπο, σε κατάσταση απουσίας του Χριστού. Να μην πηγαίνουμε εκεί που δεν θα πήγαινε. Να μην λέμε αυτό που δεν θα έλεγε. Αλλά το ακολούθημι σημαίνει ότι θέλω να είμαι μαζί του. Θέλω να είμαι μαζί του. Και εδώ νεκρώνεται και κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Το να ασχοληθώ με τους άλλους τους ανθρώπους και να τους κατακρίνω. Γιατί ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος απαρνήθηκε τον εγωισμό, εάν δεν απαρνηθεί ο άνθρωπος τον εγωισμό και θεωρεί ότι είναι ανώτερος από τους άλλους, τότε ο εγωισμός θάβει τον άνθρωπο

ως νεκροθάφτης, και ο άνθρωπος ως νεκροθάφτης, μιμούμενος τον εγωισμό του, θάβει τους άλλους με την κατάκρισή του. Όταν ο άνθρωπος όμως απαρνηθεί τον εγωισμό του, όταν ποθήσει αυτήν την αγάπη του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται ποτέ, ακολουθώντας τον Χριστό, να κατακρίνει, να καταδικάσει, να υποτιμήσει, να ειρωνευτεί, να χλεβάσει τον άλλον τον άνθρωπο. Ας θυμηθούμε ένα γεγονός μέσα από το Ευαγγέλιο. Όταν ο Απόστολος Πέτρος ρωτά για το τι θα γίνει ο Ιωάννης, ποια ήταν η απάντηση του Κυρίου? Τι προσέ, σύ ακολούθημη. Δεν σε αφορά πλέον αυτό. Ένα πράγμα, για ένα πράγμα αγωνίζεσαι, ένα πράγμα φροντίζεις, ένα πράγμα επιδιώκεις, να ακολουθείς τον Χριστό. Που σημαίνει ότι όσο ο άνθρωπος ακολουθεί τον Χριστό, ελευθερώνεται από όλες αυτές τις καταστάσεις. Όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες τον εγκλωβίζουν και τον εχμαλωτίζουν. Όλες αυτές, από το τι θα κάνει ο άλλος, από το τι είναι ο άλλος, ο άνθρωπος ακολουθώντας τον Χριστό είναι ελεύθερος από όλα αυτά. Και είναι ελεύθερος από όλα αυτά γιατί έχει δώσει και δίνει μάχες για την ελευθερία του με τον ίδιο του τον εγωισμό. Και από την στιγμή που ανταποκρίνεται

πληροφορία της Αναστάσεως και συνεχίζει να διψά και να πεινά για ό,τι τον τρέφει με τον Χριστό. Και τρέφει, τον τρέφει με τον Χριστό ό,τι κρατά τον άνθρωπο πάνω στον Σταυρό. Είναι η προσευχή, είναι η άσκηση, είναι η συγχωρητικότητα, είναι η ανεξικακία, είναι η μετάνοια. Όλα αυτά κρατούν τον άνθρωπο στον Σταυρό. Και όσο ο άνθρωπος μένει στο Σταυρό, τόσο τρέφεται με τον Χριστό. Αυτός είναι ο ιερός βηματισμός, τον οποίο, μέσα από τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να δεχθεί, να συναντήσει, να δεχθεί και να ανταποκριθεί σε αυτήν την αγάπη του Θεού και να γίνει κοινωνός αυτής της αγάπης. Ο Χριστός δεν ανεβαίνει μόνο στον Σταυρό, το αποκορύφωμα της αγάπης, η αποκάλυψη της αγάπης, αλλά δίνεται αυτή η αγάπη με ποιον τρόπο, με τον Σταυρό. Αυτό μας δίνει ο Χριστός. Την αγάπη του μας δίνει, ο ίδιος μας δίνεται όταν μας προσφέρει και μας προτείνει ελεύθερα να σηκώσουμε τον Σταυρό μας. Είναι ένας δρόμος μοναδικός, είναι ένας δρόμος συναρπαστικός πνευματικά, είναι ένας δρόμος συγκλονιστικός ψυχικά, είναι ένας δρόμος. Συνήθως οι δρόμοι μας είναι οι δρόμοι εκείνοι που μέσα στους οποίους χάνεται ο άνθρωπος και σκορπίζεται ο άνθρωπος, αλλά είναι ο δρόμος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος συγκροτείται, ολοκληρώνεται.

φτάσουμε, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Πολλές φορές έχουμε βαπτίσει ζωή αυτό που ζωή δεν είναι. Ίσως αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε μία ρηχή αντίληψη για τη ζωή. Και πολλές φορές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δική μας η αίσθηση για τη ζωή συμβαδίζει, συμφωνεί και συνεργάζεται με την αίσθηση που έχει ο κόσμος για την ζωή. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε, όπως και πολλές φορές έχει γίνει, ότι κόσμος δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά κόσμος είναι μία κατάσταση η οποία δεν έχει ίχνος πνευματικότητας. Είναι μια ρηχή κατάσταση. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ζωή αυτό που θεωρεί και ο κόσμος. Ποιον άνθρωπο θεωρούμε ότι έχει πετύχει στη ζωή του? Θεωρούμε τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει αποκτήσει έναν τίτλο, έχει κάτσει σε μια καρέκλα δύναμης και εξουσίας, έχει πολλά χρήματα, ικανοποιεί τα πάθη του. Και γι' αυτό όταν ένας άνθρωπος αυτής της κατάστασης φεύγει, οι υπόλοιποι λέμε το εξής: την έζησε τη ζωούλα του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και εμείς ουσιαστικά συμφωνούμε από τη στιγμή που σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, και όχι μόνο, αλλά έχουμε βαφτίσει και ζωή αυτό που ζωή δεν είναι. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί πολλές φορές κυνηγάμε, επιδιώκουμε και αναλωνόμαστε σε αυτή την κατάσταση, και αυτό το οποίο κυνηγάμε ζωή δεν είναι και ζωή δεν έχει. Και γι' αυτό διαρκώς είμαστε και απογοητευμένοι και απελπισμένοι. Γιατί αυτό τελικά που κυνηγήσαμε και που επιδιώξαμε και που καταφέραμε δεν μας έδωσε το οτιδήποτε θα μπορούσε να γεμίσει την ψυχή μας. Είμαστε ερωτευμένοι με αυτό που ονομάζουμε, αλλά δεν είναι ζωή. Δεν είναι ζωή. Έχουμε ταυτίσει τη ζωή με αυτό που μπορεί να είναι θάνατος. Τι όμως πραγματικά είναι η ζωή? Τι μπορούμε να πούμε ότι είναι η ζωή? Ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο τι ονομάζει ζωή. Ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε ότι και ένιωθε και ζούσε και πίστευε πως πραγματική ζωή του ανθρώπου είναι η ένωσή του, η σύνδεσή του, η κοινωνία με τον Χριστό. Αυτό είναι πραγματική ζωή. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος σήμερα. Ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτό είναι ζωή. Δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Ζωή δεν μπορεί να είναι αυτό που στιγμιαία εκφράζεται και μετά από λίγο χάνεται. Δεν γίνεται να είναι αυτό ζωή. Αλλά ζωή δεν είναι αυτό, αλλά ζωή είναι αυτός ο οποίος λέει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε «Ο Χριστός είναι η αυτοζωή». Αυτός είναι η ζωή, και εκείνος ο οποίος έχει συνδεθεί, έχει ενωθεί με τον Χριστό, έχει ζωή μέσα του. Πολλούς ανθρώπους βλέπουμε να περπατούν, να κινούνται, να τρέχουν, να γελούν, να φωνάζουν, να εργάζονται, και θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ζωντανοί, ενώ ουσιαστικά εσωτερικά έχουν νεκρωθεί. Πόσους ανθρώπους βλέπουμε να κινούνται, ειδικά σε μια μεγάλη πόλη,
Και αν θελήσουμε να δούμε το γεγονός πνευματικά, μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται και εμείς να είμαστε ήδη νεκροί. Νεκροί ψυχικά, νεκροί πνευματικά. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας γράφουν και μας λένε αυτήν την εμπειρία τους. Αυτό που πραγματικά είναι ζωή, γιατί εκείνοι αυτό το βίωσαν. Το βίωσαν. Το έζησαν αυτό. Το έζησαν αυτό. Ποια όμως είναι τα στοιχεία, τα γνωρίσματα αυτής της ζωής του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ζω δε ουκέτε εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Από τη στιγμή που ο Χριστός μας είπε ότι είναι η ζωή, οτιδήποτε δεν είναι ο Χριστός, δεν μπορεί να είναι ζωή. Πολλές φορές στοχεύουμε στη ζωή και ακριβώς εκεί, σε ακριβώς αυτό το σημείο, οικοδομείται ένα μαιευτήριο στο οποίο γεννιέται η αμαρτία μας, δηλαδή η αστοχία μας. Γιατί αυτό στο οποίο στοχεύουμε ζωή δεν είναι. Δεν είναι ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος αναζητά τη ζωή προσπαθεί να ζήσει το Χριστό. Προσπαθεί να ζήσει το Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Ζω δε ουκέτε εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ο Χριστός είναι η παρουσία της ζωής. Είναι η ζωή ο Χριστός και είναι και η ζωή του ανθρώπου. Ζώντας τον Χριστό ο άνθρωπος, τότε πραγματικά ζει. Πώς όμως θα αναρωτηθεί κάποιος, πώς όμως μπορούμε να ζήσουμε αυτή την ζωή, την αληθινή ζωή, την πραγματική ζωή. Πώς μπορούμε να ζήσουμε τον Χριστό, πώς μπορούμε να ζήσουμε τον Χριστό για να ζήσουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε το εξής. Μας λένε πως όταν ο άνθρωπος ζει την εντολή του Χριστού, εδώ θα πρέπει ιδιαίτερως να προσέξουμε, ίσως η λέξη είναι βαριά, εντολή, είναι βαριά λέξη. Αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει κάτι. Το τονίζει ο Άγιος Νικόδημος και πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας. Εντολή, αυτό που εμάς ακούγεται ως εντολή, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός είναι. Αυτό που μας δίνεται να ζήσουμε για να ζήσουμε, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το αγαπάτε αλλήλους, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός είναι. Γι' αυτό λοιπόν οι εντολές δεν είναι νόμοι, δεν είναι όρια, δεν είναι σύνορα, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος προσφέρεται στον άνθρωπο ως ζωή. Ο ίδιος ο Χριστός, ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει το Ευαγγέλιο, βιώνει το Ευαγγέλιο. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε οι εντολές, ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά και οι αρετές, ο ίδιος ο Χριστός είναι. Γιατί αληθινή, γνήσια αρετή χωρίς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν μπορεί ο άνθρωπος να καλλιεργήσει. Δεν θα δει αληθινής αρετής τον καρπό εάν ο άνθρωπος δεν προσκαλεί, δεν παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιον. Το Άγιο Πνεύμα στερεώνει τη ζωή του Χριστού μέσα μας. Άλλωστε αυτό δίνει ζωή σε όλα τα κτίσματα. Ας θυμηθούμε τι λέμε προσευχόμενοι στο Πανάγιον Πνεύμα και ζωής χορηγός. Ποια ζωή μας δίνει το Άγιο Πνεύμα? Το Χριστό. Το Χριστό. Οπότε συνειδητοποιούμε την παρουσία της Εκκλησίας στη ζωή μας. Μπαίνουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας
παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιου και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο γεννά τον Χριστό μέσα στον άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο βοηθά τον άνθρωπο να ζει τον Χριστό. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι η μήτρα. Και όταν συλλαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο, νιώθει τα βρεφοπρεπής κυρτήματα του Χριστού εντός της. Δηλαδή αρχίζει να κινείται, να αυξάνεται, να κινείται ο Χριστός μέσα στην καρδιά. Και μετά αρχίζει να γεννά η καρδιά και ό,τι γεννήσει η καρδιά θα είναι Χριστός. Και ό,τι γεννήσει η καρδιά θα είναι ζωή. Η θλίψη, λένε οι πατέρες, που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι γιατί πολλές φορές εκείνο το οποίο γεννά η καρδιά του ανθρώπου είναι θάνατος. Είναι θάνατος. Οπότε, ζωή είναι ο Χριστός. Πώς μπορεί να ζήσει αυτή την ζωή ο άνθρωπος? Μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, με το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έρχεται και σκηνώνει, μένει στον άνθρωπο και προσφέρει στον άνθρωπο την ζωή που είναι ο Χριστός. Και για να πάρει ο άνθρωπος αυτό το Πνεύμα το Άγιον, θα πρέπει να ζήσει το Ευαγγέλιο, να ζήσει τις εντολές που είναι ο ίδιος ο Χριστός, να ζήσει τις αρετές που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά του πνευματικού και του κοσμικού ανθρώπου. Στον κοσμικό άνθρωπο λέμε πολλές φορές, μα αυτός ο άνθρωπος έχει αγάπη, αυτός ο άνθρωπος έχει ελεημοσύνη. Ναι, αυτό που δείχνει είναι αγάπη, είναι ελεημοσύνη. Χριστός δεν είναι. Γιατί και η ελεημοσύνη μας πρέπει να είναι παρουσία Χριστού, και η αγάπη μας είναι ο Χριστός, και η ελεημοσύνη μας είναι ο Χριστός, και η ταπείνωσή μας είναι ο Χριστός, και η καθαρότητά μας, τα πάντα είναι ο Χριστός. Γιατί τα πάντα με Αυτόν γίνονται. Ας θυμηθούμε τον λόγο του, χωρίς εμώ δύναστε ποιήν ουδέν. Όταν δεν έχω το Χριστό, φαίνονται μερικά πράγματα ότι μπορεί να υπάρχουν, δεν έχουν ούτε περιεχόμενο, ούτε υπόσταση, ούτε πνευματικό υπόβαθρο. Αυτή είναι η διαφορά με τον κοσμικό άνθρωπο. Και αυτή είναι η διαφορά της ζωής που εμείς ονομάζουμε αλλά είναι θάνατος, και της πραγματικής, της όντως ζωής που είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στον άνθρωπο. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί ακροατές, τον λόγο του Κυρίου, όταν προσκαλεί τους μαθητές και λέει ένας από τους μαθητές, άφησε με να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Και λέει ο Κύριος, ακολούθημοι και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Αυτό το γεγονός, αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν έρχεται μόνο να δώσει μία απάντηση στον μαθητή, αλλά έρχεται να δώσει και σε μας, να δώσει και σε μας κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχοντας αυτή την σύγχυση για το τι πραγματικά είναι ζωή, εκείνο το οποίο διαρκώς συναντούμε είναι αυτός ο θάνατος. Κάποιος πολύ εύστοχα σημείωσε ότι ο θάνατος είναι τόσο καλά μακιγιαρισμένος, και όταν έρχεται εμφανίζεται στον άνθρωπο ως ζωή και ο άνθρωπος πείθεται. Και τελικά αυτή η συνάντηση και αυτή η σχέση δεν έχει ζωή αλλά είναι θάνατος.
Και έρχεται ο Κύριος και λέει, και πολλές φορές όταν βαδίζουμε σε αυτόν τον δρόμο που ο Χριστός δεν είναι, άρα δεν είναι και ζωή, ουσιαστικά είναι ένας δρόμος νεκροταφείο, δηλαδή σε κάθε μας βήμα τον θάνατο συναντούμε, σε κάθε μας βήμα τον θάνατο αναπνέουμε. Τον θάνατο αναπνέουμε. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, μας λέει το εξής στον μαθητή του και σε μας: άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς, εσύ ακολούθησέ με. Γιατί ακολουθώντας τον Χριστό είναι ο μοναδικός τρόπος να κλείσει επιτέλους αυτό το ανοιχτό και τόσο βασανιστικό νεκροταφείο της πορείας μας. Άστα τα υπόλοιπα, άσε όλα τα άλλα και εσύ ακολούθησέ με. Είναι ο μοναδικός τρόπος το να ακολουθήσω τον Χριστό, το να αφήσω τον εγωισμό, το να ακολουθήσω τον Χριστό, το να σηκώσω τον Σταυρό, το να αποδεχθώ την αγάπη Του, το να συνειδητοποιήσω ότι η ζωή Του είναι ζωή μου. Η ζωή Του είναι ζωή μου. Τότε αρχίζουν σταδιακά και κλείνουν όλοι εκείνοι οι τάφοι που ουσιαστικά είναι το κάθε βήμα της πορείας μας. Τότε κλείνουν οι τάφοι. Τότε ο άνθρωπος βγαίνει από αυτό που πριν το ονόμαζε πορεία, ενώ ουσιαστικά ήταν νεκροταφείο. Τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται από αυτό το οποίο ονόμαζε ζωή, ενώ ήταν θάνατος. Όσο ο άνθρωπος νιώθει ότι η ζωή του είναι ο Χριστός και τον Χριστό επιθυμεί να ζήσει και τον Χριστό ακολουθεί, κάθε του βήμα είναι κλείσιμο τάφου και ανάσταση. Κάθε βήμα του ανθρώπου. Γι' αυτό θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε αυτά τα οποία μας προσφέρονται μέσα στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, μέσα στα Αποστολικά Αναγνώσματα, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Δεν μας προσφέρονται απλά για να ακούσουμε ή για να διαβάσουμε. Μας προσφέρονται για να τα ζήσουμε. Μας προσφέρονται για να τα ζήσουμε. Αυτό το έζησε ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος στο σημείο εκείνο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, όταν έπεσε από το άλογο, από το άλογο τον βλέπουμε να πέφτει διώκτης και να σηκώνεται Απόστολος. Εκεί, ακριβώς αυτό το σημείο, κλείνει το νεκροταφείο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ανοίξει. Είχε θαυτεί και είχε θάψει. Όπως έχουμε κάνει και εμείς πολλές φορές, όπως κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Γιατί όταν έχουμε μάθει να θάβουμε με τον εγωισμό μας τον άνθρωπο, και αυτό το έχουμε σπουδάσει, έχουμε μάθει να θάβουμε και τους άλλους τους ανθρώπους. Οπότε αυτό δεν είναι ζωή, είναι θάνατος, δεν είναι πορεία, είναι νεκροταφείο. Ο Απόστολος Παύλος εκεί τελειώνει το νεκροταφείο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ανοίξει. Το νεκροταφείο που είχε θάψει και είχε θαυτεί. Εκεί, όταν σηκώθηκε από μέσα από αυτό το γεγονός, όταν σηκώθηκε, εκεί πλέον τελειώνει, νεκρώνεται ο θάνατος, ζει τον Χριστό, δηλαδή εκεί ο Απόστολος Παύλος γεννιέται. Εκεί γεννιέται ο Απόστολος Παύλος. Ζωή είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Και η απουσία του Χριστού είναι θάνατος. Και αυτή την ζωή ο άνθρωπος μπορεί να την ζήσει πώς? Με το να αναλάβει τον Σταυρό του. Να κοινωνήσει αυτή την ζωή. Και όταν αυτό συμβεί, τότε ο άνθρωπος αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι τώρα ζει και ότι αυτό που ζούσε ζωή δεν ήταν, αλλά ήταν θάνατος. Αγαπητοί ακροατές, ας δούμε την αληθινή ζωή. Την αληθινή ζωή. Και τότε είναι βέβαιο ότι
θα αγαπήσουμε τον Χριστό και θα ποθήσουμε τον Χριστό. Και ο Χριστός θα έρθει να μας δοθεί. Με ποιον τρόπο? Με το να μας δώσει τον Σταυρό, να μας δώσει την αγάπη Του. Και όταν ανταποκριθούμε σε αυτήν την αγάπη, τότε, δηλαδή, σηκώσουμε αυτό τον Σταυρό, ακριβώς αυτό το σημείο έχει νεκρωθεί ο θάνατος και έχει αναστηθεί ο αληθινός άνθρωπος. Να ευχαριστήσουμε όλους τους αγαπητούς ακροατές που έμειναν κοντά μας και σήμερα και να ευχηθούμε μία ευλογημένη Κυριακή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

0: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευθυμία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το θέμα που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Δευτερονόμιο. Αν αναλογιστούμε ότι το Δευτερονόμιο είναι μεταξύ των βιβλίων της Πεντατεύχου, ότι το βιβλίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου συγκρινόμενο προς τους τρεις συνοπτικούς, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε και τη μεγάλη θεολογική αξία που έχει. Πράγματι, είναι το βιβλίο που άσκησε σημαντική επίδραση στα μετέπειτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στους προφήτες και ακόμα και στην Καινή Διαθήκη, που θα δούμε αργότερα. Καθώς διεξάγεται κάποιος στις σελίδες του ιερού αυτού βιβλίου, διαπιστώνει ότι αληθεύουν πράγματα γραφόμενα του αείμνηστου πατρός Ιωήλ Γιανακόπουλου, ο οποίος έγραφε ότι το βιβλίο τούτο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα εξ όλων των άλλων βιβλίων της Πεντατεύχου. Εν πρώτης, από απόψεως μορφής, δεν έχει το ίδιο γένος προς τα άλλα βιβλία. Αντί δηλαδή των ιστορικών διηγήσεων ή των νόμων τα οποία βρίσκουμε να λαχού, εδώ συναντώμεν τόνο μεγαλοπρεπή, όπως είναι ο τόνος των προφητών, όπου τα νοήματα τρέχουν ορμητικώς ως ποταμός έναντι της πεζότητος των άλλων βιβλίων. Τούτο εκθέτει των θείων νόμων διενθυσμένων διαγεγονότων. Από απόψεως βάθους συνδέονται οι θερμοί σύστασης, τρυφερά και πατρική, σοβαρά και απειλητική, πάντοτε δε θερμή και ζωηρά. Αυτά σημειώνει ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος σχετικά με το Δευτερονόμιο. Ας δούμε όμως εμείς, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια, μέσα σε αυτό το κλίμα του Δευτερονομίου, τα βασικά θέματα ή τις θεολογικές ιδέες που έχουν ιδιαίτερη αξία και σημαντικότητα. Πρωταρχική βέβαια έννοια που δεσπόζει στο βιβλίο αυτό, όπως και στα προηγούμενα, είναι αυτή του Θεού, ο οποίος καταγράφεται μεταξύ άλλων από τον Ιερό Συγγραφέα ως εξής. Αναφέρεται στον Θεό ως «Ο Κύριος, ο Θεός ημών», «Ο Κύριος, Κύριος, ο Θεός των Πατέρων ημών», «Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι, ου και σοντές οι θεοί έτεροι προπροσώπου μου», και «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής», που σημαίνει «Εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα». Η έννοια αυτή του Θεού εδώ συνδέεται στενά με τους ανθρώπους που έρχεται σε κοινωνία, είναι ο Θεός του λαού του Ισραήλ, δηλαδή ο Θεός Ισραήλ. Μεταξύ Γιαχβέ και Ισραήλ υφίσταται μια προσωπική σχέση και ο Γιαχβέ είναι κυρίως Θεός προσωπικός. Είναι κατά το κείμενο ο Θεός των Πατέρων, δηλαδή ο Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. Συγχρόνως δε είναι Θεός μέγας, δυνατός, φοβερός, δίκαιος, αλλά εν ταυτό και αγαθός, πληρών την ανθρωπότητα ευεργεσιών. Σε μερικά σημεία φαίνεται ότι ο Θεός εθυμώθη, όπως γράφει η μετάφραση των Ενδομήκοντα, και αντιθέτως σε άλλα παρίσταται Θεός ικτήρμων. Ειδικότερα το μεγαλείο του Θεού του Ισραήλ περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο, στίχοι 29 έως 40, όπου πέρα της μοναδικότητάς του, δεν θα εγκαταλείψει το λαό Ισραήλ, δεν θα λησμονήσει ποτέ τη διαθήκη που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους του, είναι Θεός εν το ουρανό άνω και Θεός επί γης κάτω. Αυτόν τον Θεό οφείλουν να κρατήσουν στην καρδιά τους, να τηρήσουν τις συντολές του και γενικότερα να ανταποκριθούν θετικά στις θείες ευεργεσίες και εντολές. Ωστόσο, κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Ματσούκα, σημειώνει ότι τούτο το βιβλίο της Πεντατεύχου εντυπωσιάζει για την άκρως τεταμένη αντίθεση ή και αντίφαση ανάμεσα στη σπλαχνικότητα της Θείας Αγάπης και στην άκρα αυστηρότητα της τιμωρού Θείας Δικαιοσύνης. Ανάμεσα σε ανθρωπιστικά δεδομένα και οδυνηρά συμβάντα και συμβαίνοντα. Με άλλα λόγια,

και ευρύσετε αυτόν. Όταν εξητήσετε αυτόν, εξόλυσε η καρδία σου και εξόλυσε τη ψυχή σου εν τη θλίψη σου. Ότι Θεός ικτήρμον Κύριος, ο Θεός σου, ούκ εγκαταλείψησε, ουδέ μη εκτρίψησε, ούκ επιλύσετε την διαθήκη των πατέρων σου, η νόμος εαυτής Κύριος. Επερωτήστε ημέρας προτέρας, τας γενωμένας προτέρας σου από της ημέρας, εις έκτισεν ο Θεός άνθρωπον επί της γης. Και επί το άκρον του ουρανού, έως του άκρου του ουρανού, ή γέγονε κατά το ρήμα το μέγα τούτο, ή οίκουστε τιούτο. Λέγει λοιπόν ότι θα ζητήσετε εκεί, εις τους τόπους της διασποράς και συμφοράς σας, Κύριον τον Θεό σας, και θα τον βρείτε, όταν τον ζητήσετε επιμόνως, με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας, μέσα στη θλίψη σας. Και στις τελευταίες ημέρες θα συναντήσεις στη ζωή σου όλα αυτά που σου είπα, και τότε θα επιστρέψεις εν μετανοία προς Κύριον τον Θεό σου και θα ακούσεις τη φωνή Του να σου ομιλεί και πάλι, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός ικτήρμων. Δεν θα σε εγκαταλείψει, ούτε θα σε εξολοθρεύσει. Δεν θα λησμονήσει ποτέ την διαθήκη των πατέρων σου, την οποία συνήψε ο Κύριος με αυτούς με ορκούς. Ρωτήσατε τους ανθρώπους των προηγουμένων από σε γενεών και ζητήσατε να μάθετε αν έγινε από την ημέρα που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο επί της γης και από το ένα άκρο του ουρανού έως το άλλο κάτι παρόμοιο, σαν αυτό που έκανε για σας ο Θεός, ή αν έχει ακουστεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και παρακάτω βέβαια τελειώνει ο Μωυσής με τούτα τα λόγια, και φυλάξασε τα εντολάς αυτού και τα δικαιώματα αυτού, όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον, ή να εύση γέννητε και τη σιή σου μετασέ, όπως μακροήμεροι γένεστε επί της γης, εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσης η πάσα σας ημέρας. Και μεταφράζουμε, να φυλάξετε τα συντολάς του και τα προστάγματά του, όσα σου παραγγέλνω εγώ σήμερον, για να ευτυχήσεις και εσύ και οι απογονείς σου μετά από σένα και να είστε πολύχρονοι στη χώρα που σου δίνει Κύριος ο Θεός σου καθόλας τας ημέρας τη ζωή σου. Θα μπορούσαμε βέβαια, αγαπητοί ακροατές, να αναφέρουμε κι άλλα αποσπάσματα σχετικά με αυτό που λέμε τώρα, στην έννοια, την πρωταρχική έννοια που διατρέχει όλο το βιβλίο του Δευτερονομίου, στην έννοια του Θεού.

μετά από την έννοια του Θεού στο Δευτερονόμιο, θα μπορέσουμε να αναφέρουμε και μία άλλη ακόμα που αναφέρεται στην θεολογική αξία, που έχει μεγάλη θεολογική αξία στο βιβλίο τούτο, και είναι η αναφορά στην κατάσταση των ανθρώπων, η οποία καθορίζεται

από της αγαθότητος και της δικαιοσύνης του Θεού επί τη βάση της διαγωγής αυτών ως ατόμοντε και ως κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα, η ευημερία της κοινωνίας είναι συνάρτηση της θετικής ανταπόκρισης των ανθρώπων στις εντολές του Θεού. Άρα, η ευθύνη των πράξεων και το βάρος της οποιασδήποτε επιλογής τίθεται επί του ανθρώπου. Γράφει χαρακτηριστικά το βιβλίο «Ιδού δέδω καπό προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν». Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, βρίσκεται ενώπιον των δύο αυτών δρόμων, όπως αναφέρονται στο 30ο κεφάλαιο του βιβλίου, στίχοι 15 έως 20. Και να τους αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ο πρώτος δρόμος είναι αυτός ο οποίος δίνει τη ζωή και την ευτυχία και συνεπάγεται από τον άνθρωπο η ανταπόκρισή του, εισακούειν τα εντολάς του Θεού, αγαπάν Κύριον των Θεών, πορεύεστε εν πάσες τες οδείς αυτού και φυλάσσεστε τα δικαιώματα αυτού. Αν αυτά γίνουν από τον άνθρωπο, τότε το αποτέλεσμα είναι ζήν και πολύ έσεστε, ευλογήσε Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, θα ζήσει πολλές μέρες και θα είναι ευλογημένος από το Θεό. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος δρόμος που αναφέραμε ήδη, ο οποίος δίνει τον θάνατο και τη δυστυχία. Αυτό συμβαίνει όταν η καρδιά του ανθρώπου μεταστεί, δηλαδή φύγει από το Θεό, από το κέντρο που είναι ο Θεός, μη εισακούειν των Θεών, προσκυνήσε θεείς εταίρης και τέλος λατρεύσε αυτής. Το αποτέλεσμα δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση του δεύτερου δρόμου είναι απολία απολύστε, ουμή πολυήμερη γενέστε επί της γης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διδασκαλία των δύο αυτών δρόμων μας δίνει απάντηση στο θεμελιώδες θεολογικό και φιλοσοφικό ερώτημα από πού έρχεται το κακό στον κόσμο, αλλά εν τούτης μας καθιστά σαφές ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος της επιλογής του και της ευθύνης του δρόμου που θα ακολουθήσει. Ιδιαίτερα με τον Ισραήλ, η επιλογή μεταξύ της θετικής ή αρνητικής τοποθέτησής του έναντι του Θεού αποτελεί καθοριστικό γεγονός, αφού ανάμεσα στο Γιαχβέ και στον Ισραήλ υφίστε οι εξής σχέσεις. Ο Γιαχβέ είναι Θεός του Ισραήλ και ο Ισραήλ είναι λαός του Γιαχβέ. Μέσα από τη διδασκαλία του Δευτερονομίου προκύπτει η λεγόμενη ηθική διαρχία που παρατηρείται σε όλη την Παλαιά Διαθήκη με κάποια έμφαση στο βιβλίο των Ψαλμών. Εκεί μάλιστα στον πρώτο στίχο των Ψαλμών, του πρώτου Ψαλμού, βλέπουμε να κυριαρχεί η αντίθεση μεταξύ του ευσεβούς και του ασεβούς. Γενικότερα όμως η ηθική διαρχία διατυπώνεται με αντιθετικές εκφράσεις που συνιστούν τη διάσταση μεταξύ των ανθρώπων που ζουν κατά τις εντολές του Γιαχβέ με βασικό γνώρισμα την τήρηση της Διαθήκης του και εκείνων των ανθρώπων που τις αθετούν. Οι δύο αυτές πραγματικότητες συνιστούν ένα είδος ηθικής διαρχίας. Ας τονίσουμε όμως ότι και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει έντονος ηθικός διαλυσμός, ο οποίος δεν πρέπει να ερμηνεύεται πρόχειρα με την έννοια μιας ελληνικής εμπνεύσεως διαλυσμού μεταξύ πνεύματος και ύλης. Κατηγορηματικά λοιπόν τονίζουμε ότι εδώ όπως και στην Καινή Διαθήκη δεν υφίσταται οντολογική διαρχία, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορετική αρχή ή προέλευση των όντων. Αντίθετα, η ηθική αυτή διαρχία που επικρατεί, που λαμβάνει και ιστορικές διαστάσεις, βασίζεται στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και τις επιλογές του. Γι' αυτό και ο Μωυσής επανειλημμένος προτρέπει το λαό του με την εξής φράση «Πρόσεχε σε αυτό». Με αυτή την προτροπή τους εφιζά την προσοχή τους για τη φύλαξη και τήρηση των εντολών του Θεού. Την αξία της έκφρασης αυτής διαπιστώνουμε αργότερα στην Πατερική Γραμματεία, όπου ο σοφός της Κεσαρίας Ιεράρχης, ο Μέγας Βασίλειος, 330-379,
συνέγραψε ολόκληρη ομιλία εις το πρόσεχε σε αυτό, λαμβάνοντας αφορμή από το χωρίο αυτό του Δευτερονομίου, από το 15ο κεφάλαιο που λέγει, που γράφει, πρόσεχε σε αυτό, μήποτε γέννεται ρήμα κρυπτών εν την καρδία σου ανώμημα. Ειδικότερα, ο Μέγας Βασίλειος στην ανωτέρω ομιλία του τονίζει χαρακτηριστικά «Πρόσεχε ούν σε αυτό, του τέστη, μήτε της εις, μήτε της περισέ, αλλά σε αυτό μόνο πρόσεχε. Εξέτασον σε αυτόν, της ή, γνώθησε αυτόν την φύσην. Πρόσεχε ούν σε αυτό ή να προσέχεις Θεό». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα επανέλθουμε στο κείμενο για να δούμε ακριβώς όπως μας παρουσιάζονται αυτοί οι δύο δρόμοι, η ανταπόκριση δηλαδή των ανθρώπων στο μήνυμα, σε αυτό το οποίο διδάσκει ο ίδιος ο Θεός. Λέγει λοιπόν, «Ιδού δε δοκαπώ προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν. Εάν εις ακούσεις τα εντολάς Κυρίου του Θεού σου, ας εγώ εν τέλω μέση σήμερον, αγαπάν Κύριον τον Θεόν σου, πορεύεστε εν πάσης τες οδείς αυτού και φυλάσσεστε τα δικαιώματα αυτού και τας κρίσεις αυτού και ζήσεστε και πολιέσεστε και ευλογήσεσαι Κύριος ο Θεός σου εν πάση τη γη, η σύνης πορεύει εκεί κληρονομήσε αυτήν». Αυτός, όπως είπαμε, είναι ο πρώτος δρόμος. Και ο δεύτερος δρόμος, «Και αν μεταστεί η καρδία σου και μη εις ακούσεις και πλανηθείς προσκυνήσεις θεής εταίρης και λατρεύσεις αυτής, αναγγελώσει σήμερον ότι απολία απολύστε και ουμή πολυήμερη γέννηστε επί της γης, εισήν ημείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην, εκεί κληρονομήσε αυτήν. Διαμαρτύρομαι ημείν σήμερον των τεουρανών και την γην, την ζωήν και τον θάνατον δέδω καπρό προσώπου ημών, την ευλογίαν και την κατάραν. Έκλεξε την ζωήν, σύ, ή να ζήσεις, σύ και το σπέρμα σου. Αγαπάν Κύριον τον Θεό σου, εις ακούειν της φωνής αυτού και έχεσθε αυτού, ότι τούτο η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου κατοικείν επί της γης, εις όμως Κύριος της πατράσης σου Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ δούνε αυτής». Και θα διαβάσουμε, αγαπητοί ακροατές, και τη μετάφραση του ωραίοτατου αυτού κειμένου από το 30ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, από την έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας των εκδόσεων «Ο Σωτήρ». «Ιδού, λέγει, παρουσίασα εμπρός σου σήμερον την ζωή και το θάνατον, το καλόν και το κακόν. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ σου παραγγέλνω σήμερον, ώστε να αγαπάς Κύριο το Θεό σου και να ακολουθείς όλους τους δρόμους που θέλει εκείνος να βαδίζεις και να εφαρμόζεις τα προστάγματα και τις αποφάσεις του, σε διαβεβαιώνω ότι θα ζήσετε ευτυχείς πολλά χρόνια και θα γίνετε πολύ άριθμοι και θα σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου σε όλη τη χώρα όπου εισέρχεσαι εκεί για να την κληρονομήσεις. Εάν όμως αποσκυρτήσει η καρδιά σου και δεν υπακούσεις το Θείο Νόμο και πλανηθείς και πιστεύσεις και προσκυνήσεις άλλους θεούς και τους λατρεύσεις, σου ανακοινώνω σήμερα ότι θα καταστραφείτε πλήρως οπωσδήποτε. Και αν δεν προφτάσετε να ζήσετε πολύ καιρό στη χώρα, στην οποία αφού διαβείτε τον Ιορδάνη θα εισέλθετε για να την κληρονομήσετε. Επικαλούμε μάρτυρας σήμερον ενώπιόν σας και τον ουρανό και την γη. Και λέγω ότι παρουσίασα εμπρός σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διάλεξε εσύ τη ζωή για να ζεις ευτυχής επί πολλά χρόνια, εσύ και οι απόγονοί σου. Διάλεξε να αγαπάς Κύριον ο Θεός σου, να υπακούεις στη φωνή Του και να Τον ακολουθείς πιστά. Διότι σε αυτό στηρίζεται η ζωή σου και η μακροβιότητά σου και η διαμονή σου στη χώρα που ορκίστηκε ο Κύριος στους προγόνους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ότι θα την δώσεις αυτούς. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, περί των δύο δρόμων, όπως μας τις καταγράφει το βιβλίο του Δευτερονομίου και γενικότερα με την έννοια του Θεού που είδαμε προηγουμένως, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα εν αυτής, ή τα εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει ημίν, αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνες θέμη μάρτυρες, και εγώ μάρτης Κύριος ο Θεός, και ο πέσμον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσιτε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπρος φέρν μου και γένετο άλλος Θεός, και μετεμέου κέστε. Εγώ είμαι ο Θεός, και ου κέστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκίν εν ημίν αλότριος. Ημείς εμοί μάρτυρες, και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί, και ου και έστεινο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος του Ισραήλ.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
3: Σοφία πρόσχομαι.
2: Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμή σαν φρόνο τεθνάνε και λογίστηκα άκουσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δεησίν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο δοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούς είναι έθνη και κρατήσους οι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσους είναι αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούς είναι αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
3: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστων. Δια το λήψον το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπίη αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση νησάμινων εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίστην ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων, οσιότητα, οξυνίδε απότομων οργήνης δρομφέαν. Στην εκπολεμήση αυτό ο κόσμος της παράφρονας πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκή κλουτόξο των εφών, επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουν από τόμος, αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γήν ανομία, η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών, ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάτων γης, ενωτήσαστε οι κρατούντε εσ πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά ύψης του. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτο,

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί

Τόσες της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

εφέσεως των αμαρτιών, των δουλών του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτή και Πανήγυρη ταύτη,

που την παγκόσμια ύψο είναι αρτάζομαι. Προστασίε των τιμίων εκουράνιων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου και δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συνεξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Βασάνων ανδρικός υπομείναντες πόνους, την άπονον ζωήν εκομίσας θεάμα, Δωρημέδων και τρόφιμε και Σαββάτιε πάνσοφε. Όθεν σήμερον ή του Χριστού Εκκλησία, εορτάζουσα την ιεράνημον μνήμην εν Θεός αγάλλεται.

19 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Πνέοντες εν τρόφιμε και δωρημέδον, εν εξήφους δέχεστε και βίου τέλος. Έχοντας το αυτό φρόνημα τρόφιμε και δωρημέδον, δεχθήκατε και το ίδιον εκ του ξήφους τέλους. Ξεστής σιδήρης Σαββάτιος οξέσιν εις Σαββατισμόν θείον ως Μάρτης φθάνει. Ο Σαββάτιος καταξεσχιστής με μητερά σίδερα από τους δημίους έφθασεν ως Μάρτης στην απόλαυση της ουράνιας αναπαύσεως και μακαρίωτη.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων έζησαν και άθλησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα της Ρώμης Πρόβου 276-282 μετά Χριστόν. Και πρώτον ο Σαββάτιος, αυτός οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα της Αντιόχειας Βικαρίου. Επειδή δε ο Άγιος δεν πίστηκε να αρνηθεί τον Χριστόν, τον έδιραν ανηλαιώς και εν συνεχεία τον έκλεισα σε μια απάνθρωπη φυλακή. Τελικά ο Άγιος Μάρτης Σαββάτιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό την ώρα που οι δήμοι τον είχαν υποβάλει σε ανίκουστα βασανιστήρια. Ο Τρόφιμος και ο Δωρημέδων, με προσταγή του ηγεμόνα, οι δήμοι φόρεσαν στα πόδια του Τροφίμου σιδερένια υποδήματα και τον εξόρισα στα σύναδα. Εκεί ο Άγιος Τρόφιμος μαζί με τον Άγιο Δωρημέδοντα υπέστησαν πολλά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Μαστίγω θεής δια Χριστόν μάρτης τρόφιμε, ενε τρύφας πόνης υπερβάλλουσιν από σκοπών τας εν ουρανής θείες αντιδόσεις και την τρυφήν την αδάπανον εις νυν κατηξιώθης των αγώναν τελέσας και τρυφή το δεσπότη γενόμενος.

Υπομονή των οικισμών λαμπρινόμενη, επί ξύλου μάρτυρες ηρτήθητε και σιδηρής όνυξη πλευράς ένδοξη ξεσθέντες, τη επεκδύση του σώματος την θείαν αυθαρσίαν ενεδύσαστε, θρόνο της Τριάδος αΐ παριστάμενη.

Οι τρεις Άγιοι Μάρτυρες, αγαπητοί ακροατές, έζησαν τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια της Πισιδίας επί αυτοκράτορα Ρώμης Πρόβου. Ήταν χριστιανοί νέοι σε χρόνια ειδωλολατρικά. Η πίστη τους έφτασε στα αυτιά των διοκτών και οδηγήθηκαν στον άρχοντα της Αντιόχειας. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ηγεμόνα της Φρυγίας, από τον οποίον δικάστηκαν και μετά από επίμονα βασανιστήρια αποκεφαλίστηκαν. Τα ονόματα τους γράφτηκαν στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας. Θα σημειωθούν εδώ μια-δυο ερωτήσεις των ανακριτών προς τον Τρόφιμο, καθώς και οι απαντήσεις του μάρτυρα, για να φανεί η αυτοθυσία του Δευτέρου. Του λέει ο ανακριτής: «Διάβασε στο θέσπισμα του αυτοκράτορα κατά των χριστιανών και παρά ταύτα εξακολουθείς να πιστεύεις στο Χριστό?» «Το διάβασα», απαντά ο Τρόφιμος σεμνά. «Σέβομαι την εξουσία του ανωτάτου άρχοντα, αλλά πάνω από αυτόν που σαν άνθρωπος δεν αποκλείεται να περιπέσει και σε σφάλματα είναι ο Θεός, που λέει πάντα την αλήθεια και είναι δίκαιος και αλάθητος. Ποια είναι η πατρίδα σου και ποιο το αξίωμά σου?» ξαναρωτά ο ανακριτής. «Πατρίδα μου και αξίωμά μου», λέει ο μάρτυρας, «και πλούτος μου και χαρά μου είναι ο Χριστός». Η απάντηση του μάρτυρα στην πρώτη ερώτηση μας θυμίζει την απάντηση του Αποστόλου Πέτρου, που όταν ο αρχιερέας τον ρώτησε: «Δεν σας δώσαμε αυστηρή παραγγελία να μην διδάσκετε στο όνομα του Χριστού?» απάντησε: «Ναι, μας δώσατε, αλλά καθήκον μας είναι να πειθαρχούμε μάλλον στον Θεό παρά σε εσάς». Η απάντηση του Αγίου Τροφίμου, αγαπητοί ακροατές, μας διδάσκει πως πάνω από όλες τις ανθρώπινες επιθυμίες και προσταγές πρέπει να υπολογίζουμε την εντολή του Θεού και προς αυτή να προσαρμόζουμε τη ζωή μας. Η φωνή του Θεού να είναι κριτήριο στις εκλογές μας. Ό,τι συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, εκείνο ας είναι και η προτίμησή μας. Ό,τι δεν συμφωνεί με τις εντολές του Θεού, θα το απορρίπτουμε έστω και αν μας στοιχίζει πολύ. Πρώτα και πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Θεοκρατία στη ζωή μας, στις οικογένειες μας, στο έθνος μας, στον κόσμο όλων. Αλήθεια, τι θα ήταν αυτός ο κόσμος αν ήθελε να πειθαρχήσει στο Άγιο θέλημα του Θεού? Εξάλλου αυτό μας συνιστά και ο Απόστολος, να διακρίνεται, λέει, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ένα τέτοιο δοκιμαστήριο στις προθέσεις και στις ενέργειές μας από πολλές πλάνες και απάτες θα μας είχε προφυλάξει, διότι συχνά ο άνθρωπος επηρεασμένος από την γεώδη αντίληψη της ζωής εκτιμά ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι προς το συμφέρον του. Βλέπει λόγου χάρη τον θάνατο του μάρτυρα ως κακό, ενώ ο Θεός το δίνει στον άνθρωπο ως θείο δώρο, αφού θα τον ασφαλίσει στις αιώνιες και μακάριες μονές των εκλεκτών του στους ουρανούς. Αν ο άνθρωπος αρνηθεί τον Χριστό και αποφύγει το μαρτύριο, ασφαλώς θα ζήσει πάνω στη γη 2-3 δεκαετίες παραπάνω. Ποιο το όφελος όμως να ζει μια ζωή αβέβαιη και ανερμάτιστη χωρίς Θεό? Από πού θα αντλεί χαρά και ευτυχία όταν έχει αποκόψει τις γέφυρες με τον Θεό? Πού θα στηρίξει το μέλλον του όταν έχει απομακρυνθεί από τον ζωοδότη? Ας υποτάσσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το ανθρώπινο και φιλάρεσκο θέλημά μας στο πανάγαθο θέλημα του Θεού, το οποίο αποβλέπει πάντα στο αληθινό και αιώνιο συμφέρον μας. Η υποταγή μας θα δείξει την εμπιστοσύνη και την αγάπη μας στο Θεό και ο Θεός θα ευλογήσει την θυσία μας.

μακρινθέντες φιλίες, σώματος πανέμφημη, προσοκιώθητε διαπλήστων πόνων και μεγίστων, Θεό πανικτήρμονη, το ημάς διήκτον πεφιλικότη και τα πάθη της αυτού αποκτήν αντιπάθεσιν. Νεανικός εγκαρτερίσας Σαββάτιε τες βασάνης, χαίρον εναπέδοκας Θεού ισχύρας την εσύν ψυχήν, και προς ουρανίους μονάς καλώς εσαββάτισας, νικήσας τον εκείθενε κρυφθένταν αθλίος και βραβεία της νίκης δεξάμενος.

Η φωνή του προφήτου σου Μωυσέως, ο Θεός, πεπλήρωτε, η λέγουσα, όψεστε την ζωήν ημών κρεμαμένην, απέναντι των οφθαλμών ημών. Σήμερον σταυρός υψούτε και κόσμος εκπλάνης ηλευθέρωτε. Σήμερον του Χριστού η Ανάσταση εγγενίζεται και τα πέρατα της γης αγάλλονται εν κυμβάλης δαβητικής. Ύμνον σοι προσφέροντα και λέγοντα, ηργάσω σωτηρίαν εν μέσω της γης ο Θεός. Σταυρών και την Ανάσταση διόν ημάς έσωσας αγαθέ και φιλάνθρωπε, παντοδύναμε Κύριε, δόξα Σοι.

19 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχίας Ηλιοδόρου. Όταν λοιπόν ο Τρόφιμος με τον Σαββάτιο βρέθηκα στην Αντιόχεια και είδαν τα πολυπίκυλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμή του Απόλλωνα, δεν συγκρατήθηκαν και αποδοκίμασαν δημόσια την αμαρτωλήν αυτή παραφροσύνη. Βέβαια γρήγορα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Θαραλέα δήλωσαν πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα, τόσο που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή. Ο δε Τρόφιμος οδηγήθηκε σε άλλο σκληρότερο ηγεμόνα, τον Διονύσιο Περώνιο. Αυτός αφού τον έγδαρε με σιδερένια νύχια, μισοπεθαμένο τον έριξε στη φυλακή. Εκεί τον επισκέφθηκε κάποιος βουλευτής, ο Δωρημέδων, που είδε το μαρτύριό του και στερεώθηκε στην πίστη του Χριστού. Όταν το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, βασάνισε σκληρά τον Δωρημέδοντα. Έπειτα έριξε και τους δυο τροφή στα θηρία μέσα στο αμφιθέατρο. Αλλά η πεινασμένη αρκούδα και η αιμοβόρα λεοπάρδαλη στάθηκαν στα πόδια του σαν ήμερα αρνιά. Το ίδιο και το αγριεμένο λιοντάρι που ελευθέρωσαν αργότερα, για να πληρωθεί έτσι ο λόγος του Θεού, ή διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων. Αυτοί δηλαδή οι Άγιοι, επειδή είχαν μεγάλη και συνειδητή πίστη, βούλωσαν και έφραξαν στόματα λιονταριών. Όταν λοιπόν είδαν ότι δεν τους άγγιξαν τα θηρία, οι δήμοι τους αποκεφάλισαν. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιο της μνήμης των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος των Μαρτύρων, την ακαθαίρετον τριάδος δύναμη, ανθυφορήσαντες μάρτυρες ένδοξοι, εναπετέματε στερός την άκανθαν της απάτης, Τρόφιμε μακάριε, Εκκλησίας εν τρίφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, αθλητών εγκαλόπισμαν, και δόξα ευσεβών Δωρημέδων, όθεν ημάς ανεφημούμεν.

αυτές των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: ο εις χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνομα

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόρως μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε δεις επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εν εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσινες λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το έλεος σου, ότι πείς ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν εκλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε εις βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο σώματο λέγονται επιρρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρί την αλλοιότο όλο εν σύ, ον και βλέπουν η μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζουν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πόσμι δεν αντιδάξασα, Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση τη θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένο στην μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνο όφρομιο εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνων άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζόρις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανής αζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστής ας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσόπησης, χαίρε πολλόπτυων των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, μουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάς θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκ της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους

0: Φωτοδόχο λαμπάδα της ασκοτιφανίσαν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσην θεγγιν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ημνητε μήτερ τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοϊμών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστην δε αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν της οφειλότης ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο, την ανυμνούσιν άγγελοι Θεού,

υπάρχεις και είναι επουράνιος. Κυριελέησον.

0: Revelation. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ειν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψος κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ήλιοι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρων ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη Ιωνίου με αριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζουν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξα σου. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίνη μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ην αμία εν την αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Πανακράτου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αή Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

0: όσα και υπερεφορία των καρπών τη γη και υπερ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ειδικοί να πάγονται, ημάς δε ελέησε και σώσει ως αγαθούς.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Θα δούμε καταρχήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την Ευαγγελική Περικοπή. Είναι παρμένη από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο. Την βρίσκουμε στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 34-38 και στο 9ο στίχος 1.

είπεν ο Κύριος, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Όσγαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Όσδαν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γάρε αν επεσκυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων». Και έλεγε αυτής, «Αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ τινές τον όδε εστικότων, ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου, έως ανείδωσιν την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει».

είπε ο Κύριος στους μαθητές του, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, θα την χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει την ψυχή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σαν αντάλλαγμα για την ψυχή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή την γενεά, την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη την λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Και τους έλεγε ακόμα, «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού».

αν πάρουμε, αγαπητοί ακροατές, μια ζυγαριά τόσο μεγάλη που η βάση της να είναι στη γη και οι κεραίες της να φθάνουν στον ουρανό και τοποθετήσουμε στον ένα της δίσκο όλα τα χρυσαφικά του κόσμου, όλους τους πολύτιμους μαργαρίτες του πλανήτη μας και ακόμα αν είναι δυνατό να προσθέσουμε και θησαυρούς άλλων πλανητών και στον άλλο δίσκο τοποθετήσουμε την ψυχή ενός μονάχα ανθρώπου. Θα δούμε ότι η ζυγαριά θα γέρνει προς το μέρος της ψυχής. Ο Κύριος μας με τα σημαδιακά λόγια που απαγγέλει θέλει να μας διδάξει ότι η ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Βλέπουμε ότι ο Κύριος από την πρώτη και όλα στιγμή μας φανερώνει την πολύτιμη αξία της ψυχής και δεν χάνει χρόνο όπως ο Σωκράτης και οι άλλοι σοφοί που μόνον φιλοσοφούσαν για την ύπαρξη της ψυχής, γιατί όμως η ψυχή του ανθρώπου να αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Γιατί ο άνθρωπος είναι πνευματική ύπαρξη. Δεν είναι μονάχα ύλη ο άνθρωπος, δεν είναι αυτό που ζυγίζει και αυτό που φαίνεται. Είναι κυρίως πνεύμα, πνοή του Θεού. Τα ζώα έχουν ικανότητες πολύ πιο μεγάλες από τον άνθρωπο, μα για να έχει ο άνθρωπος το πνεύμα, την ψυχή, τα ξεπερνά όλα. Δεν βλέπει λόγου χάρη ο άνθρωπος σαν τον αετό. Εκείνος καθώς πετά στα βαθυγάλανα πλάτη του ουρανού βλέπει τον λαγό και ορμά ακάθεκτος. Ο άνθρωπος όμως οπλίζει το μάτι του με το μικροσκόπιο και εξερευνά τον μικρό κόσμο, κοιτάζει με το τηλεσκόπιο και ανακαλύπτει τον μακρό κόσμο, εξετάζει τα άπειρα νεφελώματα και τους γαλαξίες. Τα ζώα τρέχουν πιο γρήγορα από τον άνθρωπο, μα εκείνος χάρη στο πνεύμα του χρησιμοποίησε τα ζώα για τις ανάγκες του. Ήπευσε τα άλογα και δεν άργησε να φτάσει στους πυράβλους και τους δορυφόρους. Όλα τα ζώα δεν διαφέρουν από εκείνα που ζούσαν πριν από 5.000 χρόνια. Η ανθρώπινη όμως ψυχή προχωρεί ακατάπαυστα προς την εξέλιξη. Έτσι με την προοδευτικότητά της εδάμασε τα θηρία, υπέταξε το ίδωρ, τον αέρα, το πυρ, διετρύπησε τα όρη, γεφύρωσε τις θάλασσες, χρησιμοποίησε τον ηλεκτρισμό, άρπαξε τους κεραυνούς από τα νέφη, καταμέτρησε τις αποστάσεις των αστέρων, έβρε βότανα δια της ασθενίας του σώματος, συνέγραψε και κατήρτισε βιβλιοθήκες, όπως γράφει ο Κωνσταντίνος Καλίνικος. Διότι η ψυχή είναι αθάνατη και αμετάβλητη. Οι επιστήμονες λένε ότι το σώμα του ανθρώπου διαρκώς ανανεώνεται. Τα κύτταρα καταστρέφονται και δημιουργούνται καινούρια. Το σώμα άλλο είναι στην ηλικία των 5 χρόνων και άλλον όταν γεράσουμε. Όλα μεταβάλλονται. Μονάχα η ψυχή μας μένει αμετάβλητη. Η ψυχή μας είναι αθάνατη. Όλος ο υλικός κόσμος θα εξαφανιστεί μια μέρα. Ο ήλιος θα χάσει τη λάμψη του και η γη την δημιουργία της, θα επέλθει ο λεγόμενος θερμικός θάνατος του κόσμου. Πότε θα γίνει δεν γνωρίζουμε, πάντως θα γίνει και θα κληθούμε τότε να λογοδοτήσουμε ενώπιον του Θεού. Μα πιο πολύ καταλαβαίνουμε την μοναδική αξία της ψυχής αν σκεφτούμε ότι για αυτήν θυσιάστηκε ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη, ήρθε και εσκήνωσεν εν ημίν,
έκανε την ψυχή μας σκηνή του για να μας σώσει. Αν σκεφτούμε το ύψος της θυσίας, μπορούμε να βυθομετρήσουμε και την αξία της ψυχής μας. Με το αίμα του Χριστού είναι εξαγορασμένη η ψυχή μας. Ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού. Δεν λυτρωθήκαμε με φθαρτά πράγματα, αλλά με αυτό το αίμα του ασπύλου Χριστού. Συνεπώς, φόβος και τρόμος ας πιάνει τον καθένα μας, μήπως την αθάνατη ψυχή μας, την ψυχή για την οποία θυσιάστηκε ο Κύριος, την οδηγήσει στην αιώνια καταδίκη. Είμαστε πλασμένοι για να ζήσουμε αιώνια κοντά στο Θεό. Ας μην αρνηθούμε με τα αμαρτωλά μας έργα την εκπλήρωση αυτού του πόθου στη ψυχή μας.

βοήθημά μας, αγαπητοί φίλοι, το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού στη συνέχεια να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτή την υπέροχη όντως ευαγγελική περικόπη. Είπεν ο Κύριος, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ακούεις θεϊκήν σοφίαν και θαυμασιωτά την μεγαλοπρέπειαν, ούτε αναγκάζει, αν και έχει την δύναμη, ούτε προστάτει, μονολότι έχει την εξουσία, αλλά αφού αφήσει στον καθένα το αυτεξούσιον αυτού ελεύθερον, προσκαλεί μόνον πάντας, επειδή ως φιλάνθρωπος θέλει πάντων την σωτηρίαν. Ως της λέγει, εξιδίας γνώμης με δική του απόφαση και προαίρεση θέλει να ακολουθεί ο πίσω μου, δηλαδή να γίνει μαθητής μου και να μιμηθεί τα έργα μου. Εκείνος είναι ανάγκη ή να πράξει τρία πράγματα: να αρνηθεί τον εαυτό του, να άρει τον ίδιον σταυρό αυτού και να με ακολουθήσει. Αλλά ποιος είναι ούτως ο εαυτός ημών και ποιος είναι ο ίδιος του καθενός σταυρός? Ο εαυτός ημών είναι εκείνος ο υπό του Αποστόλου Παύλου ονομαζόμενος παλαιός άνθρωπος και σώμα δε της αμαρτίας ονομάζει αυτόν ο αυτός Παύλος, επειδή μετά την παράβαση των πρωτοπλάστων έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Τούτον λοιπόν των παλαιών άνθρωπων της αμαρτίας λέγει ότι είναι πρέπον να αρνηθόμεν. Αλλά πώς δυνάμεθα να πράξομεν τούτον? Κατά τον αυτόν τρόπον κατά τον οποίον αρνούμεθα κάποιον άλλον άνθρωπον. Πώς αρνείσαι τον φίλον σου ή τον συγγενή σου, αποστρεφόμενος αυτόν και φεύγων από αυτού και μισών πάντα τα έργα αυτού? Τότε λοιπόν αρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν φεύγομεν την φιλίαν της σαρκός και αποστρεφόμεθα πάσα στα σπονηράς αυτής πράξης. Σταυρός δε ίδιος του καθενός είναι η νέκρωση των παθών και των πονηρών επιθυμιών αυτού. Τότε λοιπόν λαμβάνομεν εις τους ώμους μας των σταυρών ημών, όταν νεκρώσομεν τα πάθη ημών και τα σκακάς επιθυμίας. Ιδέε του Χριστού, ήτι δηλαδή η δούλη του Ιησού Χριστού, την σάρκαν εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Επειδή δε και των παλαιών καιρών μερικοί δια πολλής στενοχωρίας και βασάνου εκατανικούσαν τα πάθη της σαρκός και μέχρι σήμερον πολλοί ασκητές του γένους των Ινδών τυραννικώς δια διαφόρων τρόπων καταβασανίζουσιν την σάρκαν, ως και εμείς με τους οφθαλμούς μας αυτούς είδομεν, ποιούσι δε ταύτα όχι διότι ακολουθούν τον Χριστόν, αλλά διότι γίνονται δούλοι στο πάθος της καινοδοξίας των και στην πεπλανημένη φαντασία αυτών, θέλοντες να θαυμάζονται και επαινώνται υπό των ανθρώπων. Δια τούτο ο Κύριος είπεν όχι μόνο το απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού, αλλά προσέθεσε, επρόσθεσε ακόμα και το ακολουθεί το μη. Ιδού δε συντόμως όλη η έννοια τούτων των ευαγγελικών λόγων. Ως της θέλει να γίνει μαθητής του Ιησού Χριστού, εκείνος πρέπει να αποστραφεί και μισήσει πάσαν αμαρτίαν, να νεκρώσει πάντα τα πάθη αυτού και πάσα στα σπονηράς αυτού επιθυμίας και να ακολουθήσει, δηλαδή να μιμηθεί τα έργα του Ιησού Χριστού.
εφανέρωσε δε ο Θεάνθρωπος και το διατί ζητεί ταύτα τα τρία έργα παρά των μαθητών του υπόν. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν.

ως γαρά αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατος. Πώς λοιπόν δύναται ο άνθρωπος να χάσει αυτήν δι' αγάπην του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου? Πώς δε δια της θιάφτης απολίας θα σώσει αυτήν? Ψυχήν εντάφ θα λέγει, όχι την ουσίαν της ψυχής, αλλά τας πονηράς αυτής επιθυμίας. Ως της λοιπόν απολέσει τας κακάς επιθυμίας της ψυχής αυτού, την υπερηφάνιαν των φθόνων, το μίσος, την ασπλαχνίαν και τα λοιπά πάθη αυτής, όχι δι' υπόκρισιν ή δι' αφιλοδοξίαν, αλλά δι' αγάπην του Ιησού Χριστού και δια την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου. Εκείνος σώζει την ψυχήν αυτού εις την αιώνιον ζωήν, ή τη κληρονομεί την αιώνιον σωτηρίαν. Ως της δε περιποιείται τας κακάς επιθυμίας της ψυχής, εκείνος θα χάσει την ψυχήν αυτού, ήτι παραδίδει αυτήν εις την ατελεύτητον κόλασιν. Έχει δε και άλλο νόημα ο λόγος. Ψυχήν η Θεία Γραφή ονομάζει και τον εαυτόν ημών. Οφειλών την ψυχήν αυτού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, απολέσει αυτήν και ομισών την ψυχήν αυτού, εν το κόσμο τούτο η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Όταν λοιπόν ο Κύριος είπε ανωτέρω απαρνησάς το εαυτόν, τούτο το εαυτόν ονόμασεν ψυχήν. Προσέθεσε δε των λόγων δια των οποίων πρέπει να αρνηθεί τον εαυτόν του, ως της θέλει την σωτηρίαν αυτού, διότι λέγει ως της θέλει να σώσει την ψυχήν αυτού, δηλαδή ως της θέλει να σώσει εαυτόν, εκείνος θα χάσει εαυτόν. Ως της δε χάσει εαυτόν, όχι δια ισχυρογνωμίαν, ούτε δια την πλάνη της φαντασίας αυτού, αλλά δια αγάπην του Ιησού Χριστού και δια τα ευαγγελικά δόγματα, εκείνος σώζει εαυτόν εις την ζωήν την αιώνιον. Βλέπουμε τούτο να γίνεται εις τον καιρόν των διωγμών της χριστιανικής πίστεως. Ως της τότε απόλεσεν εαυτόν, ήτι παρέδωκεν την ζωήν αυτού εις θάνατον, δια να μην αρνηθεί τον Ιησούν Χριστόν και την ευαγγελικήν αλήθειαν, εκείνος έσωσεν εαυτόν, άγιος γενόμενος και εις των χωρών των πανενδόξων μαρτύρων συνταχθείς. Ως της δε έσωσεν εαυτόν, ήτι εφύλαξεν την ζωήν αυτού από του θανάτου, γενόμενος αρνητής του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου, εκείνος απόλεσεν εαυτόν, γενόμενος ανάξιος της ουρανή βασιλείας και μετά των καταδίκων αποστατών συναριθμηθείς.

τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Εκέρδισας του Κρίσου των πλούτων και του Αλεξάνδρου τα κτήματα, απίλαυσας του Σαρδαναπάλου τας απολαύσεις, εκέρδισας όλων των κόσμων, ποια η ωφέλειά σου, εάν αρνηθείς τον Ιησούν Χριστόν, ή καταφρονήσας τας εντολάς αυτού, βλάψεις την ψυχήν σου. Παν πράγμα του κόσμου έχει το εισάξιον αυτού και δι' αυτού ανταλλάσσεται. Δίδεις χρυσίον και λαμβάνεις ισότιμον αργύριον. Δίδεις λίθους πολιτήμους, μαργαρίτας, αγορούς, αμπελώνας, πόλης, χώρας και πάν άλλο πράγμα του κόσμου. Αλλά λαμβάνεις το ισοστάσιον τούτον. Χάνεις τούτο, αλλά κερδένεις άλλο ισόρροπον. Παντός κοσμικού πράγματος γίνεται ισοδύναμος η ανταλλαγή. Η ψυχή όμως δεν έχει ισότιμον αντάλλαγμα. Δεν ευρίσκεις στον κόσμο πράγμα ισότιμον και άξιον της ψυχής. Διατί δε ταύτα. Ως γαράν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Ιδού ο λόγος και το διατί ουδεμίαν ωφέλειαν έχει ο άνθρωπος εκ του κόσμου όλου όταν βλάψει την ψυχήν αυτού, και το διατί δεν ευρίσκει αντάλλαγμα ίσης αξίας προς αυτήν, διότι λέγει «Όστις, ήδη ότι εντρέπεται το πάθος των σταυρών και την ταφήν μου, ήδη άλλην οποιανδήποτε αιτίαν αρνείται ότι είμαι Θεός και περιφρονεί τας εντολάς μου, εις την γενεάν ταύτην, ήδη ενώπιον των ανθρώπων του κόσμου τούτου, εκείνον εγώ θα δείξω κατησχημένον όταν έλθω πάλιν εις τον κόσμον ένδοξος ως Θεός μετά των Αγίων Αγγέλων. Και αυτός μεν εις τούτον τον κόσμον, εάν αρνηθεί ότι είμαι Θεός και καταφρονήσει τας εντολάς μου, προσβάλλει το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς μου και του Ευαγγελίου μου το κήρυγμα. Εγώ δε όταν έλθω εν τη δόξη του Πατρός μου ή να κρίνω τον κόσμον, τότε θα τον γεμίσω εσχήνιν και εντροπήν. Υπόν, λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς πόθεν εστέ. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Τούτο δε είναι ο χωρισμός από του Θεού και η βάσανος της αιωνίου κολάσεως. Τότε τι ωφελεί τον άνθρωπον όλος ο κόσμος, ή τι μπορεί να δώσει τότε ο αποστάτης και ο αμαρτωλός, ή να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού από του πυρός της κολάσεως. Μιχαλίδα δε και αμαρτωλών ονόμασεν την γενεάν, δηλαδή το γένος των ανθρώπων, επειδή καθώς η γυνή η οποία εγκαταλείπει τον ίδιον, τον δικό της άνδρα,

και πηγαίνει μετά λουτινός ξένου, γίνεται μιχαλής και αμαρτωλός. Ούτω μιχαλής και αμαρτωλός γίνεται η ψυχή, η οποία εγκαταλείπουσα των Θεών, προσκυνεί τα είδωλα ή αποστατούσα από τις υπακοής των εντολών του Θεού, γίνεται δούλη των θελημάτων του διαβόλου. Ούτω δε ονόμασε το γένος των ανθρώπων, ή διότι το περισσότερο μέρος αυτών είναι άπιστοι και παραβάται των εντολών του Θεού, ή διότι και οι αρνούμενοι την πίστην πράττουσιν τούτο, όχι αναγκαζόμενοι υπό των πιστών, αλλά υπό των απίστων, και οι αμαρτάνοντες όχι υπό των δικαίων, αλλά υπό των αμαρτωλών προτρεπόμενοι την αμαρτίαν ποιούσιν. Επειδή δε ο Θεάνθρωπος είπεν ότι όταν έλθει πάλιν εις τον κόσμον, έρχεται ουχή ταπεινός ως άνθρωπος, αλεν τη δόξη του Πατρός αυτού ως Θεός, ή να περί τούτου πληροφορήσει τους μαθητάς αυτού, υπόσχεται τα εξής. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εισί την έστον όδε αισθηκότων, ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου, έως ανίδωσιν την βασιλείαν του Θεού ελιληθιίαν εν δυνάμει.

και έλεγεν αυτής, «Αμήν λέγω ημήν, ότι εισί την έστον όδε εστικόντων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου, έως ανείδωση την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει». Βασιλείαν Θεού ονομάζει την δόξαν της θείας αυτού μεταμορφώσεως. Ότε μετεμορφώθη εις τόρος Θαβόρ, τότε επέλαμψε να κτίσει της θείας αυτού δόξης, εκείνης δηλαδή της δόξης του πατρός αυτού, με την οποία έρχεται ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς, εκείνης της δόξης την οποία θα απολαύσωσιν οι δίκαιοι εν τη βασιλεία των ουρανών, όθεν το μεν πρόσωπον αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος, τα δεημάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Οι δε μαθητέ αυτού μη δυνάμεν ειν αντικρίζωσιν το πανυπέρλαμπρον εκείνων και θείων φως, έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Ταύτην λέγει την δόξαν του Θεού. Είναι μερικοί εξ εκείνων οι οποίοι παρευρίσκονταν αυτήν τη στιγμή εδώ, ήτι δηλαδή ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήτινες, δεν θα αποθάνουν έως ότου είδωσιν αυτήν. Αληθώς δε ούτε οι τρεις Απόστολοι είδον την δόξαν ταύτην εις τόρος Θαβόρ, η οποία έλαμψεν εκεί με την δύναμη της θεότητος του Ιησού Χριστού. Ήκουσαν δε και την φωνήν η οποία ήλθεν από τον ουρανόν, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται.

Θα δούμε στη συνέχεια και την αποστολική περικόπη. Είναι παρμένη από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Την βρίσκουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 16-20.

αδελφοί, ειδώτες δε ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμεν, ή να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ού και εξέργων νόμου. Διότι ού δικαιωθήσετε εξέργων νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος μη γέννητο. Ή γάρ ακατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτηνε αυτόν συνίστημη. Εγώ γάρ δια νόμου νόμου απέθανον, ή να Θεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρωμε, ζώ δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ω δεν είναι ζώ εν σαρκή, εν πίστη ζώ, τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντος με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού.

αδελφοί, ξέρουμε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό θα γίνει μόνο με την πίστη στον Ιησούν Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησούν Χριστόν, για να δικαιωθούμε με την πίστη στο Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια. Γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξανακτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για την θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό και δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός, και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου.

ήταν ένα αφιέρωμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στα αναγνώσματα της Κυριακής, της Κυριακής της μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

Εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τελειθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσι εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ως βασικές προϋποθέσεις των πιστών για να μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι πάρεργο, δεν είναι καθόλου λίγο και πρέπει να το τονίσουμε πάντοτε, ώστε στην Εκκλησία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παίρνουν μέρος αυτοί που έχουν βαπτιστεί, που είναι συνειδητοί, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μερικοί λένε, μα καλά όσοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Η δυνατότητα να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι τους έχει δοθεί με το ιερό τους βάπτισμα. Το αν ανακάλυψαν ή έχουν ανακαλύψει το μυστήριο μέσα στο οποίο βρίσκονται, αυτό είναι στο δικό τους χέρι και στη δική τους καλλιέργεια και αξιοποίηση. Ωστόσο, είναι σε περισσότερο προνομιακή θέση, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται έξω, είτε με τη θέλησή τους, είτε χωρίς τη θέλησή τους, από τη μάνδρα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με το ιερό βάπτισμα, με τον νήπιο βαπτισμό, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μετέχουν σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας και βέβαια να ζουν εμπειρικά, βιωματικά όλα τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας. Ξέρετε, βάζουμε μια μικρή παρένθεση, ο νήπιο βαπτισμός καθιερώνεται στην Εκκλησία και καμιά φορά ακούνε που λένε μερικοί άνθρωποι, γιατί να βαπτιζόμαστε μικρά παιδιά, καλύτερα είναι να πηγαίνουμε σε μεγάλη ηλικία συνειδητά να βαπτιζόμαστε. Πρόκειται για ένα ψευτοδίλημα, γιατί ουσιαστικά αν κάποιος δεν θέλει το βάπτισμά του, μπορεί να το ακυρώσει μόνος του, δεν ακυρώνεται, δεν εννοώ ότι ακυρώνει το μυστήριο, μπορεί να το μυστήριο πάνω του είναι ανεξίτηλο και να θέλει δεν μπορεί να το βγάλει. Να το ακυρώσει, να το κάνει ανενεργό σαν να λέγαμε, δηλαδή να μην το αφήσει να λειτουργεί απάνω του. Το μυστήριο όμως υπάρχει, είναι αυτόνομο. Δεν έχει να κάνει με την καλοσύνη, με την κακοσύνη ενός ανθρώπου. Τα μυστήρια αυτά υπάρχουν, φτάνει οι άνθρωποι μέσα τους να τα ανακαλύψουν και να τα αφήσουν να ενεργούν και να λειτουργούν. Η Εκκλησία καθιερώνει τον επιβαπτισμό για δύο λόγους. Το πρώτο, γιατί υπήρχαν παιδιά, οι άνθρωποι που έφευγαν πρόωρα και έφευγαν αβάπτιστοι. Παρόλοι ήταν συνειδητοί χριστιανοί και ήθελαν να μετέχουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας, δεν προλάβαιναν να βαπτιστούν. Υπήρχε έπειτα το πρόβλημα των οικογενειών που έπρεπε ολόκληρη η οικογένεια, ήθελε ο πατέρας, η μητέρα και έπρεπε και τα παιδιά να μετέχουν από νωρίς, από πολύ νωρίς στο μυστήριο της Ευχαριστίας. Ωστόσο υπήρχε και μια ακόμα παράμετρος που έκανε πάρα πολύ ζημιά στα χρόνια τα πρώτα των μεγάλων πατερών. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος το τονίζει ιδιαίτερα. Όπως σε όλα τα πράγματα, εμείς οι Έλληνες βρίσκουμε έναν τρόπο πλάγια και πάμε πάντοτε δια της πλαγίας οδού, ακόμα και στα πνευματικά πράγματα. Ακούστε τι έγινε. Το θέμα του βαπτίσματος, μερικοί λοιπόν το πήραν και προσπάθησαν και από εκεί να περάσουν με πονηρία. Τι θέλησαν λοιπόν? Προσπάθησαν μέχρι τα τέλη της ζωής τους να αφήσουν το βάπτισμα λίγο πριν πεθάνουν, αφήνοντας τη ζωή τους όλη ελεύθερη, να ζουν μέσα σε αμαρτίες, πάθη κτλ. Και άφησαν τελευταία στιγμή να βαπτιστούν, εξαγοράζοντας και αυτή τη ζωή, προσπαθώντας να κατακτήσουν και ως βαπτισμένοι, άρα όταν βαπτίζονταν σβήνονταν όλες οι αμαρτίες, και την άλλη. Ο Άγιος Γρηγόριος όμως ο Θεολόγος καταλαβαίνει αυτή τη μεγάλη πλάνη, η οποία άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει και να φουντώνει, και τους λέει, ακούστε εδώ, αυτό που κάνει, λέει μια πολύ τολμηρή φράση, αυτό που κάνετε δεν είναι βάπτισμα, είναι το λουτρό ενός νεκρού. Όπως κάνουνε τον πεθαμένο, τον πλένουν τον πεθαμένο, αυτό είναι, λέει, για σας. Δεν είναι βάπτισμα, είναι λουτρό πεθαμένο. Λίγο πριν πεθάνει δηλαδή που τον πλένουνε. Δεν μπορείτε να παίζετε με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και καθιερώνει η Εκκλησία με νόμο τον επιβαπτισμό, και έτσι αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις του ανθρώπου που παίζουν με το χάρισμα, παίζουν με το βάπτισμα. Λοιπόν, Προϋπόθεσης λοιπόν είναι η μετοχή μας, της εισόδου μας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, η μετοχή μας μέσα στο ιερό βάπτισμα. Έχουμε, είπαμε, ενότητα καρδιών, ενότητα πίστης, αλλά και ζήλο προκειμένου αυτή την ενότητα των καρδιών να την κρατήσουμε ζωντανή και αναμένη. Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο με το βάπτισμα, αλλά για να την κρατήσουμε αναμένη οφείλεται στο δικό μας, στη δική μας εργασία. Λέει ο ιερέας, «Σι παρακατεκηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Μια σύντομη ερμηνεία αυτής της ευχής του ιερέα είναι: «Σε σένα δέσποτα φιλάνθρωπε παραδίδουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη μας τη ζωή και όλη μας την ελπίδα». Και σημειώνουμε ότι ο ιερέας δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει «Συ παρακατετηθέμεθα, εμείς σε σένα». Εξ ονόματος όλων ο ιερέας μιλά. «Και παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύομαι». Αυτή η επανάληψη των ρημάτων δείχνει την ένταση αυτής της προσευχής. «Όπως μας καταξιώσεις να μεταλάβουμε με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και με μη μαρτυρούσα ενοχή τα φρικτά και μεγάλα μυστήρια αυτής της ιερής και πνευματικής σου τράπεζας. Έτσι με την Αγία και ιερά μετάληψη να λάβουμε συγχώρηση σφαλμάτων, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, υλικό και ευλαβικό θάρρος, παρησία ενώπιόν σου και όχι τιμωρία και καταδίκη, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Είχαμε αναφερθεί από εδώ και είχαμε πει πως τα Άγια Δώρα από μόνα τους δεν είναι τιμωρία για τον άνθρωπο. Δεν μπορούν τα τίμια δώρα να τιμωρήσουν έναν άνθρωπο. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ανέτοιμος να δεχτεί τα τίμια δώρα, τα ίδια αυτά τα τίμια δώρα, ενώ για τον έναν είναι ευλογία, για αυτόν που έχει προετοιμαστεί, που εργάζεται τις εντολές του, που προσπαθεί, για τον άλλον όμως που χωρίς προετοιμασία μεταλαμβάνει, αυτά τα τίμια δώρα γίνονται φωτιά. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι οι άνθρωποι τις ημέρες, ιδίως τώρα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, πηγαίνουν στην Εκκλησία και κοινωνούν, λέει, για το καλό. Ποιανού καλό? Του Θεού το καλό? Το δικό μου το καλό? Αν είναι το δικό μου το καλό, τότε πρέπει να προετοιμαστώ και καλά. Όταν θέλω λοιπόν να μετέχω συνειδητά, πρέπει να προετοιμάζομαι καλά ώστε να κοινωνώ καλύτερα και να έρχεται ο Χριστός μέσα μου και να με φωτίζει, να με καθαρίζει, να με εξαγνίζει, να βγάζει τα ρυπαρά και να φέρνει τα καινούργια. Όταν όμως δεν αγωνίζομαι, τότε βάζω μέσα μου φωτιά. Όχι επειδή ο Θεός με τιμωρεί, αλλά επειδή εγώ είμαι ανέτοιμος και δεν μπορώ να δεχθώ το πυρ της θεότητος. Η Παναγία δέχτηκε μέσα της τον Χριστό, αλλά είχε την καθαρότητα να τον δεχθεί. Οποιασδήποτε άνθρωπος που θα δεχόταν μέσα του το ίδιο το φως, γι' αυτό η Παναγία μας είναι η άφλεκτος βάτος. Είναι, λέει, η βάτος η οποία πήρε φωτιά αλλά δεν κάηκε. Εμείς παίρνουμε φωτιά και κυγόμαστε, άμα δεν είμαστε έτοιμοι. Πόσο σημαντικό, λέει, σε αυτή την ευχή δύο σημεία αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουμε. «Τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε». Πόσο φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, είναι να αναθέτουμε όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με τα έργα μας, με την ψυχή μας, τη ζωή μας, την ελπίδα μας στο Θεό. Πόσες φορές ο ιερέας μέσα στη λειτουργία, αλλά και σε όλες τις ακολουθίες, λέει «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Σχεδόν σαν να επιμένει εκείνος που έγραψε τις αιτήσεις και οι Άγιοι Πατέρες να θυμίζουν στις καρδιές μας ότι πόσο δύσκολο είναι να αφήσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Ο κόσμος στην καθημερινότητά του και παλιά ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι πρόγονοί μας είχαν μια φράση με τρεις μικρές λεξούλες που τις είχαν σαν μυστικό κλειδί που άνοιγε όλες τις πόρτες της απόγνωσης, της απελπισίας, της μελαγχολίας, του φόβου, της σκοτεινιάς, του θανάτου. Αυτές οι λεξούλες ήταν «έχει ο Θεός». Ήταν η θεολογία στην πράξη. Ήταν αυτή η φράση που λέμε εδώ «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεδα», με τρεις λέξεις μικρές, ήταν η βαθιά θεολογία στην καθημερινότητα. Έχει ο Θεός. Και όταν πίστευαν οι άνθρωποι ότι έχει ο Θεός, τότε πραγματικά ο Θεός μεριμνούσε και αναλάμβανε λογαριασμό για τους ανθρώπους που δεν είχαν, είτε σε πράγματα, είτε σε καταστάσεις, είτε σε ασθένειες, είτε σε πόνους. Και όταν λέμε «έχει ο Θεός» σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό μας εμείς έχουμε την εξέλιξη μιας ιστορίας με ένα τέλος. Λέμε ότι αυτό θα γίνει εκείνο. Όμως ο Θεός ξέρει την πραγματική εξέλιξη της ιστορίας. Και όχι αυτή που σκεφτόμαστε, αλλά αυτή που θέλει ο Θεός να δώσει και που στο τέλος είναι αυτή που συμφέρει. Αν δείτε τη διαδρομή ο καθένας της ζωής του και δείτε από πού μας έχει περάσει ο Θεός. Θέλαμε να πάμε παραδείγματος χάρη στον Πειραιά και μας είπε ο Θεός «δεν πας καλά, θα πας από Λαμία». Μα του λέμε του Θεού «έχει πιο σύντομο δρόμο, θα πάμε από εδώ, θα κόψουμε από το βουνό και θα πάμε». Επειδή είμαστε πεισματάρδες μας άφησε ο Θεός, μας λέει «καλά πήγαινε». Πάμε εκεί πέρα στα μισά του δρόμου, χάσαμε το δρόμο, χαθήκαμε, ξανά πάλι γυρίζουμε πίσω και του λέμε «από πού είπες ότι πρέπει να πάω». Πάλι μας λέει «θα πας από Λαμία». «Μα είναι μακριά». «Όχι, όχι, όχι». Ωστόσο γράφει το ρολόι, περνάει ο καιρός. Και τελικά, αν δείτε το τέλος της διαδρομής, της ιστορίας, θα δείτε τελικά από τη Λαμία έχουμε περάσει. Και λέει, αν δει κάποιος τη ζωή του και πει «καλά, αυτή τη ζωή εγώ ονειρεύτηκα, αυτή τη ζωή ήθελα». Κι όμως, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν ήμασταν για άλλη ζωή. Αυτή η ζωή ήταν πριν από μας, για μας, γραμμένη, χωρίς να πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει τις μοίρες μας γραμμένες. Οι άνθρωποι ορίζουν τις μοίρες, τη μοίρα της ζωής τους. Αλλά ο Θεός επιτρέπει και δίνει αυτά για τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και αυτά τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και να ζήσουμε. Λέμε «όχι, δεν θέλω αυτό, μα δεν το θέλω αυτό το πράγμα». Και τελικά αυτό που δεν θέλω, αυτό ζω. Πώς θα έχει κάνει ο Θεός και τελικά μας θυμίζει είτε με το καλό, είτε με το φιλότιμο, είτε με το ζόρι ότι πρέπει και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εμείς βέβαια δεν την αφήνουμε στο Θεό τη ζωή μας με φιλότιμο, την αφήνουμε από ανάγκη. Ψάχνουμε τους καλύτερους γιατρούς, ψάχνουμε τους καλύτερους τα πάντα και όταν απογοητευτούμε τότε λέμε τώρα ο Θεός. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και οι γιατροί, και ο Θεός, Αλλά θα ξεκινήσουμε πριν από τους γιατρούς, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το Θεό να μας φωτίσει να βρούμε έναν καλόν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει στην αρρώστια, όχι θα μας μπερδέψει. Έχετε δει πως άνθρωποι νοσούνε και πεθαίνουν από τον γιατρό. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει τι είχε τόσα χρόνια και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και εις το χείρον ελθούσα. Δηλαδή ήταν άρρωστοι και πήγε σε γιατρούς και έγινε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μεριμνήσει ο Θεός, να ανοίξει τους δρόμους ώστε να βρούμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, τα κατάλληλα σημεία να μας βοηθήσουν. Παντού χρειάζεται ο Θεός και παντού χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι με χείλη και ψυχή και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα προβλήματα της ζωής μας πραγματικά προκύπτουν γιατί δεν τα αναθέτουμε στο Θεό. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας το θυμίζει τα μεγάλα απόδειπνα. «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψεσι ουκέχομαι. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς». Σχεδόν με επιμονή, με αιμονή ο Ιερός Υμνοδός θυμίζει σε όλους μας ότι εν θλίψεσι ουκέχομαι, και όχι μόνο στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα. Κανένας πραγματικά δεν μπορεί να μοιραστεί την ψυχή μας παρά μόνον εκείνος που τη δημιούργησε, του οποίου έργο είμαστε, από τα χέρια του έχουμε βγει. Άρα λοιπόν πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε το Θεό και να αναπτύσσουμε αυτή την οικειότητα μαζί του που έχουν τα μικρά παιδιά στους γονείς τους. Όταν κλαίνε είναι σίγουρα πως θα φάνε, κάτι θα τους δώσουν να φάνε. Τέτοια οικειότητα, τέτοια πίστη, τέτοια ελπίδα. Αφού παρακαλέσαμε το Χριστό τα τίμια δώρα να μην γίνουν τιμωρία μας, και αφού τον παρακαλέσαμε αυτά τα τίμια δώρα της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης να γίνουν πάνω μας, να μετέχουμε σε αυτά με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και να αποκτήσουμε παρησία, ιερό θάρρος, οικειότητα δηλαδή απέναντι στον Θεό, και να μην γίνουν εις κρίμα εις κατάκριμα, τότε ο ιερέας λέγει αυτή την φοβερή εκφώνηση: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει. Δηλαδή, Κύριε, σε παρακαλέσαμε προηγουμένως η Θεία Κοινωνία να μην γίνει σε μας κρίμα ή κατάκριμα, τιμωρία δηλαδή, να μην μας κάνει κακό, γιατί και σε αυτό θέλουμε συνεργό τη Θεία Χάρη. Γιατί η Θεία Κοινωνία δεν είναι κακή από μόνη της. Εμείς είμαστε ανέτοιμοι να τη δεχθούμε. Θεέ μου, φέρε μας τη Θεία Κοινωνία ως δώρος ευλογία μέσα μας. Σε παρακαλούμε λοιπόν αυτό. Και τώρα πάλι σε ηγετεύομαι, σε παρακαλούμε να μας καταξιώσεις ώστε με θάρρος παρησία που πηγάζει από συνέστηση και ευγνωμονούσα διάθεση, γιατί είμαστε κατά χάρη παιδιά σου, μας έχεις υιοθετήσει δηλαδή, και χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, να τολμήσουμε να σε πούμε πατέρα τον επουράνιον Θεό, και να λέμε σε τον επουράνιον Θεό πατέρα και λέγει. Τι λέγει? Την Κυριακή προσευχή. Και απαντά ο κόσμος. Είναι ολόκληρο αυτό το κομμάτι ενιαίο. Έως και το ότι σου εστίν η βασιλεία του Πατρός είναι ενιαίο. Λέει λοιπόν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος ότι συνομιλεί ενώπιος ενωπίο με το Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Εμάς αν μας καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχουμε και πρόσκληση, το φάκελο θα τον εβάλουμε στα εικονίσματα και θα πούμε, κοίταξε πόσο σημαντικό που με κάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα έχω να το λέω. Για σκέψου όμως πόσο σημαντικό είναι ότι δεν μας καλεί ο πρόεδρος, αλλά έχουμε μια σημαντική προσωπική πρόσκληση. Ένας έκαστος, κάθε ένας από μας, σε αυτό το ουράνιο και επουράνιο τραπέζι, το υπερό του μυστικού δείπνου, στο οποίο καλούμεθα να πάρουμε μέρος. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να καταλάβει ότι δεν είναι φιλοξενούμενος αυτό το τραπέζι, αλλά είναι προσκεκλημένος γιος, που έχει πατέρα, που η μητέρα του είναι η Εκκλησία, που ζει και ανήκει μέσα στην Εκκλησία. Ζητά λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι κατορθωμά του να είναι γιος. Δεν ήταν καλός άνθρωπος δηλαδή και ο Θεός τον έκανε γιο. Αλλά από την αγάπη του Θεού, από τη συγκατάβαση του Θεού, από την ευσπλαχνία του Θεού γίναμε παιδιά του. Εκείνος έγινε πατέρας μας και εμείς έγιναμε κατά χάρη γη του. Ο Χριστός είναι κατά φύσιν υιός του Πατρός. Εμείς είμαστε κατά χάρη υιοί του. Έχουμε τη Θεία υιοθεσία. Υιοθετηθήκαμε δηλαδή από τον Χριστό και γίναμε παιδιά του. Πόσο σημαντικό προνόμιο είναι αυτό για τον χριστιανό. Πόσο πρέπει από καιρού εις καιρό να το καταλάβει. Τι είμαστε? Ένα τίποτα. Και μας πήρε ο Θεός και μας έκανε κάτι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει για το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως κάτι πολύ συγκλονιστικό, και που σήμερα και στην εποχή μας ακούγεται τολμηρό, για να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός, σε ποιο μέγεθος και πού κατέβηκε. Το ύψος δηλαδή της συγκατάβασής του. Λέει, βάλτε στο μυαλό σας ότι το γένος των κουνουπιών χάνεται. Χάνεται απάνω στον κόσμο. Και για να σωθεί το γένος των κουνουπιών χρειάζεται τούτο. Ένας άνθρωπος να κάνει το παιδί του κουνούπι και να το στείλει να σώσει το γένος των κουνουπιών. Μόνο με αυτή την εικόνα ο Ιερός Χρυσόστομος μπορεί να ζωγραφίσει με πολύ απλά χρώματα τι είναι ο Θεός για τον άνθρωπο και τι αξία έχει όσο ένα κουνούπι. Ένα τίποτα. Τι είναι ένα κουνούπι, πόση ζωή έχει ένα κουνούπι. Του δίνεις μια και τελειώνει. Ένα μικρό κουνουπάκι. Κι όμως για χάρη αυτού του μικρού ζώου του εντόμου, κάνει ο Θεός το γιο του ένα μικρό κουνούπι. Μια φοβερή εικόνα που μέχρι και σήμερα σοκάρει. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ένα τίποτα είναι. Αυτό το τίποτα ο Θεός του έδωσε την χάρη, τη δυνατότητα να ονομαστεί παιδί του και εκείνος να είναι πατέρας του. Φανταστείτε το μεγαλείο. Και ας ελέγχουμε τον εαυτό μας ο καθένας όταν χειριζόμαστε εμείς τον εαυτό μας βασιλικότερα από το βασιλέα. Δηλαδή όταν δεν συγχωρούμε, όταν δεν αγαπούμε, όταν δεν συγκαταβαίνουμε, όταν δεν αφήνουμε τα παραπτώματα των άλλων. Αυτό που θα υποθεί σε λίγο στην Κυριακή Προσευχή είναι νομίζω το κλειδί της καθημερινότητός μας. Η συγγνώμη του Θεού παίρνει μέτρο τη συγγνώμη τη δική μας. Ενώ σε όλα τα πράγματα καλούμεθα να έχουμε πρότυπο το Θεό για τη ζωή μας, ο Θεός μας συγχωρεί τόσο όσο είναι το μέτρο της δικής μας συγγνώμης. Είναι η μοναδική περίπτωση που ο Θεός υπακούει σε μας και όχι εμείς στο Θεό. Γιατί αν υπακούαμε εμείς στο Θεό θα λέγαμε συγχωρώ όπως εσύ με συγχωρείς. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου, λέει ο Πέτρος στον Χριστό, 7, που λέγει ο Μωσαϊκός νόμος. Αλήθεια σου λέω, λέει 70, δηλαδή άπειρες φορές. Άρα λοιπόν, εκείνος συγχωρεί όσο συγχωρούμε. Και αν το αντιστρέψουμε, δεν συγχωρεί όταν δεν συγχωρούμε. Στη συνέχεια λοιπόν, πρέπει και πάντοτε πρέπει να το καταλαβαίνουμε πόσο ρυπαρός ο άνθρωπος, ο βρώμικος, στην ουσία, στο λογισμό, και μια μέρα να ήταν η ζωή του, θα ήταν η μέρα αμαρτίας. Πόσες φορές φύγαμε από το εξομολογητήριο και μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι μας, το μυαλό μας έγινε καζάνι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτός ο ρυπαρός άνθρωπος, με χείλη, με ψυχή, με σώμα, με οντότητα, να λέει το Θεό Πατέρα. Χάρη λοιπόν του Θεού, δώρο του Θεού, αρκεί να το αξιοποιήσουμε. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, δεν λέμε απλώς ότι δεν ξέρουμε τον πατέρα μας. Γιατί το να μην έχεις γνωρίσει τον πατέρα σου, υπάρχει αυτό το γεγονός, συμβαίνει. Αλλά δεν λέμε ότι δεν τον ξέρουμε τον πατέρα μας, λέμε ότι δεν έχουμε πατέρα. Λέει, υπάρχουν παιδιά που είναι αγνώστου πατρός. Αλλά δεν υπάρχουν παιδιά ανυπάρκτου πατρός. Δεν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πατέρα. Επομένως οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό ως πατέρα δεν είναι γιατί δεν υπήρξε πατέρας. Αλλά πρώτον γιατί δεν τον γνώρισαν και δεύτερον γιατί δεν ήθελαν να τον γνωρίσουν. Ο πατέρας, τι είναι ο πατέρας? Ο πατέρας είναι η σκιά. Είναι το μεγάλο δέντρο μέσα στο σπίτι. Είναι ο σεβασμός. Είναι η σιγουριά. Είναι η φροντίδα, είναι η πρόνοια, είναι το έχει ο Θεός. Είναι αυτό το μάτι πάνω από την ωραία πύλη που έβλεπε τα πάντα όχι για να τα τιμωρήσει, αλλά για να τα προλάβει. Για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που ο Θεός θέλει στην καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει πατέρας. Έτσι είναι ο πατέρας μες στην Εκκλησία. Και αυτό τον όρο του πατέρα έχει δώσει η Εκκλησία μας στο Θεό. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση της σκέψης, της πατρικής εικόνας και της πατρικής ουσίας στη ζωή είναι το ζητούμενο από τους πιστούς. Παρακαλούμε λοιπόν Θεέ μας να μας δώσεις αυτή την παρησία, το θάρρος, με παρησία δηλαδή, να σου πούμε την Κυριακή Προσευχή. Απαγγέλλουμε την Κυριακή Προσευχή, δεν υπάρχει άνθρωπος βέβαια που να μην γνωρίζει την Κυριακή Προσευχή, η οποία είναι θεοδίδακτη προσευχή. Όλες οι άλλες προσευχές είναι προσευχές που έχουν γράψει μεγάλοι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Κυριακή Προσευχή είναι θεοδίδακτη. Μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Μας είπε έτσι να προσεύχεστε. Θεοδίδακτη προσευχή. Και λέγεται Κυριακή Προσευχή γιατί την είπε ο Κύριος μας. Όπως η μέρα της Κυριακής λέγεται Κυριακή γιατί είναι η μέρα του Κυρίου και όχι η μέρα για να πλένουμε το αμάξι ή να πηγαίνουμε εκδρομές, θα λεγόταν αλλιώς. Τη λέμε Κυριακή, γι' αυτό τη λέμε Κυριακή, για να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Αλλά εμείς τα έχουμε φέρει τα πίσω μπρος, τα έχουμε φέρει, τα έχουμε ανακατέψει τα πράγματα. Γι' αυτό η επόμενη μέρα είναι Δευτέρα. Κυριακή είναι η πρώτη, δεν τη λέμε πρώτη, τη λέμε ημέρα του Κυρίου. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Λέμε λοιπόν το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Το αψευδές στόμα του Κυρίου μιλάει για αυτή την προσευχή και μιλώντας σε άλλες στιγμές θα πει ζητήστε και θα βρείτε, ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε, χτυπάτε δηλαδή την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Η προσευχή δεν γίνεται στο κενό. Και αυτή η θεοδίδακτη προσευχή είναι η κατεξοχήν προσευχή που καλύπτει όλο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας. Δηλαδή, ό,τι αφορά στη σχέση μας με το Θεό, αλλά και ό,τι αφορά στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Δεν παραγνωρίζεται καμία ανάγκη του ανθρώπου. Από τον άρτο τον επιούσιο, την καθημερινότητά του, μέχρι την βασιλεία του Θεού που παρακαλώ ο πιστός να επικρατήσει στον κόσμο. Να μην έχω δηλαδή μόνον εγώ ψωμί, αλλά να έχουν όλοι ψωμί. Να επικρατήσει το θέλημα του Θεού στον κόσμο σημαίνει να αγαπώ, να δέχομαι αγάπη, να παίρνω αγάπη, να επικρατήσει η τριαδική εικόνα αυτή που βιώνει η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μια μοιρασμένη αγάπη και ένα ταυτόχρονα. Το ίδιο να συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το περιεχόμενο λοιπόν της προσευχής αυτής έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον εαυτό του και του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι η Κυριακή προσευχή είναι δάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων. Στο πρώτο κομμάτι που προσευχόμαστε στην Κυριακή προσευχή λέμε Πάτερ ημών. Μιλήσαμε για την έννοια του Πατέρα και του μιλάμε με την οικειότητα. Είναι πάρα πολύ φοβερό και πολύ συγκλονιστικό να δείτε κάτι το οποίο ίσως το προσπερνάμε. Στα γεροντικά πουθενά δεν υπάρχει ο πληθυντικός. Εμείς έχουμε καθιερώσει τον πληθυντικό σαν, ας πούμε, σαν ευγένεια και λέμε περάστε, καθίστε κτλ. Στο γεροντικό όμως πουθενά ο υποτακτικός δεν μιλάει στον γεροντά του στο πληθυντικό. Καθίστε γέροντα. Πες μου γέροντα, στον ενικό μιλάνε. Ο πληθυντικός έχει επιβληθεί, πέρασε την περίοδο του όθωνα. Μας ήρθαν λίγο από τους Βαβαρούς αυτά τα πράγματα. Και από τη Δύση δηλαδή. Και έχουν επιβληθεί σαν καθοσπρεπισμός, ας πούμε, σαν ένας τρόπος να κρατιούνται οι αποστάσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην καθημερινότητα χάσαμε το σεβασμό και θεωρήσαμε ότι άμα βάζουμε τον πληθυντικό ανάμεσα, οι άνθρωποι θα σέβεται ο ένας τον άλλο. Δείτε όμως, ακόμα και στο Πάτερ ημών, στο Θεό μιλάμε στον ενικό. Εσύ που είσαι στους ουρανούς. Δεν του λέμε εσείς που είσαστε στους ουρανούς. Ξέρεις τι να μιλάμε μεταξύ μας στον πληθυντικό και στο Θεό στον ενικό. Πολύ, πολύ συγκλονιστικό από μόνο του είναι. Αλλά φαίνεται πως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε κάποιους τύπους να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Δεν το κρίνω, δεν το κατακρίνω και πολλές φορές και ο πληθυντικός κρατάει ίσως και κάποιες αποστάσεις και καλό είναι οι άνθρωποι να κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε ίσωμα παντού. Αλλά θέλω να πω, φανταστείτε την οικειότητα του ανθρώπου με το Θεό που του μιλάει στον ενικό. Όπως ένα παιδί στον πατέρα του. Όπως ένα

κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ενώ λέει πρώτα γινόμαστε παιδιά του Θεού, επειδή ο Θεός το θέλει με τη Θεία Υιοθεσία, με τη δεύτερη φράση της Κυριακής Προσευχής φτάνουμε να γίνουμε ίση με τους αγγέλους, να έχουμε την ισοτιμία των αγγέλων. Που σημαίνει τι? Η εργασία των αγγέλων είναι να δοξάζουν συνεχώς και αενάως το Θεό. Το έργο τους είναι διπλό. Να δοξάζουν το Θεό και να διακονούν τους ανθρώπους. Σε αυτό λοιπόν το έργο της αέναης δοξολογίας του Θεού παίρνουν μέρος και οι άνθρωποι. Όταν λένε αγιαστείτε το όνομά σου, μιμούνται τους αγγέλους που δοξάζουν συνεχώς το Θεό. Ας είναι, εμείς δεν αγιάζουμε το Θεό, αλλά ευχόμαστε να είναι άγιο το όνομα του Θεού. Αγιαστείτε το όνομά σου ως εν ουρανό, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως γίνεται το θέλημά σου στον ουρανό, έτσι να γίνει το θέλημά σου και στη γη. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Μην την ψάχνετε σε άλλους έξω, χώρους, τρόπους. Είναι μέσα σας. Μέσα με την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Όπως λοιπόν κάθε άνθρωπος καλείται, ανακαλύπτοντας μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, να ανακαλύψει και ο διπλανός τη Βασιλεία του Θεού και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, και έτσι να γίνει νόμος το θέλημα του Θεού πάνω στον κόσμο. Όχι εξωτερικά, όχι με εξωτερικές δυνάμεις, αλλά με εσωτερικό ξεκίνημα. Όλες οι αλλαγές στον κόσμο προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν αλλαγές εξωτερικά, με όπλα, με πράγματα, με θυσίες άλλων ανθρώπων. Όλες οι επαναστάσεις είχαν τίμημα, είχαν αίμα. Στην πνευματική ζωή όλες οι μεγάλες επαναστάσεις γίνονται εκ των έσω. Ο Άγιος Σεραφείμ θα πει, απέκτησε εσύ την ειρήνη και ένας κόσμος γύρω σου θα αρχίσει να γίνεται ειρηνικός. Αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Το θέλημα του Θεού γίνεται πάνω στον κόσμο όταν ο καθένας γίνεται προσωπικός δέκτης αυτού του μηνύματος και του θελήματος του Θεού. Έτσι όπως μεταδίδεται το κακό, έτσι μεταδίδεται και το καλό. Είναι μια αγία επιδημία θα λέγαμε, μια όμορφη πνευματική, κολλάμε κάτι πνευματικό και έτσι ο ένας δίπλα στον άλλον ενώνεται και παντού βασιλεύει το θέλημα του Θεού. Πρώτο αίτημα το οποίο ζητάμε από το Θεό είναι τον άρτον των επιούσιων. Αυτός ο επιούσιος άρτος πια, και τι δεν κάνουμε για τον επιούσιο άρτο? Και όχι μόνο για τον επιούσιο άρτο, αλλά και για τον αυριανό άρτο. Γιατί τον άρτο ημών των επιούσιων, ο Χριστός, δείτε και το τονίσαμε στην αρχή, ο Χριστός μιλάει για τον άρτο της ημέρας. Δεν λέει μιλάει δώσε μου να έχω για τα γερατιά, λέει για τον άρτο της ημέρας. Κάτι θέλει να μας πει αυτό. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν είναι κακό να μεριμνούμε για τον φρονίμων τα παιδιά που λέει και η παροιμία. Αλλά πολλές φορές αυτή η μέριμνα να μαζεύουμε κάνει έναν άνθρωπο να μην έχει επίγνωση για ποιο λόγο ήρθε πάνω στη γη, τι προτεραιότητες πνευματικής ζωής βάζει στην καθημερινότητά του, να τρέχει δηλαδή να μαζεύσει και μετά να έρθει ένας αέρας, να φυσήξει ένας αέρας και να τελειώσουν όλα. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, και αυτή η κρίση το έχουμε ξαναπεί, αυτό που λέμε οικονομική κρίση, δεν ξέρω πώς δείκτες και τα λοιπά, αν τη δούμε πνευματικά θα είμαστε ευεργετημένοι από αυτή την κρίση, θα βγούμε καλύτεροι, θα το δείτε. Αν δώσει ο Θεός να βγούμε, θα βγούμε καλύτεροι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για πρώτη φορά μετράμε πια σαν Έλληνες τι έχουμε στην τσέπη μας και όχι τι υπάρχει πάνω στο ράφι. Πόσες φορές πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ και μαζεύαμε να μην έχει μετά ο άλλος να πάρει, να τα πάρουμε όλα εμείς. Ενώ τώρα για πρώτη φορά αρχίζει ο άνθρωπος και μετράει. Μήπως λοιπόν κάποιος Θεός πριν από εμάς σκέφτηκε και είπε, κάτσε βρε παιδάκι μου, όλη και η φυσιά χρόνια τώρα μαζεύανε το ψωμί της δεύτερης ημέρας, γιατί είμαστε στο μάχη ακριβά, δεν τρώμε τον παγιάτικο. Και όλα τα ψωμιά εκεί πέρα ήταν σε σακούλες έτοιμα, δεν ήταν καν ανοιγμένα. Και ήταν χτεσινά, ούτε μουχλιασμένα ήταν, ούτε βρώμικα ήταν, τίποτα. Λοιπόν αυτά τα ψωμιά νομίζω ότι σηκωθήκαν έτσι σαν να γίνανε, έτσι σαν κάτι θηρία να γίνανε. Και αυτά μας κυνηγάνε, τα ψωμιά τα πεταμένα μας κυνηγάνε. Τα χρήματα τα πεταμένα, αυτά που δεν είχαμε ανάγκη, οι αγορές, τα επιπλέον, τα πράγματα, τα ταξίδια μας, ο τρόπος της τρυφής, πότε τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα, πότε τα είχαμε ας πούμε αυτά τα πράγματα, και ξαφνικά

0: άλλη, σαν να πιάμε. Κάτι είχε το νερό δηλαδή που υπήνουμε. Και γίνεται άλλη. Γι' αυτό πόσο σημαντικός είναι ο λόγος και κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών να το τονίζουμε, τον επιούσιο άρτο. Δηλαδή να είμαστε καλά, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Να μην χρειαστεί να τεντώνουμε το χέρι, να πέφτουμε στην ελεημοσύνη και να μην χρειαστεί όμως να ζούμε και μόνο για τον άρτο. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή ξέρουμε μόνο αυτή την ερμηνεία για τον επιούσιο άρτο, οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν, και νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία έχει ουσιαστικότερο περιεχόμενο, ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι ο άρτος της ζωής, είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι μόνο το ψωμί, δηλαδή πώς θα φάμε η μέρα το φαγητό μας, αλλά ο επιούσιος άρτος είναι ο άρτος της ζωής, η Θεία Κοινωνία. Δώσει μην σήμερα τον άρτον των επιούσιων που πρόκειται σε λίγο να μεταλάβουμε. Και δώσ' τον μας αυτόν τον άρτον, χάρισέ μας δηλαδή τη δυνατότητα να μεταλάβουμε, αφού βάζουμε όμως από κάτω μια εγγύηση. Κάτι θα κάνουμε δηλαδή. Του ζητάμε προηγουμένως να μην γίνουν τα Άγια Δώρα κρίμα εις κατάκρημα. Τον λέμε πατέρα με θάρρος, με παρησία, όπως τα παιδιά του πατέρα. Του μιλάμε στον ενικό, πρόσωπο με πρόσωπο. Του ζητάμε να μας δώσει τον άρτον τον επιούσιο. Του ζητάμε να γίνει το θέλημά του πάνω στον κόσμο. Όλο του ζητάμε. Όμως, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα κάτι να δώσουμε κι εμείς. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πάλι του ζητάμε. Δούλο. Και αυτός ήταν πολύ χαρούμενος που του χάρισε ένα μεγάλο, έτσι, μεγάλη οφειλή. Και βγαίνοντας έξω βρήκε ένα δούλο που του χρωστούσε πολύ λιγότερα πράγματα. Και τον έφτιανε, λέει, από το λαιμό και να τον πνίξει. Και του λέει, πού είναι αυτό που μου χρωστούσες. Και το άκουσε, λέει, ο μεγάλος άρχοντας και είπε, ανοίξτε την πιο σκοτεινή φυλακή και βάλτε τον αυτόν τον άνθρωπο μέσα, γιατί πραγματικά δεν έμαθε αυτός ο άνθρωπος την ευεργεσία που του δόθηκε από το Θεό και δεν την χρησιμοποίησε την ίδια για τον άλλον άνθρωπο. Κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, ζητάμε από το Θεό κάτι. Του ζητάμε να μας συγχωρήσει όπως συγχωρούμε. Πρακτικά όμως αυτό σημαίνει ότι συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε και μη μας συγχωρήσεις όπως και εμείς δεν συγχωρούμε. Αυτό το δεύτερο είναι πιο τραγικό. Γιατί εάν πάνε τα πράγματα συγχωρώ αφού συγχωρούμε, δεν συγχωρούμε αφού δεν συγχωρώ. Είπαμε δε προηγουμένως ότι εάν σε όλα πρέπει να κάνουμε υπακοή στο Θεό, σε αυτή την περίπτωση της συγγνώμης ο Θεός κάνει υπακοή στον άνθρωπο και λέει συγχωρώ περιμένοντας εσύ να συγχωρήσεις. Και να ξέρετε κάτι, ότι πολλές φορές η ζωή μας, γενικά με τους ανθρώπους είμαστε, εντάξει, έχουμε ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω. Πολλές φορές όμως οι μεγάλες μάχες δεν γίνονται γενικά για τους ανθρώπους, αλλά για έναν και μόνον άνθρωπο. Ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να μας πίκρανε τόσο πολύ που να μας στέκεται η θύμησή του και μόνο σαν κόμπος εδώ στο λαιμό. Ένας μόνο. Αν δεν κάνουμε αγώνα να ξεπεράσουμε αυτόν τον έναν, δύσκολα μπορούμε να ζητήσουμε τη συγγνώμη του Θεού. Το γεροντικό λέει μέσα κάποτε ότι πήγε κάποιος σε έναν γέροντα και του λέει ο τάδε με βασάνισε, με δοκίμασε και ο λογισμός μου λέει τον εκδικηθώ. Λέει παιδάκι μου όχι, λέει άστα αυτά τα πράγματα, μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, εσύ είσαι χριστιανός με να δείξεις την αγάπη σου. Όχι, του λέει, αυτό θα κάνω. Καλά, αφού προσπάθησε να τον πείσει ο γέροντας δεν του πει τίποτα. Όταν πήγαν να σηκωθούν, είπανε το Πάτερ ημών, στέκονται μπροστά στην εικόνα λοιπόν του Χριστού και λένε Πάτερ ημών και τα λοιπά. Και μην αφήσεις, Κύριε, λέει, μην μας αφήσεις τα οφειλήματα αφού και εμείς δεν αφήνουμε τα οφειλήματα των άλλων ανθρώπων. Του λέει λοιπόν ο άλλος, λέει δεν είναι έτσι το Πάτερ ημών. Λέει έτσι δεν είναι, αλλά έτσι το λέμε. Άφησέ μας τα οφειλήματα, συγχώρησέ μας όπως εμείς συγχωρούμε. Αφού δεν συγχωρούμε, μη μας συγχωρήσεις. Είναι πιο απλά δηλαδή από ότι τα νομίζουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να συγχωρήσεις. Καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος που κάνει έναν αγώνα στην προσευχή του για έναν άνθρωπο που, από τον οποίο έχει πονέσει, του έρχεται ένα σφάχτης μες στα σωθικά. Αδερφός του μπορεί να είναι. Συγγενής του. Πονάει πιο πολύ. να έχουν ζήσει καταστάσεις μαζί, να έχουν μεγαλώσει μαζί, να έχουν βρεθεί μαζί κτλ. Και να αισθάνεται μια αδικία, να του έχει κλέψει κάτι, να του έχει αρπάξει κάτι, να τον έχει αδικήσει. Ιδίως από τους ανθρώπους που μας πονάνε πιο πολύ, από τους άλλους ανθρώπους, τους εκτός, ευκολότερα τα τακτοποιούμε τα πράγματα. Η ζωή μας κάνει και φεύγουμε. Μέσα στην οικογένεια όμως πονάμε πάρα πολύ. Ο πιστός πρέπει να εργαστεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα να κάνει προσευχή για αυτόν. Κάποτε είχα πει σε μια γυναίκα που είχε έτσι ένα πρόβλημα, τη λέω να γράψει το όνομά του στα χαρτιά. Μου λέει όχι και στην εκκλησία μέσα. Δείτε πόσο ζωντανό είναι αυτό το πράγμα, την έκυγε. Κι όμως αν έκανε ένα μικρό κόπο να γράψει το όνομά του, σιγά σιγά θα μαλάκωνε η καρδιά της. Γιατί ο Θεός τα βλέπε τουλάχιστον αν όχι τον αγώνα τη διάθεση. Και θα δίνει διπλή χάρη. Και δεύτερον, να επικαλούμε τη χάρη του Θεού να μας μαλακώσει την καρδιά, να μην αισθανόμαστε αυτή τη θλίψη, την πικρία, τον πόνο και το παράπονο για αυτόν τον άνθρωπο. Σας θυμίζω ότι αυτός που δεν συγχωρεί, τιμωρείται πιο πολύ αυτός. Δηλαδή είναι τοξικό και δηλητηριώδες για αυτόν που το έχει. Και αν θέλουμε να απαλλαχτούμε από αυτό το δηλητηριώδες συνέστημα, πρέπει να κάνουμε αγώνα να συγχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι αιματηρό. Ο άνθρωπος όταν συγχωρεί, δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνει, το ξέρω κι εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Είναι αίμα, κομμάτια φεύγουν πάνω από πάνω του. Όμως όταν κάνει έναν αγώνα να συγχωρήσει, μετά νιώθει άλλος άνθρωπος. Σαν να ξαναγεννιέται, σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ο διάβολος δεν θα τον αφήσει. Η συγχώρεση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον συγχωρήσαμε, θα ξανάρθει να σου ξανακάνει το ίδιο πάλι. Να σου πει, α, εγώ φταίω που σε συγχώρησα. Θα σου φύξει το μαχαίρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Αλλά εκεί είναι το μυστήριο της Θείας Ευλογίας και της Επέμβασης που λέει εκ των καρδιών ημών. Δηλαδή όχι με τα χείλη, αλλά από την καρδιά. Μεγάλος αγώνας, αλλά δεν είναι μόνος του άνθρωπος. Όταν βάλει καλή διάθεση ο άνθρωπος, ο Θεός δίνει μεγάλη ευλογία και επιβραβεύει. Την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε λίγο την ενότητα της Κυριακής προσευχής. Καλό είναι όποτε την απαγγέλουμε την προσευχή αυτή να μην τη λέμε με βιασύνη. Δεν τη λέμε για να την ακούσει μόνο ο Θεός. Τη λέμε για να την ακούσουμε και εμείς. Να ακούμε τι λέμε. Και περισσότερο να βιώνουμε ό,τι ακούμε. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την Κυριακή προσευχή και θα μιλήσουμε και για την προετοιμασία μας για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το τυπικό πώς κοινωνούν οι ιερείς και πώς είναι να κοινωνήσουν βεβαίως μετά και οι πιστοί. Έχουμε ακόμα τη Θεία Μετάληψη, την Ευχαριστία, την Οπισθάνβονο Ευχή, το Αντίδωρο, το Μοίρασμα κτλ. Μέχρι το τέλος του χρόνου νομίζω θα έχουμε ολοκληρώσει την Θεία Λειτουργία.
1: Τασά εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου που μας συντροφεύει και που μιλάει πάντοτε στην ψυχή μας. Πιστεύω ότι η σημερινή μας εκπομπή θα είναι και το τέλος του μεγάλου αυτού, θα λέγαμε, θέματος του πόνου στη ζωή μας, που εδώ και 4-5 μήνες είχαμε αρχίσει και που με την βοήθεια βέβαια του Θεού προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε. Βέβαια πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι νεκροί μας θα αναστηθούν. Όλοι οι αδελφοί πεθαίνοντάς μας θα αναστηθούμε κατά την πίστη μας, το θεμέλιο αυτό της πίστεως που το λέμε σχεδόν σε κάθε Θεία Λειτουργία στο σύμβολο της πίστεως μας. Το προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αλίμονο εάν πιστός χριστιανός δεν πιστεύει σε αυτό το θεμέλιο και τη βάση της πίστεως μας, που είναι θα λέγαμε ολόκληρο το οικοδόμημα της πίστεως, που στηρίζεται θα λέγαμε ολόκληρο το οικοδόμημα επάνω στην Ανάσταση του Κυρίου μας και στην Ανάσταση όλων μας. Εάν λοιπόν κανείς αμφιβάλλει και δεν πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί κάποια ημέρα, σημαίνει ότι αμφιβάλλει και δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Κυρίου. Αυτός όμως που δεν πιστεύει, όπως είπαμε, στην Ανάσταση του Κυρίου, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Η Ανάσταση, αδελφοί του Κυρίου, είναι το α και το ω της πίστεώς μας. Δεν μπορείς να είσαι και να λέγεσαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού εάν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση του Αρχηγού της, ο οποίος και σήμερα και έως τη συντελείας των αιώνων είναι παρόν αοράτος στη ζωή της Εκκλησίας του, την οποία οδηγεί από νίκη σε νίκη. Ορισμένοι έχουν μια δυσπιστία και ρωτούν, μα είναι δυνατόν να αναστηθούν τα σώματα? Ναι, είναι δυνατόν κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, διότι τίποτα δεν είναι αδύνατο στον παντοδύναμο και παντοκράτορα Κύριό μας. Και το απέδειξε ο Κύριος Ιησούς πως με τη δική του δύναμη που ανέστησε Αυτόν, με τη δική του δύναμη θα αναστήσει και εμάς. Ο Κύριος διακήρυξε για τον εαυτό του, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Έχω τη δύναμη να ανασταίνω, διότι είμαι εγώ η πηγή της ζωής. Το διακηρύχθηκε ο Απόστολος Παύλος, ο εγείρας των Κύριων Ιησούς και ημάς δια του Ιησού εγερή. Σχολιάζοντας τα παραπάνω λοιπόν λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο καθηγητής Τρεμπέλας έλεγε, η πίστη είναι ισχυρόν αντίδοτον κατά της λιποψυχίας εν μέσω των δοκιμασιών και των θλίψεων. Η ελπίς δε εις την Ανάσταση θα ενθαρρύνει ημάς κατά τα σημέρας των περιπετειών και θα μας ανυψώσει υπεράνων του φόβου του θανάτου. Διότι προστεί ο χριστιανός να φοβείται τον θάνατον όταν αποθνίσκει με την ελπίδα Κρήτονος Αναστάσεως, μεγαλυτέρας δηλαδή Αναστάσεως, το ακούμε αυτό συχνότατα στην Αποστολική Περικοπή, που αναγινώσκεται κατά την εξόδιον ακολουθία, διότι εάν έχουμε πεποίθηση ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι πρέπει να πιστεύουμε ότι και ο Θεός εκείνους που πέθαναν ενωμένοι δια της πίστεως με τον Ιησού θα τους φέρει ένδοξα στην αιώνια ζωή μαζί με Αυτόν. Τίποτα δεν είναι λοιπόν αδύνατο στον Παντοκράτορα, αδελφοί μου και παντοδύναμο Θεό. Εκείνος που ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησού Χριστό θα αναστήσει και μας. Έχει τη δύναμη προς τούτο. Το απέδειξε με την λαμπροφόρο Ανάστασή Του. Το ακούμε με αγαλίαση κατά την ορθρινή Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Τα αγιοπατερικά αυτά λόγια, αδελφοί μου, εμπνέονται από τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Όταν δε η φθαρτή φύση μας ενδυθεί την αφθαρσία και η θνητή αυτή φύση μας ενδυθεί την αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Ισαΐα που περιέχεται στην Αγία Γραφή. Εξαφανίστηκε ολότελα ο θάνατος και κατενικήθηκε, ώστε δεν φαίνεται πλέον το φθαρτό πουθενά. Πού είναι, θάνατε, το φαρμακερό σου κεντρί, πού είναι άδειη νίκη σου? Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, αναφερόμενος στο σιτάρι που σπήρεται, παρατηρεί και λέγει: «Τούτο σπήρεται, σύπεται και γίνεται άχρηστο για φαγητό. Εν τούτης, ο σπόρος εγείρεται κάλλιστος. Και αυτά μεν τα σπέρματα», λέγει, «έγιναν διανεκροθέντα, ημείς δια τους οποίους έγιναν εκείνα, δια τι νεκροθέντες ουκ εγειρώμεθα». Ο Άγιος Κύριλλος λαμβάνει και άλλη εικόνα από τα δέντρα. «Εάν δένδρον που εκόπη κατόπιν επανθεί», ανθίζει δηλαδή, «δια τι ο εκοπής άνθρωπος ουκ ανθεί, και αμπελώνος κλίματα και δένδρων άλλων αποτμηθέντα παντελώς», κοπέντα δηλαδή, «και μεταφυτευθέντα ζωοποιούνται και καρποφορούσιν, άνθρωπος δια των οποίων εκείνα εδημιουργήθησαν πεσώνει στην γην, άρα ουκαναστήσεται». Και συμπεραίνει ο Άγιος: «Ο Θεός εις όλα αυτά τα φαινόμενα εργάζεται κάθε χρόνον την Ανάστασιν ούτως, ώστε εσύ ο οποίος βλέπεις το τι γίνεται εις τα άψυχα να πιστεύσεις ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα έμψυχα λογικά». Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει: «Ποιος είναι αυτός που έβαλε τα σπέρματα ρίζες, καλάμι, φύλλα, στάχια και λεπτότατο χνούθι? Δεν είναι ο δημιουργός των όλων? Το θείον του πρόσταγμα δεν είναι εκείνο που έχει οικοδομήσει τα πάντα? Έτσι λοιπόν πίστευε και εσύ ότι θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών με τη Θεία Βουλή και το Θείο Νεύμα, διότι ο απειρόσοφος Θεός έχει μαζί με τη θέληση σύμφωνη, βοηθό και συνεργάτη και τη δύναμη. Χριστός εκ νεκρών εγίγερται, η απαρχή των και κοιμημένων. Έγινε, αδελφοί μου, η αρχή και η αφετηρία της Αναστάσεως των νεκρών ο Χριστός μας ο Αναστηθής. Απαρχή ο Χριστός, έπειτα η του Χριστού. Δι' αυτό και ο Χριστός λέγεται και πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ανέστη δηλαδή πρώτος εκείνος και σύρει μαζί του στην Ανάσταση και όλους τους νεκρούς. Γι' αυτό ψάλλουμε θριαμβευτικά: «και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος». Όταν ορίμαζαν τα Σπαρτά και πλησίαζε η ώρα του θερισμού, οι Ιουδαίοι έκοβαν τα πρώτα όρημα στάχια, έκαναν ένα δεμάτι και το προσέφεραν στο ναό του Σολομώντα ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν που χάρισε τη σοδιά. ήσαν δε βέβαιοι ότι σύντομα θα θέριζαν και τα υπόλοιπα στάχια. Αυτό σήμαινε η προσφορά της απαρχής των γεννημάτων στο Θεό. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η απαρχή των κεκοιμημένων. Θα ακολουθήσει την καθορισμένη ημέρα και ώρα και η Ανάσταση όλων των νεκρών. Για εκείνους που αρνούνται την Ανάσταση των σωμάτων, υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, αρνούνται να παραδεχθούν ότι τα σώματά μας θα αναστηθούν μία ημέρα. Για αυτούς γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 15ο κεφάλαιο και λέγει «Είδε Χριστός κηρύσσετε ότι εκ νεκρών εγίγερτε, πως λέγουσι την εσ εν ημίν ότι Ανάστασης νεκρών ουκεστίν. Είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε κενών, άρα το κήρυγμα ημών, και είδε και η πίστη ημών. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού, ότι ήγηρε των νεκρών, ον ουκ ήγηρεν, υπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται. Ιδε νεκροί ουκ εγείρονται, ουδε Χριστός εγείγερται. Είδε Χριστός ουκ εγείγερται, ματέα η πίστη ημών, αίτιεστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Νην είδε Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Δηλαδή, εάν δε από όλους τους Αποστόλους κηρύσσετε ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, πώς λέγουν μερικοί μεταξύ σας ότι η Ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει και ότι οι πεθαμένοι δεν θα αναστηθούν? Εάν Ανάσταση δεν υπάρχει, τότε λοιπόν ούτε ο Χριστός ανέστη, αφού και αυτός είχε σώμα σαν το ειδικό μας. Εάν δε ο Χριστός δεν ανέστη, είναι χωρίς πραγματικό περιεχόμενο και χωρίς νόημα το κήρυγμά μας. Κούφια και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο είναι και η πίστη σας, αφού και το κήρυγμά μας και η πίστη σας θεμέλιο και βάση έχει την Ανάσταση του Χριστού. Επιπλέον, εμείς οι Απόστολοι συλλαμβανόμαστε και ψευδομάρτυρες οι οποίοι δίδομε μαρτυρία ψεύτικη για το Θεό, διότι μαρτυρήσαμε σε βάρος του Θεού ότι ανέστησε το Χριστό, τον οποίον δεν ανέστησε, και ασφαλώς δεν τον ανέστησε εάν υποτεθεί ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Διότι εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ούτε ο Χριστός ανέστη. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, αδελφοί, είναι ματέα και κούφια από περιεχόμενο η πίστης. Ακόμα είστε βυθισμένοι στις αμαρτίες σας, συνεπώς και εκείνοι που απέθαναν με την πίστη και την ελπίδα τους στο Χριστό χάθηκαν. Αλλά και εμείς, εάν στη ζωή αυτή έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας μόνο στο Χριστό, είμαστε οι περισσότεροι άθλοι και αξιολείπητοι από όλους τους ανθρώπους. Αλλά όχι όμως, δεν είμεθα οι ελεηνότεροι από τους ανθρώπους, διότι τώρα ο Χριστός πραγματικά ανέστη εκ νεκρών. Όπως οι πρώιμοι καρποί που οριμάζουν πρωτύτερα από τους άλλους και μας προαναγγέλουν ότι θα ακολουθήσει και ολόκληρη συγκομιδή, έτσι και ο Χριστός ανέστη πρώτος από τους άλλους και βεβαιώνει με την Ανάστασή του ότι θα ακολουθήσει έπειτα η Ανάσταση και άλλων αποθαμένων. Με την κάθοδο στον Άδη και την ένδοξη Ανάστασή του, ο Κύριος συνανέστρεψε πανγενή τον Αδάμ εκ του τάφου, ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία. Ανέστη δηλαδή μαζί του όλο το ανθρώπινο γένος, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, προσθέτει άλλος αναστάσιμος ύμνος. Γεννήθηκε κατά κάποιον τρόπον από την κοιλιά του Άδη πρώτος εκείνος, και θα ακολουθήσουν και όλοι οι νεκροί. Προς το παρόν παραμένουν εκεί όπου ευρίσκονται έως ότου σαλπίσει η αρχαγγελική σάλπιγγα που θα σημάνει το τέλος της ιστορίας του παρόντος κόσμου και την αρχή της νέας ζωής που θα εκτείνεται πέραν του τάφου στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Το διακηρύττει και αυτό ο αλάθητος λόγος του Θεού. Ένα τόμο, σε μια δηλαδή στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, όσο χρόνο χρειαζόμαστε για να ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρά μας, εν διεσχάτη σάλπιγγι, σαλπίσει γάρ, διότι θα σαλπίσει οπωσδήποτε ο Αρχάγγελος και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι, μας λέγει και πάλι ο Απόστολος. Και κάτι ακόμα τελευταίο. Με τη βάπτισή μας γίναμε μέλη του μυστικού σώματος που λέγεται Εκκλησία, κεφαλή του οποίου είναι ο Χριστός. Είναι δυνατόν να έχει αναστηθεί η κεφαλή και να βρίσκεται στους ουρανούς και εμείς που αποτελούμε το σώμα του να μένουμε στους τάφους? Ασφαλώς όχι, αδελφοί μου. Ιδότες ο εγύρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερή και παραστήσει συνημήν. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι ο Θεός, ο οποίος ανέστησε τον Κύριον Ιησού, θα αναστήσει και εμάς διαμέσου του Ιησού και θα μας παρουσιάσει εν δόξος στο βήμα του μαζί με μας. Όμως, αδελφοί μου, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Βρισκόμαστε και ακούμε το ραδιόφωνο, αδελφοί μου, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας για να το ολοκληρώσουμε. Ο Χριστός πριν αναστηθεί εκ νεκρών διεκήρυξε ότι εκπορεύσονται, μετά την Ανάστασή τους δηλαδή, οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Θα βγουν όλοι από τα μνήματα και όσοι μεν έπραξαν κατά τον επίγειο βίο τους τα αγαθά θα αναστηθούν δια να απολαύσουν ζωή αιώνια και μακαρία. Εκείνοι δε που έπραξαν τα κακά θα αναστηθούν για να δικαστούν και να κατακριθούν, ώστε όσοι έζησαν αγωνισθέντες των καλών αγώνα της αρετής, αδελφοί μου, θανάτωσαν τον παλαιόν άνθρωπο και ζωοποίησαν τον νέον, τον γενών, τον καινούριο δηλαδή, τον κατά Θεό κτισθέντα, με την αρετή και αγιότητα. Αυτοί λοιπόν θα αξιωθούν και της ενδόξου Αναστάσεως, διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος και πάλι, «Ήγαρ σύμφητοι γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εζόμεθα, τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιόσιμον άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία. Ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντες δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Δηλαδή, βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Το βάπτισμα ήταν πραγματικός θάνατος του αμαρτωλού εαυτού μας, συνυφασμένος με τον θάνατο του Χριστού, ο οποίος για τις αμαρτίες μας πέθανε και τάφηκε. Τότε αποθάνατε μαζί με τον Χριστό και εσείς οι αμαρτωλοί, αλλά και αναστηθήκατε αφού βγήκατε από την ιερή κολυμβήθρα, αναστηθήκατε με τη δύναμη του Αναστάντος σε μια νέα ζωή, τη ζωή του Χριστού. Συνεχίσατε τώρα τη ζωή αυτή, την μεγάλη, την Αγία και πνευματική. Ζήσατε όλη σας τη ζωή αναστημένη ηθικά και ενωμένη με τον αναστημένο Σωτήρα Χριστό, που είναι η αρετή και η αγιότητα και η ζωή, και έτσι φεύγοντες από τον κόσμο αυτόν ενωμένοι πάλι με τον Χριστόν και κατακοσμούμενοι με την αρετή και την αγιότητα, θα έχετε και την ένδοξη Ανάσταση εκ νεκρών, διότι η Ανάσταση του Χριστού μας είναι Ανάστασή μας, η λαμπρή και ένδοξη Ανάστασή μας, όπως ήταν και η δική του. Και η Ανάσταση η δική του είναι και ένα κλονάρι της ειδικής μας πανενδόξου Αναστάσεως. Χαίρε λοιπόν, αγαπητέ πιστέ χριστιανέ, την Ανάσταση του Κυρίου με όλη τη δύναμη της ψυχής και με όλο το είναι σου. Γιόρταζέ την με όλη σου την ψυχή, δηλαδή αυτό το λαμπρό της Αναστάσεως μήνυμα, την Ανάσταση δηλαδή του Κυρίου μας. Όσα βάσανα και θλίψεις και πικρίες κι αν έχεις, γιόρταζε την τριήμερη από τους νεκρούς Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μην αμφιβάλλεις καθόλου, τα βάσανα θα περάσουν, είναι πρόσκαιρα και παρεπίδημα. Οι θλίψεις θα διασκεδαστούν, όπως πέρασε ο Σταυρός και το πάθος και ήλθε μετά η Ανάσταση και η ζωή. Προηγείται της Αναστάσεως, αδελφοί μου, ο Σταυρός, αλλά έπεται κατόπιν η ένδοξος και λαμπροφόρος Ανάστασης. Τι κι αν υπάρχει θάνατος, πρόσκαιρος είναι που μας οδηγεί στον τάφο. Πάλι θα αναστηθούμε. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι ο νικητής του θανάτου και η Ανάστασή του είναι ένα μεγάλο εχέγγυο και της ειδικής μας Αναστάσεως. Ναι, ας μην αμφιβάλλουμε ποτέ. Θα αναστηθούμε όλη μια ημέρα. Θα αναλάβουμε και πάλι τα σώματά μας για να ζήσουμε μαζί με αυτά, ένδοξοι με τον αιώνιο νικητή του θανάτου, τον Χριστόν, στην ουράνιο και μακαρία βασιλεία του. Εδώ όμως, αδελφοί μου, νομίζω ότι το θέμα μας πλέον έχει λάβει τέλος. Ετελείωσε. Ό,τι είχαμε να πούμε, ό,τι είχαμε να κρίνουμε, να συμβάλλουμε, να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες έννοιες στο μεγάλο συναίσθημα του πόνου, σε αυτόν τον συνηλικιότητου ανθρώπου πόνο, που ο πόνος αυτός θα τελειώσει με την προσωπική μας, με τον προσωπικό μας μάλλον θάνατο και με την ταφή μας, αλλά και για μας τους χριστιανούς, περιμένοντας την Ανάσταση την προσωπική μας, διότι εφόσον ανέστη ο Χριστός και εμείς θα αναστηθούμε, αδελφοί μου. Μόνο θα πρέπει να προσέξουμε την Ανάσταση αυτή, να την κάνουμε για την Βασιλεία του Θεού, την αιώνια και μακαρία Βασιλεία του Θεού, και όχι για οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι σε όλους σας να υπήρξα όσο το δυνατόν μέσω του βιβλίου του πατρός Καλλιστράτου Λυράκη όσο το δυνατόν πιο κατανοητός στο μεγάλο αυτό θέμα. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα στην άλλη εκπομπή θα αρχίσουμε με κάποιο άλλο θέμα, το οποίο και αυτό θα μας απασχολήσει ίσως επαρκετό χρόνο. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, μέχρι δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Το διπορικό στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σαν επανηγύρι σας προσκαλούμε σε μια τιμητική συμπόρευση με την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Βουλκάνου, από όπου κάθε χρόνο, 20 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η λιτανία της θαυματουργού εικόνας μέχρι την ασσηνιακή κομμόπολη της Μεσίνης ή νησί, όπως τη θέλουν οι ντόπιοι, ζωντανεύοντας ένα θαύμα, όπου η σεπτή εικόνα θα παραμείνει για 8 ημέρες. Στη Μεσσηνία λοιπόν στρεφόμαστε, της οποίας καρδιά είναι η Καλαμάτα. Καρδιά της όμως είναι και η Ιθώμη ή Βουλκάνο, όπως λέγεται. Ένα σαμαρωτό βουνό που ορθώνεται πάνω από τον Πασίχαρο κάμπο της, μικρό σε έκταση, με ύψος που δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα. Θάμνος σκέπαστο, δίχως τίποτα το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Τούτο το βουνό είναι φορτωμένο με ιστορία. Έχει όμως και τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας με τα δυο της μοναστήρια. Στην κορφή του βουνού λατρεύτηκε για αιώνες ο Ιθωμάτας Ζεύς, όπου στα ερείπια του κατά τον 8ο αιώνα αρχικά κτίστηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, το Καθολικό όπως ονομάζεται. Το σημερινό μοναστήρι είναι κτίσμα του 13ου αιώνα του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου. Η Βουλκανιώτισσα είναι η προστάτησα της Μεσσηνίας και θεία μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θεό.

κάπου στα τέλη του 16ου αιώνα οι μοναχοί άφησαν την κορυφή της Ιθώμης και ήρθαν πιο κάτω στην πλαγιά και ίδρυσαν το σημερινό επιβλητικό μοναστήρι της Βουλκανιώτισσας για να αποφύγουν το δρυμή ψύχος της κορυφής. Ανηφορίζουμε νοερά στο θρυλικό βουνό Ιθώμη από την Βαλήρα προς το κάτω μοναστήρι. Θαυμασμός και δέος νιώθουμε καθώς ανηφορίζουμε. Η ματιά μας δεν χορταίνει να βλέπει τον ενάγυρο χώρο που τον περπάτησε αιώνες η ιστορία και που τον κάνει σήμερα μαγευτικότατο η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη, αρμονικά δεμένη και ανάμεσά τους τρεχούμενα νερά. Πράγματι ευλογία Θεού τούτος ο τόπος. Ανηφορίζουμε από τη Βαλήρα, δίπλα στο ιστορικό ποτάμι. Όσο ανεβαίνουμε, τόσο ο κάμπος ανοιχτός, κάμπος της Μεσσηνίας, ξανοίγεται μπροστά μας, κάτω από τα πόδια μας, ολοπράσινος την ώρα που ο ήλιος πυρπολεί και κατακαίει τα πάντα. Ύστερα από ώρα, στο ανηφόρισμα, συναντάμε μια πηγή, μια βρύση και ένας πλάτανος. Αληθινή ευλογία του Θεού, εικόνα πολύ γνώριμη στην ελληνική φύση, νερό και πλατάνια. Το μοναστήρι έχει κιόλας φανεί, δεν απέχει παρά μόνο λίγα λεπτά και να είμαστε στο πλάτωμα του μοναστηριού της Βουλκανιώτισσας. Διαβαίνουμε την πύλη του τείχους, στη μέση εκκλησία επιβλητική, μεγαλόπρεπη και γύρω της προς όλες τις πλευρές ορθωμένα σαν τείχη είναι κτισμένα τα κελιά. Καθώς η ιστορία μαρτυρεί, την πύλη του μοναστηριού διάβηκε και ο Ιμπραήμ με τα σκέρι του, ο πυρπολιτής του Μοριά, που πέρασε όλα από φωτιά. Έκαψε, σκότωσε, ίσχυσε τον τόπο, κυριολεκτικά τον ρήμαξε. Φαίνεται πως το μοναστήρι ήταν λιμέρι της Κολοκοτρονέη και της Κλεφτουριάς, γι' αυτό και το πυρπόλησε. Με πόνο τότε η Μωραΐτικη Μούσα τραγούδησε: «Λύπη το έχουν τα βουνά, λύπη το έχουν εκεί κάμποι, και ένα βουνό, ψηλό βουνό, ψηλό σαν του βουλκάνου, και εκείνο λύπη το κρατεί και λύπη το βαραίνει, που είχε τους κλέφτες, τους πολλούς, τους κολοκοτρονέους. Ολιμερείς επίνανε ψηλά στο μοναστήρι, το βράδυ ευγαίναν στις κορφές, ψηλά στα κορφοβούνια».

Μπαίνουμε στο ναό. Στο ξυλόγλυπτο θρόνο της μας υποδέχεται η Βουλκανιώτισσα Παναγιά, που θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ασημοσκεπασμένη, ανθοστολισμένη, έτοιμη να ξεκινήσει τη λιτανευτική της περιοδία στη γη της Μεσσηνίας. Μικρά γιοκέρια και μεγάλες λαμπάδες στο μανουάλι της, μετάνοιες και σταυροκοπήματα μπροστά της. Ο ήλιος γέρνει προς τη δύση, αρχίζει η ακολουθία, η κατάνοιξη είναι ανέκφραστη. Κύματα-κύματα μας γυροφέρνουν οι μνήμες και μπροστά μας ολοζώντανο το θαύμα. Η φοβερή επιδημία της Πανόλης θέριζε τα χωριά του Μεσσηνιακού κάμπου. Χιλιάδες οι νεκροί, θρήνος και πόνος παντού. Η ιατρική επιστήμη της εποχής εκείνης, 17ου αιώνα, αδυνατούσε να σταματήσει το κακό. Απελπισμένοι οι κάτοικοι, από κάθε άλλη βοήθεια, στράφηκαν στη μόνη ελπίδα των απελπισμένων, την υπεραγία Θεοτόκο. Την παρακαλούσαν με δάκρυα να μεσητεύσει στον ιό της για τη σωτηρία τους. Εκατοντάδες οι νεκροί στη Μεσσήνη, με τα κάρα μεταφέρονται τα σώματα και θάπτοντος τους αγρούς, γιατί το νεκροταφείο δεν χωρούσε πλέον τόσους νεκρούς. Τρεις ευλαβικές γυναίκες που υπηρετούσαν στην εκκλησία του χωριού με αγάπη και αφοσίωση στο Θεό, υπέδειξαν στους προκρήτους ότι έπρεπε να καλέσουν τους μοναχούς του Βουλκάνου να έλθουν φέροντες με λιτανία την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και το κακό θα εξαλειφθεί, και τους τόνισαν: «Η Παναγία επεφάνισε ημάς τη νύχτα ενώ αναπαυόμεθα εις τον ναόν και μας υπέδειξε τούτο». Ύστερα από αυτό, οι πρόκριτοι με μια ομάδα χωρικών ήλθαν στη Μονή Βουλκάνου και ζήτησαν να λιτανευθεί η θαυματουργός εικόνα στο χωριό της. Πράγματι, ο ηγούμενος με τους πατέρες, με την ιερή εικόνα στα χέρια, κατέβηκαν στα χωριά και τελούσαν δεήσεις να σώσει τους ανθρώπους από τη θανατηφόρο νόσο. «Δέσποινα, πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης θλίψεως», έψαλαν με δάκρυα.

Στα χωριά οι καμπάνες σημαίνουν πανηγυρικά. Μια κρυφή αγαλίαση έχει διαδεχθεί το βαρύ πόνο. Η ελπίδα, στέρια, ακλόνητη, έδιωξε την απόγνωση. Για 8 ολόκληρες ημέρες παρέμεινε σεπτή εικόνα της Βουλκανιώτισσας στη Μεσσίνη, όπου μπροστά της κατέφυγαν τα πλήθη των αρρώστων. Και το θαύμα έγινε, έτσι όπως το είχαν επιστέψει, ανεξήγητο με το ανθρώπινο μυαλό. Μια γλυκιά φωνή σαν άβρας πνοή άκουσε ο ηγούμενος από την Αγία Εικόνα να του λέγει «Ησύχη και ύπαγεν ειρήνη, Άγιε ηγούμενε, ο Υιός και Θεός μου ευδόκησε να αποστρέψει πάντα κίνδυνον». Πράγματι το κακό σταμάτησε. Η Μεσσίνη και τα γύρω από αυτή χωριά σώθηκαν. Από τότε καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο με επίσημη τελετή η μεταφορά της Ιερής Εικόνας της Παναγίας από τη Μονή Βουλκάνου στη Μεσσίνη ή νησί. Στις 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν συναθρίζονται οι πιστοί στο μοναστήρι του Βουλκάνου και κατά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το τυπικό του μοναστηριού, παραλαμβάνεται η Ιερή Εικόνα και αρχίζει η λιτανία. Χτυπούν τα σήμαντρα και οι καμπάνες. Και εξέρχεται η Βουλκανιώτισσα από το ναό της, βασταζωμένη υπό του ηγουμένου. Την συνοδεύουν πολλοί ιερείς και μεγάλο πλήθος πιστών. Η πομπή γίνεται πεζή προς τη Μεσσίνη, που απέχει περί τα 20 χιλιόμετρα. Περνά από τα διάφορα χωριά, όπου γίνονται στάσεις για δέηση. Οι καμπάνες των χωριών χτυπούν χαρμόσυνα και οι κάτοικοι με λιβανωτά και λαμπάδες σπέβδουν να την προϋπαντήσουν. Οι ψάλτες καλήφωνα τονίζουν το μεγαλείο της. Μια πορεία κατανυχτική. Όλοι ακολουθούν με ξεχωριστή ευλάβεια και κατάνοιξη. Βαδίζουμε κι εμείς νοηρά πίσω από την εικόνα και νιώθουμε ότι βαδίζουμε στα αχνάρια της Παναγίας που πανηγυρικά πηγαίνει στη Μεσσίνη να δεχθεί τις ευγνωμοσύνες στις εκδηλώσεις. Το λιβάνι καίγεται ασταμάτητα και αρωματίζει τον αέρα μαζί με τη ρίγανη και το θρούμπι. Η ματιά μας δε χορταίνει να απολαμβάνει τον ενάγυρο χώρο που διασχίζει η λιτανευτική πομπή και που τον κάνει σήμερα μαγευτικό η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη. Δεξιόζερβα τα καλλιεργημένα χωράφια με τις ασημόφιλες ελιές που πράγματι τα έχει ευλογήσει ο Θεός αφού δίνουν σε αφθονία σύτων, ίνων και έλεων.

Η λιτανία προχωρεί μέσα στη μαγευτική φύση της Μεσσηνίας, που ευωδιάζουν χίλια αρώματα για να τιμήσουν το μύρον το ακένετον, τη βουλκανιώτισσα Παναγιά. Άλλωστε, η ζωή μας πρέπει να είναι ευωδία Χριστού, ένας βίος που ευωδιάζει η αγιότητα. Μια λιτανία εξάλλου είναι ολόκληρη ζωή μας, που από την αρχή μέχρι το τέλος κυλάει κάτω από το πονεμένο βλέμμα της Μητέρας του Θεού, κάτω από τη σκέπη της. Η ζωή μας λοιπόν είναι μια ανωδική λιτανία που αρχίζει από τη γη και τελειώνει στον ουρανό. Γι' αυτό και σε κάθε λιτανία, όπως και τώρα της Βουλκανιώτισσας, προπορεύεται ο Σταυρός, τα εξαπτέρυγα, οι Άγιοι δηλαδή Άγγελοι, και ακολουθεί η Ιερή Εικόνα, οι Ιερείς και πίσω όλος ο λαός. Όλοι μαζί, ουράνια και επίγεια, ενώνονται σε αυτή τη λιτανία, η οποία είναι όντως ένα έξοχο θέαμα, ένα ολόχαρο ταξίδι μυστικής λατρευτικής χαράς που αρχίζει από τώρα και καταλήγει στο αιώνιο, που ξεκινά από την προσωρινή γη και καταλήγει στο άπειρο. Μια υμνητική αγαπητική συμπόρευση αγγέλων και ανθρώπων με την υπεραγία Θεοτόκο, την οδηγήτρια του βουλκάνου. Από όπου περνάμε, συναγερμός αληθινός. Κατά τις 10 το πρωί φτάνουμε πλέον στη Μεσσήνη ή νησί, όπως είπαμε ονομάζεται η μικρή αυτή πόλη. Ονομασία που έχει μείνει από τότε που το ποτάμι Πάμισος έτρεχε γύρω από την πόλη ή από μία τάφρο με νερό τριγύρω από το φράγκικο κάστρο της, του οποίου τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. Σε αυτό το κάστρο έζησε η Ισαβέλα Βιλαρδουίνου, η ονομαστή πριγκιπέσα Ιζαμπό, στα χρόνια της Κουγκέστας, όπως γράφει ο καλαματιανός συγγραφέας Γιάννης Αναπλιώτης. Περνάμε τη γέφυρα του Πάμισου και μπροστά μας η πόλη Μεσσήνη. Μας υποδέχεται με ασταμάτητες καμπανοκρουσίες. Σπίτια παλιά και καινούρια, κήπους λουλουδιασμένους, παντού μια αίσθηση αρχοντιάς. Στην είσοδο της πόλης, όπου το μικρό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, υποδέχονται τη σεπτή εικόνα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ντυμένος στην αρχιερατική του ενδυμασία, οι ιερείς ντυμένοι τα ιερά τους άμφια, οι τοπικές αρχές, πολιτικοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί και άλλοι επίσημοι. Εδώ τελείται παράκληση. Ακολουθεί η εμπνευσμένη ομιλία του Μητροπολίτη και εν συνεχεία σχηματίζεται εκ νέου η πομπή της λιτανίας προς το ναό της Ζωοδόχου Πηγής, που είναι και παρεκκλήσιο της Μονής Βουλκάνου. Προηγείται πάλι ο Τίμιος Σταυρός. Ακολουθούν τα φανάρια, τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα,

18 ημέρες παραμένει η ιερή εικόνα εδώ στη Μεσίνη. Κάθε μέρα τελείται θεία λειτουργία, παράκληση και τα πλήθη των πιστών καθημερινά έρχονται να προσκυνήσουν την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας του Βουλκάνου. Όλο το 8ήμερο που η ιερή εικόνα παραμένει στη Μεσίνη, η πόλη κατακλείζεται από πλήθη προσκυνητών. Άγιος συναγερμός λοιπόν για ολόκληρη τη Μεσσηνία, η άφιξη της θαυματουργού εικόνας. Κάθε γειτονικό χωριό έχει κάτι να θυμηθεί από τα άπειρα θαύματά της. Γι' αυτό και σπέβδουν όλοι να αποθέσουν στη χάρη της τον ασπασμό της ευγνωμοσύνης τους, το ευχαριστώ τους, στη θεία προστασία της. Να παραβρεθούν στις κατανυχτικές λειτουργίες. Πανηγύρι λοιπόν στη Μεσσήνη από τις 20 Σεπτεμβρίου. Πανηγύρι στο χώρο και στην καρδιά. Οι θρησκευτικοί παλμοί δένονται γερά με τις ιστορικές μνήμες. Εμείς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, με την καρδιά ξεχυλισμένη, με την ψυχή ανάλαφρη, με τη διαπίστωση ότι και σήμερα οι χριστιανοί τιμούν την Παναγία όπως τα χρόνια τα παλιά του Βυζαντίου και σε αυτήν αναθέτουν την πάσαν ελπίδα τους. Ένα τη ζητούν, η σκέπη της να είναι σκέπαστρο παρηγοριάς για όλους. Πόσο μας γεμίζουν αυτές οι πνευματικές ανατάσεις. Αναβαπτιζόμαστε στη θρησκευτική κολυμβήθρα. Εξαϊλωθήκαμε με τις φύσεις τις ομορφιές. Ζήσαμε τον χρόνο και δεθήκαμε με το χώρο. Και καθώς απομακρυνόμαστε, δίνουμε την υπόσχεση του χρόνου να ξανάρθουμε και να ξαναζήσουμε τη συγκινητική συμπόρευση της λιτανίας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από το μοναστήρι της μέχρι τη Μεσσήνη.

0: του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, οι δύο Κυριακές, η Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η Κυριακή μετά την ύψωση, είναι σαν δορυφόροι γύρω από τη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Κυριακή μετά την ύψωση, το ανάγνωσμα από την προς Γαλάτας επιστολή το Αποστολικό μας μεταφέρει και πάλι τον απόϊχο του Σταυρού του Κυρίου και μας προσανατολίζει προς το βαθύ νόημα το οποίο έχει ο Σταυρός του Κυρίου και μας καλεί η περικοπή αυτή και πάλι να εμβαθύνουμε εις το μυστήριο του Σταυρού του Κυρίου και πάλι να ανακρίνουμε τον εαυτόν μας και να πάρουμε αποφάσεις μεγάλες σύμφωνα με τα διδάγματα και το νόημα της Αποστολικής Περικοπής που είναι όπως ελέγχθη από την προς Γαλάτας Επιστολή κεφάλαιο 2 στίχη 16 έως 20. Ας δώσουμε λοιπόν τώρα όλη μας την προσοχή και εν συνεχεία να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε εις το περιεχόμενο της Αποστολικής αυτής περικοπής.
2: Πώς εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας.
3: Πρόσχομεν.
2: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμε. Ή να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουκ εξ εργων νόμου.

ύπαρξ, είδε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γεννητός.

ασφαλώς θα σας έκαναν ιδιαίτεραν εντύπωση, αδελφοί μου, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε, και ιδιαιτέρως εκείνη η φράση που λέγει «Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε οκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». «Εγώ πλέον δεν ζω», γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του Απόστολος Παύλος. «Ζει ο Χριστός μέσα μου». Τι νόημα έχουν αυτά τα λόγια? «Δεν ζω εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός». «Χριστός είναι σταύρο με». «Έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστό επάνω στο σταυρό». Τι τολμηρά λόγια είναι αυτά, αδελφοί μου. Θα μας δοθεί η ευκαιρία σήμερα να τα σπουδάσουμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά τα λόγια και να δούμε ποιο είναι αυτό το μυστήριο που παρουσιάζει τον Απόστολο Παύλο να είναι και νεκρός και ζωντανός. «Ζω εν εμή οκέτη εγώ». «Χριστός είναι σταύρο με». «Ζω εν εμή οκέτη εγώ». «Ζει δε εν εμή Χριστός». Να δούμε ποιος είναι αυτός ο θάνατος και πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί κανείς να είναι ζωντανός νεκρός και να ζει μέσα του ο Χριστός. «Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε εν εμή οκέτη εγώ, ζει δε εν εμή ο Χριστός». Βέβαια όλοι οι χριστιανοί πεθαίνουμε την ώρα του βαπτίσματος. Θάβουμε μέσα εις την κολυμβήθρα τον παλιόν άνθρωπο και αναστενόμαστε νέοι άνθρωποι, καινούργιοι άνθρωποι, άνθρωποι του Χριστού. Νέα ζωή μας μεταδίδεται, μια ζωή πνευματική, η οποία ζωή είναι ζωή του Χριστού. Ζει πλέον μέσα μας ο Χριστός. Τι σημαίνει ζει μέσα μας ο Χριστός? Οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας, τα αισθήματά μας δεν είναι πλέον τα μάτια και τα αμαρτωλά που προέρχονται από τον παλιό άνθρωπο, ο οποίος έπαυσε να υπάρχει πλέον, αλλά είναι του Χριστού. Για να πούμε μερικά παραδείγματα, τώρα πλέον τα μάτια μας είναι μάτια του Χριστού. Βλέπουν όπως θέλει ο Χριστός. Η καρδιά μας είναι η καρδιά του Χριστού. Αισθάνεται όπως θέλει ο Χριστός. Ο νους μας είναι νους Χριστού. Σκέπτεται όπως θέλει ο Χριστός. Όλα μέσα μας είναι Χριστός. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα έχουν νεκρωθεί. Είμαστε νεκροί προς κάθε τι το οποίο είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Κάθε τι αμαρτωλό, σατανικό. Δηλαδή υπακούμε πλήρως εις το θέλημα του Θεού. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε σήμερα έναν σπουδαίο χειραγωγό, ο οποίος και θα μας βοηθήσει με τα θαυμάσια συγγράμματά του και με τα λόγια του, αλλά προπαντός με τη ζωή του και με την έκρωση την οποία επέτυχε στη ζωή του, για να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Πρόκειται δια τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος υπήρξε μιμητής του Αποστόλου Παύλου και ο οποίος είναι από τους λίγους οι οποίοι ενεβάθαιναν εις το μυστήριον αυτό τη ζωοποιού νεκρόσεως και έγραψε θαυμάσια λόγια δια να μας εξηγήσει τι σημαίνει να είναι κανείς νεκρός δια των Χριστών και να ζει μόνον δια των Χριστών. Γράφει λοιπόν εις την ερμηνεία του κανόνους της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού: «Αλλά και εσύ, χριστιανέ, εάν σταυρώνεις την σάρκα σου και νεκρώνεις τα πάθη και τα σκακά σου επιθυμίας, καθώς γράφει ο μακάριος Παύλος, οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες, και εάν υπομένες ευχαρίστως κάθε θλίψην και κακοπάθειαν διέ την ορθοδοξίαν και αρετήν, ήξευρε ότι ο Χριστός θέλει αναπαυθεί εισέ ως επάνω εις των σταυρών, επειδή ο σταυρός δηλεί θλίψην και κακοπάθειαν, εις δε την κακοπάθειαν αναπαύεται ο Θεός. Ουδενή γαρ ούτω των πάντων
ως κακοπαθία θεραπεύεται ο Θεός κατά των θεολόγων Γρηγόριων. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει: «Ως περπατήρ κίδεται τέκνου, ούτω και ο Χριστός κίδεται σώματος, κακοπαθούντος δι' αυτόν, και πλησίωνε εστί του σώματος αυτού διαπαντός». Ήτι του Ισακούιν. «Όθεν ακολούθως θέλεις γέννη κι εσύ ως ο Σταυρός, τρισμακάριστος», τα λέγει αυτά ο Άγιος Νικόδημος, διότι σχολιάζει την πέμπτη οδή του κανόνος του Σταυρού, η οποία λέει εκείνα τα θαυμάσια λόγια: «Ω τρισμακάριστον ξύλων ενώ ετάθη Χριστός, ο βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτο και νοξύλο απατήσας, το εν σύ δελεαστής, Θεό το προσπαγέντης αρκεί, το παρέχονται την ειρήνη της ψυχές ημών». Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος: «Καθώς ο Κύριος εβεβαίωσε τούτο, λοιπόν, μακάρι εστέ όταν ονειδήσουσιν ημάς και διώξουσι και ύπωσι παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Αλλά και εάν φεύγεις από τον κόσμο και μένεις σταυρωμένος και νεκρώσεις τα σιδωνάς του, όχι μόνο δια του σώματος και της πράξεως, αλλά και δια του λογισμού και της θεωρίας, διπλήγαρ είναι η πράξη του Σταυρού κατά τον Άγιον Ισαάκ, ήξευρε ότι θέλεις έχει αναπαυόμενον στην ψυχή σου τον Σταυρωθέντα Κύριον, και δια να σ' αφαινήσω καλύτερα τα ανωτέρω, άκουσον αγαπητέ, όταν ο άνθρωπος αναχωρήσει από τον κόσμο δια του σώματος και των αισθήσεων, τότε σταυρούται μόνον ο κόσμος εις αυτόν, κατά το αποστολικόν εκείνο λόγιον το λέγον, διού εμή κόσμος εσταύρωται. Αλλά δεν φθάνει τούτο μόνον, αλλά είναι χρία να σταυρωθεί και ο άνθρωπος εις τον κόσμον, κατά το ακόλουθον λόγιον του Αποστόλου το λέγον, καγώ το κόσμο, εσταύρωμαι δηλαδή. Ήτι, αφού ο άνθρωπος αναχωρήσει από τον κόσμο δια του σώματος και των αισθήσεων, πρέπει να αναχωρήσει από αυτόν και δια των λογισμών, ώστε να μην έχει πλέον η καρδία του προσπάθεια εις αυτόν, αλλά όλοι του οι λογισμοί να είναι εσταυρωμένοι, είτε νενεκρωμένοι εις τα του κόσμου πράγματα. Χάριν λόγου, ήλθε συλλογισμός εν ησυχία καθημένο να συνάξεις χρήματα δια να κυβερνήσει. Ο λογισμός ούτως είναι ασταύρωτος και πρέπει να σταυρώσεις, είτε να νεκρώσεις αυτόν δια της δυνάμεως του Σταυρού. Πώς? Εάν στοχαστείς ότι ο επισταυρού κρεμάμενος Θεός των απάντων ήταν πάμπτωχος και γυμνός. Ήλθε σε ένας λογισμός φιλιδονίας. Αυτός είναι ασταύρωτος και πρέπει να σταυρώσεις και να νεκρώσεις αυτόν. Πώς? Εάν στοχαστείς το δρυμή όξος και την πικρωτά την χολήν όπου εγεύθη επί του Σταυρού ο γλυκασμός της Εκκλησίας. Ήλθε συλλογισμός φιλοδοξίας. Αυτός είναι ασταύρωτος και πρέπει να σταυρώσεις και να νεκρώσεις αυτόν. Πώς? Εάν στοχαστείς τα σατιμίας και γέλωτας όπου υπέμεινε επί του Σταυρού ο δεσπότης σου. Ομοίως ποιοι και εις τους άλλους κακούς λογισμούς όποιοι έρχονται, σταυρώνουν αυτούς και νεκρώνουν με τη δύναμη του Σταυρού και του εν το Σταυρό προσιλωθέντος Χριστού, τόσον δια της πράξεως, όσον και δια της θεωρίας. Ούτως ερμήνευσε το ανωτέρω ρητόν του Αποστόλου ο Θεσσαλονίκης Θείος Γρηγόριος εν το εις την τρίτην Κυριακή της Αγίας Τερακοστής λόγω αυτού. Ούγαρ ευκολονόητον είναι τόσον το του Αποστόλου όσον και το Αββά Ισαάκ ρητών. Εάν λοιπόν ούτω ποιείς αγαπητέ, έχεις να φωνάζεις κι εσύ συν το Παύλο με πείραν και δοκιμήν. Εμή δε εμή γέννητο καυχάστε ημί εν το Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, δια της απ' αυτού φυγής δηλαδή, καγώ το κόσμο δια της απροσπαθίας του λογισμού δηλαδή. Θα προχωρήσουμε όμως και εις άλλα χωρία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, που στρέφονται γύρω από αυτό το νόημα, όπως είπα, της ζωοποιού νεκρόσεως. Πρώτα όμως θα ακούσουμε τις καταβασίες της υψώσης του Τιμίου Σταυρού και μετά θα συνεχίσουμε.

Το μήνυμα του Σταυρού, αδελφοί μου, είναι μήνυμα θανάτου. Πρέπει να πεθάνουμε για να ζήσουμε. Να πεθάνουμε ως προς το κακό και την αμαρτία. Να πεθάνει ο κακός εαυτός μας. Να πεθάνει ο εγωισμός μας, η υπερηφάνεια, η φιλαυτία μας. Να πεθάνει η φιλιδονία, η φιλαργυρία, η μνησικακία. Να πεθάνουν όλα τα πάθη μας. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Με τη δύναμη του Σταυρού. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αναφέρει πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και μας λέγει ότι ο Σταυρός του Κυρίου πρέπει να γίνει τρόπος ζωής δια κάθε χριστιανών. Ακούστε λοιπόν. Αλλά και εσύ, ο αναγνώστα, βλέπων πως φοβούνται όλοι οι δαίμονες το σημείο του Τιμίου Σταυρού, μη πάβεις από το να τυπώνεις τον Σταυρόν εις τον εαυτόν σου, και όταν θέλεις φάγει ψωμί ή πιει νερόν, και όταν μέλεις να κοιμηθείς. Όθεν ο Τερτυλιανός έλεγε προς την αυτού γυναίκα, άραγε λύση ότε το κλινίδιον το σε αυτός σφραγίζει, ήτι ποιείς εις αυτό την σφραγίδα του Σταυρού. Και ο Ιεροσολύμων Κύριλλος παραγγέλης κάθε χριστιανών λέγον, μη την είναι επεσχυνθόμεν ομολογήσε των εσταυρωμένων, επί μετόπου μεταπαρησίας δακτύλης εισφραγής, και επί πάντων ο Σταυρός γυναίστο, επί άρτων βυροσκομένων και επί ποτηρίων πεινωμένων, εν εξώδης πρώτου ύπνου, κοιταζομένης, ανισταμένης, οδεύουση, ηρεμούση. Μέγα φυλακτήριον ο Σταυρός, δωρεά δια τους πένετας, χωρίς καμάτου δια τους ασθενείς, επειδή και παρά Θεού η χάρις. Να το ερμηνεύσουμε για να γίνει κατανοητό. Να μην εντρεπόμαστε να ομολογήσουμε τον εσταυρωμένον. Με θάρρος, με τα δάχτυλα να σφραγίζουμε το μέτωπό μας με το σημείο του Σταυρού. Και εις όλα να γίνεται ο Σταυρός. Και στα ψωμιά που τρώμε και στα ποτήρια που πίνουμε και όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας και πριν κοιμηθούμε και όταν ξαπλώσουμε και όταν σηκωθούμε και όταν περπατούμε στο δρόμο και όταν ηρεμούμε. Μέγα φυλακτήριο ο Σταυρός. Είναι μεγάλο φυλακτήριο για όλους τους χριστιανούς, για τους ασθενείς, για τους πάντας. Και απλώς όταν έχεις, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, να αρχίσεις κάθε σου εργόχειρον και υπηρεσίαν, ποιεί το σημείο του Σταυρού. Έχε δε και σταυρών επάνω της θύρας του οίκου σου και επάνω της κλίνης σου, και μέσα και έξω ή να βλέποντες αυτόν οι δαίμονες διώκονται, και ακολούθως καθαρίζεται και ο αέρας από τα σνοσεράς κακοχημίας. Όθεν είπεν ο Χρυσορήμων, αντί μαχαίρας επικλίνης των σταυρών κρεμάσομεν, αντί μοχλού επί θύρας διαγράψομεν, αντί τείχος τη οικία περιβάλλομεν. Αλλά και σταυρών κατασκευάσεις από ξύλων ή χρυσίων ή αργύριων ή άλλο τι μέταλλον, βάσταζε αυτόν επάνω σου προς αγιασμόν και προς αποτροπήν και διαφύλαξήν σου από πάσης βλάβης. Καθώς και οι παλιοί εκείνοι χριστιανοί είχαν μία αντιάφτην αγίαν συνήθειαν και εφόρων σταυρών εις των τράχυλών των, ως φαίνεται στον βίον του Παγκρατίου Ταυρομενίας και των πέντε Αγίων Μαρτύρων. Ή να βαστάζον επάνω σου των σταυρών του Κυρίου, φωνάζεις και εσύ με τον θεολόγον Γρηγόριον, λέγοντα Ιεροελεγίος. Σταυρών εμείς με λέει εισιφέρω, σταυρών δε πορεί, σταυρών δε κραδί, σταυρός εμεί το κλαίος. Η δόξα για μένα είναι ο Σταυρός. Και θα τελειώσουμε με μια άλλη περικοπή που γράφει πάλι εις την 8η οδή του κανόνου Σταυρού ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Προσκύνη δε και εσύ ευλαβός μαζί με όλους τους λαούς των Σταυρών του Κυρίου των Πανσεβάσμιων, διαμέσου του οποίου έγινε η Ανάσταση σε όλο τον κόσμο και ακολούθως έγινε και η δική σου Ανάσταση. Ανάσταση όμως ένδοξος, Ανάσταση λαμπρά και Ανάσταση όπου έχει να σε κάνει κατά χάριν Θεών. Ή αν μέχρι τέλους επιμείνεις εν τη ευσεβία και αρετή, όθεν όσες φορές προσκυνείς των Σταυρών του Χριστού, μη πάβεις από το να λέγεις κι εσύ προς Αυτόν εκείνα τα λόγια όπου είπεν ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος ο εν Πέργη, ο κατά την 19η του Απριλίου εορταζόμενος, όταν είδε τον Σταυρόν εμπυγμένον εις την γην επάνω εις τον οποίον έμελε να σταυρωθεί. Χέρις σταυρέ, κάφημα των χριστιανών, χέρις λυτρωτά αμαρτωλών, στερέωμα δικαίων, κλίμαξ ουράνιε, προφητών κήρυγμα, φωστήρε σκοτισμένων, κήρυξ αληθινέτων του Χριστού παθών,
των πιστών η Ανάσταση, των νεκρών η άφθορος πηγή. Δια σου οι προσερχόμενοι, ζωή αιώνιων κληρονομούσι. Πρόσδεξέ με εν ηλαρότητη, όπως τον ενσύ κρεμασθέντας αρκή Θεόν, άθατον δοξάσω εις τους αιώνας. Αμήν. Και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, ας έχουμε δόξα μας και στήριγμά μας στο Σταυρό του Κυρίου και ας προσπαθούμε να ζούμε όπως θέλει ο εσταυρωμένος Κύριος μας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα έψαλε η χοροδία του κυρίου Γεωργίου Κακολίδη, πρωτοψάλτου και καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής.

Αυτή ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί μου ακροατές, θα συνεχίσουμε και κατά τη νέα περίοδο προγραμμάτων του ραδιοφωνικού μας σταθμού την εκπομπή με τον τίτλο «Από τις πηγές της αλήθειας». Οι ομιλίες που έγιναν ως τώρα και αυτές που με τη χάρη του Θεού θα ακολουθήσουν στηρίζονται στην Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση και στα συγγράμματα των εκκλησιαστικών συγγραφέων παλαιότερων και νεότερων. Στις ομιλίες αυτές δεν προσφέρω τίποτα ή σχεδόν τίποτε δικό μου. Μοιάζομαι κάποιον που μπαίνει σε έναν κήπο για τον οποίο δεν εκοπίασε, κόβει διάφορα λουλούδια, τα δένει με μια κορδέλα, φτιάχνει μια αθοδέσμη και την προσφέρει. Δικός του είναι μόνο ο κόπος να κόψει τα λουλούδια και η κορδέλα της αθοδέσμης. Έτσι και εγώ, από τον απέραντο πνευματικό κήπο της Εκκλησιαστικής Γραμματείας, παίρνω διάφορα πνευματικά λουλούδια και τα προσφέρω στην αγάπη σας. Δηλαδή απλά συγκεντρώνω από διάφορα βιβλία και περιοδικά το υλικό κάθε ομιλίας και το βάζω σε μια σειρά. Δικό μου είναι μόνο το μάζεμα του υλικού και το δέσιμό του, ώστε να αποτελέσει έναν ενιαίο σύνολο, μια ομιλία. Ας τις ομιλίες αυτές βρίσκεται κάποια πνευματική ωφέλεια, σας παρακαλώ προσεύχεστε να με ελεήσει ο Θεός. Με την ευκαιρία αυτήν, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους υπευθύνους του σταθμού που μου δίνουν τη δυνατότητα και τη χαρά να επικοινωνώ μαζί σας. Εύχομαι ο Θεός να τους δίνει δύναμη να συνεχίζουν το σημαντικό έργο που ανέλαβαν προς δόξα Θεού. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς τους ακροατές για την αγάπη σας για το σταθμό, τον πόθο σας να ακούετε τις εκπομπές του και εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Αγαπητοί μου ακροατές, την 14η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Η γιορτή αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές γιορτές. Όπως παλαιότερα ο Πατριάρχης Μακάριος και ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος ύψωσαν στον Γολγοθάν το ζωοποιό ξύλο του Σταυρού, έτσι και κατά τη γιορτή της ύψωσης ο ιερέας υψώνει τον Τίμιο Σταυρό στο κέντρο του ναού και εύχεται για όλη την Εκκλησία. Ο λαός που με συγκίνηση παρακολουθεί ψάλλει το Κύριε ελέησον. Έλεος ζητά ο άνθρωπος από τον Τίμιο Σταυρόν, γιατί από αυτόν απέρρευσαν τα ελέη του Θεού. Από το Σταυρόν προήλθεν το Μέγα Έλεος, η σωτηρία και η λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Στον Τίμιο Σταυρόν είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Το υλικό για την ομιλία αυτήν είναι κυρίως παρμένον, πρώτον από το περιοδικό Κοσμάς ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και δεύτερον από το φυλάδιο Φωνή Κυρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο Τίμιος Σταυρός θεωρείται και χαρακτηρίζεται ως ξύλος ζωής, ως ξύλος σωτηρίας. Είναι όργανον και μέσον με το οποίο ανοίχτηκε ο Παράδεισος και βρήκε και πάλι ο άνθρωπος την πρώτη του θέση, την πρώτη του μεγαλοπρέπεια, την πρώτη του δόξα. Θεωρείται ξύλος ζωής και σωτηρίας γιατί πάνω σε αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός. Πάνω σε αυτόν πρόσφερεν το φόρον του πόνου και της λήψης, τον οποίον εμείς οι αμαρτωλοί έπρεπε να προσφέρομαι. Πάνω στο σταυρόν σχίστηκε το χειρόγραφον των αμαρτιών μας. Υπογράφτηκε η νέα διαθήκη και επισφραγίστηκε με το αίμα του Κυρίου που χύθηκε πάνω σε αυτόν. Ξύλος ζωής και σωτηρίας θεωρείται γιατί συνέτριψε την ισχύν του διαβόλου, κατάργησε το κράτος του θανάτου, χάρισε την πνευματική ελευθερία στο ανθρώπινο γένος και από τη χάρη και τη δύναμή του εκπηγάζει κάθε πνευματικών αγαθών. Η σκιά του Σταυρού καλύπτει την οικουμένη, η δύναμη του συντρίβει εχθρούς, το φως του είναι διάχυτον παντού, κατέχει τη ζωή μας, είναι η κρατεά ασφάλειά μας.
Ο Τίμιος Σταυρός είναι ο θρόνος του Χριστού, του Μεγάλου Βασιλέα. Πάνω σε αυτόν υψώθηκεν και μας ύψωσεν. Ο Σταυρός είναι το τρόπαιον της νίκης, η δόξα των δικαίων, ο έπαινος των οσίων, η πηγή της δύναμης και της χάρης. Ο Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος στο βιβλίο του Δευτερόλεπτα της Ψυχής αναφέρει 5 αλληγορίες, παρομοιώσεις του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού γράφει, πρώτον, είναι ο αγωγός με τον οποίο διοχετεύτηκε στον άνθρωπο η χάρις και το έλεος του Θεού. Δεύτερον, είναι το αλεξικέραυνον πάνω στο οποίο έπεσε το αστροπελέκιν του κοσμοκράτορα του αιώνα τούτου. Τρίτον, είναι η άτρωτη ασπίδα που υψώνεται προστατευτική μπροστά και γύρω από τον άνθρωπο. Η οικετήρια ευχή στον Κύριο μιλά χαρακτηριστικά γι' αυτό. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τέταρτον, είναι το Άγιον Πρίσμα που έχει τοποθετηθεί μπροστά στη ψυχή μας. Οι καυστικές και θανατηφόρες ακτίνες των προκλήσεων και των πειρασμών του κόσμου, καθώς πέφτουν πάνω στο Άγιον αυτό πρίσμα, το Σταυρόν του Χριστού, διαθλούνται και εξωστρακίζονται στο χάος. Πέμπτον, είναι το περιστέρι που φέρνει το μήνυμα της λύτρωσης των άνθρωπων. Και όπως των κατακλυσμών έτσι και εδώ, έναν περιστέρι στέλνεται σαν σύμβολο της ειρήνης και της συνδιαλλαγής με τον Θεό. Έναν περιστέρι, ο Σταυρός του Χριστού, πέταξε πάνω από τα φρισμένα νερά του κατακλυσμού της αμαρτίας και έφερε το άγγελμα της λύτρωσης.

Ο Τίμιος Σταυρός δεν επετέλεσε μόνο το θαύμα της σωτηρίας των ανθρώπων. Πολλά θαύματα επετέλεσε και επιτελεί ο Τίμιος Σταυρός. Εθαυματούργησε προτυπούμενο στο χώρο και στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Εθαυματούργησε στην Καινή Διαθήκη και θαυματουργεί καθ' όλην την πολυτάραχη ζωή της Εκκλησίας μας. Η ιερή υμνολογία της εορτής της Υψώσεως, αλλά και όλων των ημερών των αναφερομένων στη μνήμη του Σταυρού, προβάλλει και δοξολογεί τα θαύματα του Σταυρού. Από την Παλαιά Διαθήκη αναφέρομαι ένα παράδειγμα. Το πρώτο τροπάριο της τέταρτης οδής του κανόνα της γιορτής της Υψώσεως, ο υμνογράφος Κοσμάς ο Μελωδός προβάλλει και εξυμνεί ένα θαύμα του Τιμίου Σταυρού. «Πικρογόνους μετέβαλε, ξύλο Μωυσής πηγάς εν ερήμο πάλε, το Σταυρό προς την ευσέβειαν των εθνών προφαίνων την μετάθεσιν». Στην παλαιάν εποχήν, μας λέει ο ύμνος αυτός, ο Μωυσής με ξύλο μετέβαλε στην έρημον το πικρόν νερόν, προεικονίζοντας τη δια του Σταυρού μετάθεση, μετακίνηση των απίστων ειδωλολατρών από την ασέβεια στην ευσέβεια. Πραγματικά την εποχή του Μωυσή, όταν οι Ισραηλίτες πέρασαν θαυματουργικά την Ερυθρά θάλασσα και βρέθηκαν στο μέσον της ερήμου, υπέφεραν από έλλειψη νερού. Φλογισμένοι από τη δίψαν, αναζητούσαν με αγωνία μια πηγή νερού. Ο Πανάγαθος Θεός οδήγησε τα βήματά τους στην πηγή της Μερράς. Διψασμένοι όρμησαν στα νερά της πηγής. Τι απογοήτευση όμως, τα νερά της πηγής ήταν πικρά. Άρχισαν τότε οι γονκισμοί και οι διαμαρτυρίες εναντίον του Μωυσή. Ο Μωυσής προσευχήθηκε με δύναμη στο Θεό να σώσει τον λαό του και ο Θεός του έδωσε εντολή να πάρει ένα ξύλο και να το βάλει στα νερά της πηγής. Υπάκουσε ο Μωυσής την εντολή του Θεού και το θαύμα έγινε. Τα νερά της Μερά έγιναν γλυκά, ήπιαν οι Ισραηλίτες και δόξασαν τον Θεό. Αυτό το θαύμα ενέπνευσε τον υμνογράφων και έγραψε τον ύμνον που αναφέραμε πιο πάνω. Το ξύλο το οποίο εγλύκανε τα νερά, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι ο τύπος του Τιμίου Σταυρού. Όπως το ξύλο εκείνον εγλύκανε τα νερά και το ξύλο του Σταυρού εγλύκανε την πικρή γεύση του απαγορευμένου ξύλου της γνώσης, από το οποίο έφαγαν ο Αδάμ και η Εύα και θανατώθηκαν. Δια του ξύλου εισήρθε στον κόσμο η αμαρτία και από αυτήν η πικρία, η θλίψη και ο θάνατος. Δια του ξύλου, του Σταυρού, ήρθε στον κόσμο ο γλυκασμός, η χαρά, η λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας αυτόν τον ύμνο, γράφει και τα εξής. «Ποιο ωφέλιμο νόημα μπορείς, αδελφέ, να κερδίσεις από το τροπάριον αυτό? Άκουσε, ήξευρε ότι όλος ο κόσμος αυτός ονομάζεται Μερά, δηλαδή πικρία, για τις πολλές θλίψεις και δυστυχίες και λύπες που κάθε μέρα και ώραν υπάρχουν σε αυτόν. Πώς λοιπόν μπορεί να μεταβληθεί η πικρότητα του κόσμου σε γλυκύτητα? Εάν βάλεις σε αυτόν αντιφάρμακον το σταυρόν του Κυρίου. Δηλαδή, εάν συλλογιστείς τούτον, εάν ένας Θεός αναμάρτητος για τις δικές μου αμαρτίες έλαβε τόσα πάθη πάνω στο σταυρόν και γεύτηκε όξος και την πικρωτά τη χολήν, εάν εκείνος που ήταν ο δεσπότης των όλων εδοκίμασε τόσες πικρίες και θλίψεις, τι μεγάλο πράγμα είναι εάν εγώ ο αμαρτωλός δούλος δοκιμάζω θλίψεις και πικρίες όχι για αμαρτίες άλλων αλλά για τις δικές μου αμαρτίες? Αυτός ο συλλογισμός, εάν είναι βαθιά τυπωμένος μέσα σου, Χριστιανέ, μπορεί να μεταβάλει σε γλυκύτητα και χαρά κάθε πικρότητα και θλίψη που δοκιμάζεις στον κόσμο. Ναι αγαπητέ μου, Μερά είναι η ανθρώπινη ζωή, γεμάτη πικρίες και δοκιμασίες. Έχει δηλητηριαστεί η ζωή μας από το δηλητήριον της αμαρτίας. Τότε μόνο θα γλυκάνει αυτή η ζωή, τότε θα αποκτήσει νόημα,
αν οικειοποιηθούμε τα αγαθά και τις δωρεές που απέρρευσαν από το Σταυρόν. Αβάλλομεν το Σταυρόν στη ζωή μας.

σημείον του Σταυρού ο Κύριος το ονόμασε σημείον του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή σημαίαν του, σύμβολον του, σφραγίδαν της δύναμης και της βασιλείας του. Πραγματικά το σημείο του Σταυρού υπήρξε πάντοτε αντικείμενο μεγίστου σεβασμού. Πιο πολλοί από όλους το σεβάστηκαν και το τίμησαν οι Απόστολοι. Πιο πολλοί από όλους πίστεψαν στη δύναμη του οι μαθητές του Χριστού. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος και ο αδελφός του Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος, προσέβλεψαν στο σημείο του Σταυρού με πίστη αλλά και με δέος. Το θεωρούσαν τόσο άγιον και ιερό σημείο, ώστε όταν τους ανακοίνωσαν οι διώχτες τους ότι τους καταδίκασαν σε σταυρικό θάνατο, φοβήθηκαν ότι το άγιο σημείο του Σταυρού θα μοιαστεί και θα βεβηλωθεί εάν σταυρωθούν και αυτοί με τον ίδιο τρόπο όπως ο Χριστός. Ζήτησαν να σταυρωθούν μεν, αλλά σε ξύλο με διαφορετικό σχήμα και όχι σε σχήμα σταυρού. Και ο μεν Απόστολος Πέτρος σταυρώθηκε σε σταυρών αναστραμμένων με το κεφάλι προς τα κάτω. Ο δε Απόστολος Ανδρέας σταυρώθηκε σε σταυρών που είχε σχήμα Χ. Σε ερώτηση του ηγεμόνα των πατρών, αφοβάται το σταυρόν, απάντησε ο Απόστολος Ανδρέας, εάν εφοβόμουν το σταυρόν, δεν θα τον εκηρυτά. Ο Απόστολος Παύλος τόσον αγαπούσεν και πίστευε στο σημείο του Σταυρού, ώστε έγραφεν «Εμή δε, μη γεννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Δηλαδή, όσο για μένα, δεν θέλω άλλη να φορμή για καύχηση, εκτός από το Σταυρόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Σταυρόν που πάνω του πέθανε ο κόσμος για μένα, και εγώ για τον κόσμο. Δεν πρόκειται για τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, αλλά για το σημείο του Σταυρού που το παρουσιάζει ως το όργανο με το οποίο ο άνθρωπος αγιάζει τον εαυτόν του. Το σταυρώνει για τον κόσμο και ο κόσμος νικέται και υποτάσσεται. Την παράδοση αυτήν των Αγίων Αποστόλων παρέλαβε και φύλαξε με ευλάβεια η Εκκλησία καθ' όλην τη διάρκεια των διωγμών. Κατά το 211 μετά Χριστόν, ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Τερτιλιανός έγραφε τα εξής: «Οπουδήποτε και αν πάμε, ή οπουδήποτε και αν πρέπει να προχωρήσουμε, όταν αναχωρούμε και όταν φτάνουμε, όταν φορούμε τα παπούτσια μας, όταν τρώμε, όταν ανάβουμε το φως, όταν καθόμαστε στο κάθισμα, όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε, όταν αρχίζουμε οποιαδήποτε συζήτηση, κάνουμε στο μέτωπό μας το σημείο του Σταυρού». Στο βίο του Αγίου Αντωνίου που έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος υπάρχει και το εξής περιστατικό. Επισκέπτες του Μεγάλου Αντωνίου, τρομοκρατημένοι από το θόρυβο που έκαναν οι δαίμονες στο κελί του Αντωνίου, του φώναζαν απ' έξω «Αντώνιε, σώσε μας». Εκείνος τους απάντησε «Να κάνετε το σημείο του Σταυρού και να φύγετε χωρίς να φοβάστε τίποτε». Πράγματι έκαναν το σημείο του Σταυρού και έφυγαν χωρίς να φοβηθούν, χωρίς να κινδυνεύσουν. Ο Σταυρός είναι το όργανο της ευλογίας και του αγιασμού. Ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία στηρίζεται στο σημείο του Σταυρού και στην ανεξίτηλη σφραγίδα που αφήνει πάνω σε οτιδήποτε σημειωθεί. Ο Σταυρός παντού και πάντοτε, ακόμα και εκεί που νομίζει κανένας πως δεν είναι απαραίτητος. Ασφαλώς όμως αυτός που νομίζει δεν έχει τόση πνευματική σύνεση όσοι οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά. Αναφέρω ενδεικτικά δύο παραδείγματα. Πρώτον, το Μέγα Βασίλειο. Όταν ο Αριανός Αυτοκράτορας Ουάλης διέταξε να παραδοθεί ο καθεδρικός ναός της Νίκαιας στους Αριανούς, ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε να γίνει δίκαια κρίση, κρίση Θεού, να κλείσουν τον ναόν και να το σφραγίσουν. Μετά οι Ορθόδοξοι και οι Αριανοί να προσευχηθούν. Αν ανοίξει η Εκκλησία με την προσευχή των Αριανών,
να μείνει δική τους. Αν ανοίξει με την προσευχή των Ορθοδόξων, να επιστραφεί στους Ορθοδόξους. Αν δεν ανοίξει καθόλου, να την κρατούν οι Αριανοί κατά την εντολή του Αυτοκράτορα. Αποτέλεσμα, όλες οι προσευχές των Αριανών πήγαν χαμένες. Αντίθετα, όταν ο Άγιος Βασίλειος εσταύρωσε

Και αυτό το πυρ, απαντούσεν, δεν το αισθάνομαι, γιατί ο Χριστός το μεταβάλλει σε δροσάν. Τον έβαλα σε πιο δυνατή φωτιά με δεμένα τα χέρια. Έμενε να παθείς και ακίνητος μέχρι τη στιγμή που κάηκαν τα σχοινιά που του έσφιγγαν τα χέρια. Τότε ο Άγιος ύψωσε το χέρι του και έκανε το σημείο του σταυρού. Ήταν μάρτυρας. Πίστην είχε ακλόνητη. Το θαύμα του έβλεπε ζωντανόν, γιατί η φωτιά δεν τον έκαιγε. Παρόλα αυτά, πόθος του ήταν να κάνει το σημείο του σταυρού.

Κεντρική είναι η θέση του Σταυρού στην Ορθόδοξη Θεολογία και τη ζωή των πιστών που ψάλλουν στη γιορτή του Σταυρού. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης. Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας βοηθούν να προσεγγίσουμε το μυστήριο του Σταυρού και να δούμε ποιος είναι ο δρόμος που περνά κάτω από τον ίσκιον του Σταυρού και τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε για να βρούμε τη λύτρωση και τη σωτηρία μας. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι για τους χριστιανούς το ιστείο, λέει η Αγία Συγκλητική, που με αυτόν μπορούμε να περάσουμε το πέλαγος της ζωής. Πραγματικά, δίχως το Σταυρόν, ο χριστιανός δεν θα είχε τη δύναμη να προχωρήσει στη ζωή, να αγωνιστεί σκληρά με τους πειρασμούς και τον σατανά και να νικήσει. Γιατί δεν είναι μόνον το απλό ξύλο ή το σημείο του Σταυρού, μα η μυστική δύναμη που έρχεται από τη θυσία και το Πανάγιο αίμα του Εσταυρωμένου. Είναι εκείνο που γιγαντώνει στον αγώνα του των χριστιανών που έχει σύμμαχον το Σταυρόν. Όπως η σημαία που δεν είναι παρά ένα κομμάτι ύφασμα μας κάνει στο πέρασμά της ή στο θέαμα της να αναρριγούμε, γιατί θυμόμαστε τα ιερά και τα όσια της πολυβασανισμένης μας πατρίδας, έτσι και με το Σταυρόν. Ο νους μας πηγαίνει στον Γολγοθάν και πίνει από τη θεία πληγή της ζωήν που ευλάστησε για να λυτρωθούν όλοι οι αμαρτωλοί. Αν δεν δούμε το Σταυρό σαν πίδακαν και κρατήρα θείου νέκταρος και αίματος που σώζει, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα που κρύβουν οι στίχοι των χαιρετισμών του Σταυρού. Χαιρεώτη ανυψούμενος συνανυψής νυν ημάς, χαιρεώτη προσκυνούμενος καθαγιάζεις τας ψυχάς. Αν δούμε όμως το μυστήριο του Σταυρού μέσα από τις γνώμες των πατέρων σχετικά με το δόγμα της σωτηρίας μας, θα δούμε όλη τη ζωή μας να κρέμεται από το Σταυρόν. Θα δούμε η πείνα μας και η δίψα μας να τελειώνουν στο Σταυρόν. Η αγωνία μας να σβήνει στο Σταυρόν. Τα προβλήματα μας να φωτίζονται από το φως του Σταυρού. Τα βάσανα και οι πόνοι μας να ξελαφρώνουν μπροστά στην απερίγραπτη οδύνη του Σταυρού. Και να αισθανόμαστε πως ο Σταυρός έχει γίνει για μας η θύρα των μυστηρίων και η ουρανία.

ουρανοστήριχτη σκάλα από την οποία θα ανεβούμε στην μακαριότητα των ουρανών, χωρίς να μπορούν να μας εμποδίσουν οι δαίμονες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός, που είχε λάβει ιδιαίτερο χάρισμα και εξουσία να βγάζει τα δαιμόνια από τους δαιμονιζομένους, ρώτησε μια μέρα τους δαίμονες που είχαν στήσει την κατοικία τους σε μερικές νεαρές κοπέλες και τις τυραννούσαν και τις βασάνιζαν σκληρά: «Ποια πράγματα φοβάστε από τους χριστιανούς?» Και εκείνοι του αποκρίθηκαν: «Έχετε όντως τρία πράγματα μεγάλα. Έναν το οποίο φορείτε στον τράχυλό σας, δηλαδή το σταυρόν. Έναν ότι λούεστε στην εκκλησία, δηλαδή το βάπτισμα. Και έναν ότι τρώγετε στην εκκλησία, δηλαδή τη Θεία Κοινωνία». Από την απάντηση των ίδιων των δαιμόνων φαίνεται ότι τα φοβερότερα όπλα του χριστιανού, τα οποία φοβούνται και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι αιώνιοι αντίπαλοι μας, είναι ο Τίμιος Σταυρός, το Άγιο Βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, όταν βέβαια τα φυλάσσουμε καλώς. Ο Χριστός, γράφει ο Άγιος Μάξιμος, δεν έπαψε ποτέ να σταυρώνεται πνευματικά για τον καθένα μας. Για χάρη μας σταυρώνεται και υποφέρει, ώστε αφού γίνει ο ίδιος τα πάντα, να σώσει τους πάντες. Επομένως η δική μας συσταύρωση πρέπει να είναι παντοτινή και να μην θέλουμε και εμείς να ξέρουμε τίποτε άλλον παρά μονάχα Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον κατά τον Απόστολον Παύλον. Και αυτό θα πει να βρισκόμαστε νοερά με καθαρότητα των αισθήσεων μπροστά στο Σταυρόν του Χριστού, να βλέπουμε το Πανάγιο Σώμα του πάνω στο Σταυρόν και να συλλογιζόμαστε: πόσα έπαθεν ο Χριστός για μας και πόσα παραλείπομεν εμείς για τη δική μας σωτηρία. Να ακούμε τον Χριστό να λέει προς τον Πατέραν του: «Πάτερ άφες αυτής», και να συγχωρούμε και εμείς όσους μας έφτεξαν ή μας έκαναν να πονέσουμε. Να βλέπουμε τις ταπεινώσεις που υπέφερε για μας ο Χριστός και να παίρνουμε κουράγιον όταν βρισκόμαστε μπροστά σε όσους χλεβάζουν και ηρωνεύονται, όσους αγωνίζονται να ζήσουν κατά Χριστόν. Να βλέπουμε τον τεράστιο σταυρό του Χριστού και να αισθανόμαστε ελαφρότερον των δικών μας σταυρών. Με έναν λόγο, να διαβάζουμε εκεί στο σταυρό του Κυρίου όσα κανένα βιβλίο δεν μπορεί να μας διδάξει. Γράφει για το θέμα αυτό ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Από βιβλία είναι γεμάτος ο κόσμος, μα με όλον τούτο δεν μπορούν όλα ομού τα βιβλία τόσον εντελώς να σου ερμηνεύσουν τον τρόπον για να αποκτήσεις τα αρετάς, καθώς σου το ερμηνεύει ο εσταυρωμένος Ιησούς. Εις τούτον τον εσταυρωμένο σε συμβουλεύω τέκνο μου, να προστρέχεις και να τον καταφυλείς με δάκρυα και να τον εναγκαλίζεσαι θερμός κάθε φοράν όπου δαγκαστείς και φαρμακωθείς από τα νοητά φίδια των δαιμόνων και των εξανθρώπων πειρασμών. Και βέβαια θέλεις ιατρευθεί από τα σπληγά σου, καθώς και οι Εβραίοι ποτέ εις την έρημον ιατρεύοντο από τα δαγκάματα των αισθητών όφεων, ευθύς μόνον όπου έβλεπαν εις το χάλκινον όφιν τον επί του ξύλου κρεμάμενον ως τη σύτων αντίτυπων του Κυρίου μας, όπως ο ίδιος έλεγε».

Γράφει σε έναν άρθρο του για τον Τίμιο Σταυρόν ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Θεόκλητος. Ο Σταυρός του Κυρίου έχει τη δύναμη να εξουδετερώνει το δηλητήριον της αμαρτίας. Έχει την ιδιότητα να θεραπεύει κάθε θανατηφόρο δάγκωμα του εχθρού. Ο διάβολος, ο οποίος κατά την παραστατική εικόνα του Θείου Αποστόλου επιτίθεται εναντίον μας ως λέον οριόμενος, έγινε ένα κίνδυνο στην πανοπλία του Σταυρού. Φρίτιγαρ και τρέμει, μη θέλων καθοράν αυτού τη δύναμη. Το Πανάγιον αίμα που χύθηκε από το Σταυρό του Κυρίου είναι το αποτελεσματικότερο φάρμακο κατά της αμαρτίας. Αυτό καθαρίζει τη συνείδηση μας από τα νεκρά έργα και το φάρμακο αυτό το έχουμε στη διάθεσή μας. Το Τίμιον αίμα του δίνεται πάντοτε εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Πόσοι λοιπόν επιβάλλεται να είναι η ευγνωμοσύνη μας στον εσταυρωμένο λυτρωτήν? Εκείνος θυσιάστηκε για μας. Η προσπάθεια μας δεν πρέπει να σταματά σε μια τυπική ανάμνηση, σε έναν τυφλό συναισθηματισμό. Εκείνος, να σκεφτόμαστε, καθήλωσε στο σταυρόν τις δικές μας αμαρτίες. Οφείλουμε και εμείς να σταυρωθούμε και να νεκρωθούμε. Όχι να ανεβούμε σε κάποιο σταυρόν, αλλά να νεκρώσουμε τα πάθη μας. Να δημιουργήσουμε ένα ψυχικό κόσμο ανώτερον. Να μην μας ελκύει η αμαρτία. Να επιδιώξουμε την εσωτερική μας αναγέννηση. Και αυτό επιτυχάνεται μόνον ας τη ψυχή μας εγκαταστήσουμε μόνιμα το σταυρόν του Κυρίου. Όλα στον κόσμο αυτόν είναι τόσο εφήμερα και παροδικά. Το μεγαλείον του Σταυρού είναι αιώνιον. Αίτητη η δύναμή του. Είναι το τρόπαιον που έδωσε ο Κύριος. Είναι το ιερότερον και πολυτιμότερο σύμβολο για κάθε πιστόν. Είναι το φυλαχτό μας. Το φέρνουμε στο στήθος μας από τη στιγμή που ακούγεται για τον καθένα μας το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Αχώριστο σύντροφο σε όλη μας τη ζωή και στο θάνατον ακόμη, γεμάτα από σταυρούς τα χριστιανικά κημητήρια, ξύλινους ή μαρμάρινους, που κηρύττουν την πίστη των νεκρών στη δύναμη του σταυρού και την ελπίδα στη δικαίωση και σωτηρία. Ο σταυρός στολίζει τους θόλους και τα καμπαναριά των ναών. Μέσα στο εικονοστάσι του σπιτιού παίρνει την πρώτη θέση. Ο Σταυρός παρηγορεί τις πονεμένες καρδιές, γαλινεύει τις ταραγμένες από την αμαρτία συνειδήσεις, εμπνέει. Από εκείνος ζητούμε να γιατρέψει τις πληγές της ψυχής μας, των πυρετών που κατακαίει το σώμα, το σημείο του Σταυρού κάνουμε ζητώντας έτσι βοήθεια, στην ανάγκη, στη συκοφαντία, στην αδικία, τη δύναμη και την προστασία τους ζητούμε. Οι άνθρωποι ομοιοπαθείς με μας δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Αντιμετωπίζουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα. Στον τόπο του θανάτου, ατενίζοντας το σταυρόν, βλέπουμε στο βάθος του ορίζοντα να ροδίζει το φως του ουρανού. Ο σταυρός είναι το ματωμένο σύμβολο της νίκης. Οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων, αλλά και οι μετέπειτα και οι τωρινοί, που κάθε μέρα μαρτυρούν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, με τη δύναμη του Σταυρού στείνουν τρόπαια και αναδεικνύονται νικητές στη ζωή. Με τη δική του πανοπλία αγωνίζονται όσοι παλεύουν κατά του μεγάλου εχθρού που λέγεται αμαρτία. Ακατάπαυστη πρέπει να είναι η ευγνωμοσύνη μας στον Τίμιο Σταυρόν. Αυτός να ηλεκτρίζει τις καρδιές μας, να φωτίζει τις διάνοιές μας, να γίνεται μαγνήτης να ελκύει τις ψυχές μας κοντά του, να μην απομακρύνουμε το βλέμμα μας από το ξύλο του Σταυρού. Ψάλλει η Εκκλησία, χέρις ο ζωηφόρος Σταυρός, της ευσεβίας του αίτητον τρόπαιον, η θύρα του Παραδείσου, ο τον πιστός στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχισμα, διού εξυφάνιστε η φθορά και κατήργητε και κατεπόθη του θανάτου η δύναμης και υψώθημεν από γης προς ουράνια, όπλων ακαταμάχητων, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα μαρτύρων, οσίωνος αληθώς εγκαλόπισμαν, λιμήν σωτηρίας,
οδωρούμενο στο κόσμο το Μέγα Έλεος. Αγαπητοί μου ακροατές, ο Τίμιος Σταυρός είναι και παραμένει πρώτον το αιώνιο σύμβολο της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης. Από τότε που ο Χριστός θυσίασε τον εαυτόν του για τη σωτηρία μας, ο Σταυρός παρέμεινε σύμβολο αυτοθυσίας. Κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που εργάζεται και θυσιάζεται για το καλό των συνανθρώπων του και στην προσπάθεια του αυτή δέχεται πόνους και θλίψεις, κακουχίες και στερήσεις και πολεμική και παρόλα αυτά προχωρεί στο έργο του, τι άλλον κάνει από το να κρατά σταυρών και να προχωρεί προς τον Γολγοθά της θυσίας του. Δεύτερον, το αιώνιο σύμβολο της υπομονής και της ψυχικής αντοχής. Στο σταυρόν οφείλουμε να προσβλέπουμε στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας, όταν εμπόδια ανυπέρβλητα προβάλλουν στο έργο μας και κίνδυνοι απειλητικοί μας περιζώνουν. Από το σταυρόν να αντλούμε υπομονή, ελπίδα, ψυχική αντοχή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τρίτον, το αιώνιο σύμβολο της καλοπροαίρετης εκτέλεσης όλων των καθηκόντων και υποχρεώσεών μας. Σταυρέ του Χριστού, χριστιανών η ελπής, πεπλανημένον οδηγέ, χυμαζωμένον λιμήν, εμπολέμης νίκος, οικουμένης ασφάλεια, νοσούντον ιατρέ, νεκρόν η ανάστασης, ελέησον ημάς. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.